0: μέσα στους αγωνιστικούς αθλητικούς χώρους. Δηλαδή θα μιλήσουμε για θανάτους που συνέβησαν μέσα στα γήπεδα για διάφορους λόγους, και το έχουμε κάνει αυτό παλιότερα και σε επίπεδο έτσι τοπικό, ελληνικό, αλλά τώρα θα το κάνουμε σε διεθνές επίπεδο, και είναι τόσο πολύ μεγάλο όλο αυτό το κομμάτι σε επίπεδο έρευνας που το έχουμε χωρίσει σε τρεις διαφορετικές εκπομπές. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με το μέρος πρώτο, αύριο Τρίτη 23 του μήνα θα έχουμε το δεύτερο μέρος, και την Τετάρτη 24 Ιουνίου θα έχουμε το τρίτο και τελευταίο μέρος. Έχουμε πάρει τα πράγματα και θα σας τα παρουσιάσουμε όλα χρονολογικά, γιατί έτσι μάλλον έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, για να μην διαχωρίσουμε τη μία υπόθεση από την άλλη. Και θα πάμε βέβαια με βάση τη χρονολογία σε κάθε σημείο του πλανήτη που είχαμε αυτά τα μοιραία τραγικά γεγονότα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε και θα σας πω ότι ο πρώτος θάνατος που σημειώθηκε στα γήπεδα, που έχει καταγραφεί, είναι το 1931. Τότε ο τερματοφύλακας της Celtic, John Thompson, ήταν 23 ετών, χτύπησε στο κεφάλι σε μία σύγκρουση με τον αντίπαλο παίκτη της Rangers, τον Sam English, και λίγες ώρες αργότερα ξεψύχησε στο νοσοκομείο της Γλασκόβης από το χτύπημα αυτό, το οποίο απέβη θανατηφόρο. Θυμίζει λίγο την ιστορία που είχε γίνει εδώ στην Ελλάδα σε έναν αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκού, με τον Δικαιόπουλο να χάνει τη ζωή του. Βέβαια ήταν και μια ιστορία τότε που άλλαξε και τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου, περίπου την ίδια περίοδο ήταν, γιατί τότε σε μια σύγκρουση του Δικαιόπουλου με τον Τρίφωνα Τζανετή χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι ο παίκτης του Παναθηναϊκού και πρώην παίκτης της ΑΕΚ, και μεταφερόμενος στο νοσοκομείο και αυτός έχασε τη ζωή του. Και ήταν το σημαντικό της ιστορίας σαν μετεξέλιξη, ήταν η αλλαγή της νοοτροπίας τότε στο τότε ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί μετά από αυτό το συμβάν ήταν αναγκαστική πλέον η ασφάλιση υγείας των ποδοσφαιριστών από την πλευρά των σωματείων. Έπρεπε δυστυχώς ένας θάνατος να επιφέρει αυτή την αλλαγή. Πάμε στο 1973. Τότε ο Πορτογάλος Φερνάντο Παβάο, 26 ετών, παίκτης της Πόρτο, παθαίνει καρδιακή ανακοπή εντός αγωνιστικού χώρου σε αγώνα που δίνει η ομάδα του με την Σετουμπάλ και χάνει τη ζωή του. 4 χρόνια αργότερα, το 1977, ο 24χρονος τότε ποδοσφαιριστής της Περούτζια, Ρενάτο Κούρι, παθαίνει έμφραγμα κατά τη διάρκεια αγώνα με την Γιουβέντους, η άσπονδη φίλη του Τωρίνο, έτσι, Γιουβέντους και Τωρίνο. Ο Κούρι έπαιζε στην Περούτζια βέβαια, θυμήθηκα την Τωρίνο τώρα λόγω της ιστορίας με το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα. Τέλος πάντων, ο Ρενάτο Κούρι χάνει τη ζωή του μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι αυτό με τη Γιουβέντους, και η Περούτζια δίνει το όνομά του παίκτη στο γήπεδό της. Το γήπεδο της Περούτζια λέγεται Ρενάτο Κούρι και είναι έτσι ένα κομμάτι μνήμης στον ποδοσφαιριστή που έφυγε τόσο νωρίς. Πάμε στο 1984, τότε ο Ολλανδός Έρικ Γιόγκουλμπλουντ είναι 25 ετών, αγωνίζεται στην DWS Άμστερνταμ. Πεθαίνει σε προπόνηση από χτύπημα κεραυνού. Ασύλληπτο. Έχουμε μια τέτοια περίπτωση και την είχαμε παρουσιάσει εδώ και στην ελληνική έκδοση των θανάτων μέσα στα γήπεδα, με τον ποδοσφαιριστή της Αθλητικής Ένωσης Κυρίνθου στην Εύβοια, που χτυπήθηκε σε προπόνηση, Σικιώτης θυμάμαι το όνομα, έχει πάρει το γήπεδο της Κυρίνθου, έχει πάρει το όνομα του ποδοσφαιριστή, χτυπήθηκε από κεραυνό στην προπόνηση και κατέληξε ακαριαία δυστυχώς. Μια τέτοια περίπτωση είχαμε λοιπόν και το 1984 στην Ολλανδία. Και πάμε στο 1989. Όσο πλησιάζουμε, τόσο περισσότερο, ξέρετε, υπάρχουν και εικόνες, υπάρχουν και περισσότερα δεδομένα, περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν, και μιας και εδώ θα ακούσουμε και το πρώτο τραγούδι μετά από την ιστορία του Σάμουελ Ογκβαράτζη από την Ιγυρία. Να πούμε ότι έχουμε επιλέξει τραγούδια από την πατρίδα των ανθρώπων για τους οποίους μιλάμε, και σε κάθε μια ιστορία που θα ακούμε θα παίζει και ένα έτσι με τοπικό χαρακτήρα τραγούδι. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής λοιπόν της Νιγηρίας, Σάμουελ Ογκβαράτζη, 25 ετών, σε αγώνα της εθνικής του ομάδας κόντρα στην Αγγόλα χάνει τη ζωή του. Ο Ογκβαράτζη είχε γεννηθεί το 1964, αγωνιζόταν στην μεσαία γραμμή και ήταν ένας ιδιαίτερα δυναμικός, ταχυδυναμικός, γρήγορος και με μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του ποδοσφαιριστής. Να πούμε ότι ήταν ένας ποδοσφαιριστής που ξεχώριζε, όχι μόνο για αυτά που ζούσε και δημιουργούσε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά και εκτός των αγωνιστικών χώρων. Είχε σπουδάσει νομικά και ήταν ένας από τους πιο μορφωμένους ποδοσφαιριστές για την πατρίδα του εκείνη την περίοδο, και είχε παίξει και στην Ευρώπη σε αρκετούς συλλόγους, κυρίως στο Βέλγιο, και από το 1990 ή μάλλον μέχρι το 1990 που τότε αγωνιζόταν στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου η Νιγηρία, και για αυτούς τους αγώνες μιλάμε, στο πλαίσιο αυτών των αγώνων έπαιξε με την Αγγόλα, ήταν βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της εθνικής ομάδας. Ήταν η περίοδος που η Νιγηρία προσπαθούσε να καθιερωθεί στο διεθνές ποδόσφαιρο, έπαιζε ένα ξεχωριστό ποδόσφαιρο τότε, 1990, και φτάνουμε στις 12 Αυγούστου του 1989. Έτσι. Είναι αγώνας προκριματικών για το παγκόσμιο κύπελο. Η Νιγηρία υποδέχεται στο Λάγος, στο εθνικό στάδιο, την Αγγόλα, και στο 77ο λεπτό της συνάντησης ο Σάμουελ Ογκβαράτζη καταραίει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν υπήρξε καμία σύγκρουση, κανένας τραυματισμός, καμία επαφή. Έτσι, απλά την ώρα του αγώνα κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο. Χιλιάδες οι θεατές στο παιχνίδι. Υπήρχε υψηλή θερμοκρασία, εντάξει, μιλάμε άλλωστε για την Αφρική και μιλάμε για μέσα στο καλοκαίρι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, γιατί ο κόσμος εκεί είναι συνηθισμένος από τους υψηλούς δείκτες στην θερμοκρασία. Υπήρχε μεγάλη υγρασία βέβαια, και αυτό έπαιζε, συνέτεινε, ήταν ένας σημαντικός ρόλος. Οι γιατροί χαρακτήρισαν ενδεχομένως ως επιβαρυντικό παράγοντα την όλη ιστορία, ωστόσο κατέληξαν ότι δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση την αιτία του θανάτου του ποδοσφαιριστή. Με το που πέφτει στο γήπεδο κάτω ο Ογκβαράτζη, μπαίνει το ιατρικό προσωπικό που υπήρχε εκεί για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, όμως δεν ανταποκρινόταν καθόλου ο ποδοσφαιριστής, μεταφέρθηκε άμεσα εκτός αγωνιστικού χώρου, όπου ουσιαστικά εκεί και διαπιστώθηκε ο θάνατος του 25χρονου ποδοσφαιριστή. Άνοιξε τότε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κουβέντας σε επίπεδο ιατρικών υποδομών, σε επίπεδο ιατρικής περίθαλψης για την χώρα συγκεκριμένα, για όλη την Νιγηρία, αλλά και ιδιαίτερα στο κομμάτι των αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Η επίσημη αιτία θανάτου, όπως είπαν οι γιατροί, ήταν καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία σχετιζόταν με συγγενή καρδιακή ανομαλία. Πήγες αναφέρουν ότι είχε καρδιομεγαλία, δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο η καρδιά είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος από το φυσιολογικό, και υψηλή αρτηριακή πίεση, γεγονότα που συνέβαλαν στην κατάρρευση. Βέβαια τώρα όταν μιλάμε για έναν αθλητή αυτού του επίπεδου, ξέρετε τώρα το πρώτο που λέμε όταν παίρνεις ένα καινούριο ποδοσφαιριστή, όταν έρχεται με μεταγραφή, ενώ λες θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, είναι αυτονόητο πλέον ότι όλες αυτές οι εξετάσεις γίνονται στους ποδοσφαιριστές. Αλλά μιλάμε τώρα για το 1989, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Μιλάμε για την Αφρική που ήταν σαφώς πολύ πιο υποβαθμισμένη από τις υπόλοιπες ηπείρους, παρότι εκεί υπήρχε ένα πολύ ζωντανό κύτταρο αθλητικό και υπάρχει ακόμα. Και καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν λέμε μετά κατόπιν εορτής δυστυχώς ότι ο παίκτης υπέφερε από υψηλή αρτηριακή πίεση, είναι ένα θέμα που θα μπορούσε λογικά να τον είχε αποτρέψει σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του σε αγώνες τέτοιας υψηλής στάθμης και έντασης. Υπάρχουν βέβαια εδώ και, γιατί ξέρετε τώρα τα ιατρικά πορίσματα διαφέρουν το ένα από το άλλο, υπάρχει και άλλη μια περιγραφή η οποία τονίζει ότι κυρίως έφταιγε το κομμάτι της καρδιακής ανεπάρκειας και όχι της καρδιομεγαλίας, και άλλα αναφέρουν ότι ήταν ένα συνδυασμός των δύο, δηλαδή της καρδιομεγαλίας και της υπέρτασης. Ακούμε τώρα λοιπόν το πρώτο μας τραγούδι, Wait For Me. Είναι τραγούδι από την Νιγηρία εκείνης της περίοδου, έτσι προσπαθούμε να πάμε και να ταξιδέψουμε σε εκείνες της περίοδου. Ερμηνεύουν King Sunny Ade και Onyeka Oniemu.
1: I love you. I want to marry you. I want you.
2: I want you too. But I had promised not to until after our marriage. I know you wait because you love me.
1: I love you.
2: I love you.
1: I wait.

1990 περνάμε στην ιστορία του David Longhurst, ο οποίος ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, Εγγλέζος, αγωνιζόταν στην επίθεση. Τα περισσότερα ποδοσφαιρικά του χρόνια τα πέρασε στην Lincoln City. Γεννήθηκε το 1965, είχε τη φήμη ενός φορ παλιάς κοπής, έτσι που λέγαμε, ότι ήταν μπουκαδόρος, δυνατός στην περιοχή, σκληρός, δυναμικός φορ. Και έπαιζε βέβαια στις χαμηλότερες κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου, που είχε κάνει πολύ μεγάλο όνομα για τη δυνότητά του στο σκοράρισμα, αλλά γενικότερα και για όλη αυτή την παραγωγική μέσα στον αγώνα παρουσία του. Ξεκίνησε στη Nottingham Forest χωρίς να παίξει ποτέ στην πρώτη ομάδα και στη συνέχεια αγωνίστηκε και σε άλλες ομάδες, στην Halifax Town και την Northampton Town επίσης. Στην Lincoln City ήταν βασικό μέλος της επίθεσης, τον αγαπούσε πάρα πολύ ο κόσμος για τους λόγους που ανέφερα και νωρίτερα, και στο 1990, στην μοιραία αυτή μέρα για την οποία και θα συζητήσουμε, ήταν μια περίοδος που βρισκόταν πραγματικά στην κορύφωση της καριέρας του, και το γεγονός που συνέβη ουσιαστικά σημάδεψε το αγγλικό ποδόσφαιρο ως μία από τις πιο γνωστές περιπτώσεις τότε, άλλωστε αν εξαιρέσουμε την ιστορία που είπαμε, η οποία διαδραματίστηκε στη Σκωτία το 1931, δεν είχαμε άλλα περιστατικά να έχουν συμβεί σε τέτοιο επίπεδο στην Αγγλία. 8 Σεπτεμβρίου 1990, εκεί μεταφερόμαστε, και η Lincoln City παίζει με την York City στο Bootham Crescent. Αυτό ήταν το γήπεδο. Κάποια στιγμή ξαφνικά, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Longhurst καταραίει. Πάλι δεν είχαμε καμία σύγκρουση, δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός πριν πέσει στο έδαφος. Το παιχνίδι διακόπτεται φυσικά για ένα-δύο διαιτητής και οι συμπαίκτες του τι ακριβώς συμβαίνει, και καταλαβαίνουν αμέσως ότι είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό. Υπήρχαν πάρα πολλοί θεατές και μάλλον σχεδόν σαν σπίρτο άναψε η φλόγα της αγωνίας για το τι συνέβαινε με τον Longhurst. Όλοι κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ήταν ευνίδια και πλήρης η απώλεια αισθήσεων του ποδοσφαιριστή. Σταμάτησε ο αγώνας, δεν συνεχίστηκε, το ιατρικό προσωπικό προσπάθησε, μπαίνοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να δει τι γίνεται και να βοηθήσει, να μεταφέρει άμεσα τον ποδοσφαιριστή στο νοσοκομείο. Έγιναν προσπάθειες ανάνυψης, αλλά στο νοσοκομείο ουσιαστικά, ενώ είχε μεταφερθεί χωρίς αισθήσεις, έγινε γνωστό ότι έχει φύγει από τη ζωή. Διαπιστώθηκε ο θάνατός του σε ηλικία 25 ετών. Ένα πραγματικά σοκαριστικό γεγονός για το αγγλικό ποδόσφαιρο εκείνη την περίοδο. Και άνοιξε μια συζήτηση, όπως είπαμε νωρίτερα, και για την Νιγηρία, για τις ανάγκες που υπάρχουν για καλύτερη ιατρική ετοιμότητα εντός των αγωνιστικών χώρων, στα γήπεδα. Τώρα, για την επίσημη αιτία θανάτου αναφέρθηκε η καρδιακή ανεπάρκεια, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες άμα υπήρχε κάποια υποκείμενη πάθηση. Συμφωνούν όλοι όμως ότι ήταν ένα φυσικό καρδιακού επεισόδια και δεν προήλθε σε καμία περίπτωση από κάποιον τραυματισμό. Οι αναφορές έχουν κάποιες ασάφειες, δεν δίνουν πολλές λεπτομέρειες, αλλά η ουσία είναι επιβεβαιωμένο ότι το περιστατικό ήταν σαφώς καρδιακό περιστατικό. Η περίπτωση του Longhurst είναι μία από τις πρώτες σε παγκόσμιο επίπεδο που κατέστησαν αναγκαία την παρουσία απεινιδωτών στα γήπεδα. Και ακούμε τώρα το τραγούδι Unchained Melody από τους Righteous Brothers.

Πάμε σε μια ιστορία τώρα η οποία είναι σχετική με την Ελλάδα. Δηλαδή θα μιλήσουμε για έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο τον γνωρίσαμε και εδώ στα ελληνικά ποδοσφαιρικά γήπεδα. Και πάμε στο 1992. Ο Αργεντίνος Χουάν Χιλμπέρτο Φούνες, 29 ετών τότε, γνωστός από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό, σε έναν αγώνα της Βελές του Σάρσφιλντ με την River Plate χάνει τις αισθήσεις του και πέφτει στο έδαφος χωρίς καμία αντίδραση. Και ουσιαστικά πέφτει σε κόμμα το οποίο διαρκεί 3 ημέρες, όταν και καταλήγει στο νοσοκομείο 3-24 ώρα μετά την αναμέτρηση. Ο Φούνες όταν είχε έρθει εδώ, παιδιά, ήταν, το θυμάστε όλοι, ήταν ένας ιδιαίτερα εκρηκτικός παίκτης. Μπορεί να μην απέδωσε τα αναμενόμενα και όλα όσα περίμεναν οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά έτσι φαινόταν Αργεντίνος με ταπεραμέντο αγωνιστικό, ποδοσφαιρικό, έτσι. Και ανακαλύφθηκε αργότερα, μετά την ιστορία δηλαδή, αφού έφυγε από τη ζωή και έγιναν οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, ότι είχε εκγενετήσει ένα μεγάλο πρόβλημα με την καρδιά του, και το πρόβλημα αυτό εντοπίστηκε ως υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Και τώρα εδώ ανοίγει συζήτηση, έτσι. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει παίξει υψηλό επίπεδο στα γήπεδα της Αργεντινής αλλά και στην Ευρώπη, και λες πως είναι δυνατόν να έχει εκγενετήσει αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα που αν το τσιμπήσουν οι γιατροί θα του πούν μεγάλε, δεν μπορείς να παίξει τέτοιο επίπεδο μπάλα, θα πρέπει να, δεν γίνεται. Και ουσιαστικά να μην το γνωρίζει κανείς και να το μαθαίνεις με τα θάνατον. Και όντως τώρα, αυτό που είπα και νωρίτερα, δηλαδή με το κομμάτι των ιατρικών εξετάσεων, φαίνεται ότι έχουν τελείως αλλάξει και δεν είναι τώρα μόνο οι εργομετρικές, που προφανώς και τότε γίνονταν εξετάσεις να δουν αν ο παίκτης είναι καλά, να κοιτάξουν άμα τα γόνατά του είναι καλά, αν ο μηνίσκος του είναι εντάξει. Αλλά σε αυτό το επίπεδο, έτσι, δεν γινόταν ένα γενικότερο check-up, κοίταζαν μόνο το κομμάτι το αθλητικό. Και σίγουρα από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει αυτά τα δεδομένα. Πάμε στο 1998 και εκεί θα συναντήσουμε έναν από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές της Ουαλίας, τον Ρόμπι Τζέιμς, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1957, αγωνιζόταν στη μεσαία γραμμή και κυρίως τα περισσότερα χρόνια τα έπαιξε στη Swansea City, ομάδα στην οποία αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, η ομάδα της Σόνση κατάφερε να φτάσει μέχρι την πρώτη κατηγορία με πρωταγωνιστή τον Ρόμπι Τζέιμς. Εκτός από τη Σόνση έχει παίξει και στη Stoke City και στην Queen's Park Rangers και σε άλλους συλλόγους, ενώ έχει στο παλμαρέ των αγωνιστικών του εμφανίσεων αρκετές συμμετοχές και με την εθνική ομάδα της Ουαλίας. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φημιζόταν για την μεγάλη του αντοχή, δηλαδή ήταν γερός καριέτερ, είχε συνέχεια 90 λεπτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είχε καλή τεχνική, αλλά και ήταν και μια ηγετική φυσιογνωμία εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτό που λέμε δηλαδή, έπαιρνε την ομάδα στις πλάτες του. 18 Φεβρουαρίου του 1998, ο Τζέιμς έπαιζε τότε με την ομάδα Barry Town σε έναν αγώνα του αλικού πρωταθλήματος απέναντι στην Λιανέλη στο Τζένερ Πάρκ. Υπολογίστε τώρα, έτσι, γεννηθείς του 57. Και μιλάμε τώρα ότι έχουμε φτάσει στο 98. Για βάλτε το να δείτε πόσο ετών είναι, 41 ετών. Και στην ομάδα αυτή που έπαιζε, στην Barry Town, ήταν ποδοσφαιριστής και προπονητής μαζί. Στο παιχνίδι αυτό, τέλος πάντων, της Barry Town με την Λιανέλη, καταραίει. Και εδώ δεν έχουμε καμία σύγκρουση, δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό, είτε κοντά στην κατάρρευση ή πριν. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος είχε κυλήσει ομαλά χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις για τον Ρόμπι Τζέιμς. Συμπαίκτες και θεατές πανικοβάλλονται, το παιχνίδι διακόπτεται αμέσως. Φυσικά και όλα συμβαίνουν με έναν ευνίδιο τρόπο και αμέσως καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ιατρικό συμβάν. Τρέχουν να βοηθήσουν, τώρα μιλάμε και σε λίγο πλέον ερασιτεχνικό επίπεδο αγώνας που γίνεται, να προσφέρουν με κάθε τρόπο ιατρική βοήθεια πριν έρθει το ασθενοφόρο για να τον πάρει και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Διαπιστώνεται ο θάνατός του σχεδόν ακαριαία, μεταφέρεται στο νοσοκομείο όπου και ουσιαστικά ανακοινώνεται ότι ο Ρόμπι Τζέιμς έφυγε από την ζωή. Είναι μεγάλη συγκίνηση σε όλη την Ουαλία και στο ουαλικό ποδόσφαιρο.
Μιλάμε για μια ιδιαίτερα γνωστή μορφή, έναν παίκτη που ήταν αγαπητός και μια φυσιογνωμία που από μόνη της ήταν έτσι πολύ αγαπητή. Τώρα, για τους λόγους, επίσημα, ο θάνατος προκλήθηκε από καρδιακή προσβολή. Έμφραγμα, έτσι. Δεν υπάρχει εκτενής αναφορά ότι αντιμετώπισε δηλαδή κάποια υποκείμενη καρδιοπάθεια και όλοι συμφωνούν ότι ήταν ένα φυσικό καρδιακό επεισόδιο που δεν προήλθε σε καμία περίπτωση από κάποιον τραυματισμό ή άλλου είδους ένταση. Καταγράφεται η ιστορία του James ως μία από τις πιο γνωστές ιστορίες θανάτων μέσα στους αγωνιστικούς χώρους για έναν ενεργή ποδοσφαιριστή, γιατί απλά και μόνο δεν υπήρχε κανένα ιατρικό ιστορικό βεβαρημένο. Δηλαδή δεν ήξερε ότι είχε κάποιο πρόβλημα καρδιολογικό και πού να φανταστεί ότι πάνω στην ένταση και την πίεση ενός αγώνα θα πάθαινε καρδιακή προσβολή. Δυστυχώς. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι Believe με την Cher.

Πάμε στο 1995. Ο Νιγηριανός Αμίρ Άγκβε, 29 ετών, φεύγει από τη ζωή μετά από καρδιακό επεισόδιο σε έναν αγώνα της Τζούλιος Μπέργκερ με την Μαζακένε της Μοζαμβίκης. Το 1998 ο Γερμανός Άξελ Γιούπτνερ της Κάρλ Ζαϊς Ιένα παθαίνει έμφραγμα κατά τη διάρκεια της προπόνησης και την επόμενη μέρα ανακοινώνεται ο θάνατός του. Το 2000 ο Ρουμάνος διεθνής Καταλίν Χιλντάν, 24 ετών, παίζει στην Δυναμό Βουκουρεστίου σε ένα αγώνα με την Ολτενιτά, παθαίνει καρδιακή προσβολή, σωριάζεται στο έδαφος και φεύγει από τη ζωή. Το 2002 ο Στέφαν Τολέσκι, 27 ετών, από τα Σκόπια, αγωνίζεται στην Νάπρεντοκ, χάνει τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Κουμάνοβο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο που αργότερα ανακοινώνει το θάνατός του. Το 2002 επίσης έχουμε την περίπτωση του Κολομβιανού Χερμάν Γκαβίρια, 32 ετών, ο οποίος χάνει τις αισθήσεις του σε προπόνηση της Αμέρικα Κάλι όταν τον χτυπάει κεραυνός. Είναι το δεύτερο περιστατικό αυτό και ουσιαστικά ακαριέα διαπιστώνεται ο θάνατός του. Πάμε στο 2003. Είναι μια σκηνή που την έχουμε δει περισσότεροι, γιατί πλέον έχουμε μπει στην εποχή του βίντεο, της αναπαραγωγής, της εικόνας, υπάρχει και το διαδίκτυο, έτσι. Έχει αρχίσει να μπαίνει αρκετά δυνατά, θα λέγαμε, στη ζωή μας και το διαδίκτυο. Και είναι η περίπτωση που έκανε όλο τον πλανήτη να σοπάσει κυριολεκτικά. Ο Μαρκ Βιβιέν Φόε, διεθνής ποδοσφαιριστής από το Καμερούν, γεννημένος το 1975, έπαιζε στην μεσαία γραμμή κεντρικός, έτσι μέσος, ένας από τους πιο δυναμικούς και ταλαντούχους παίκτες της γενιάς του. Έπαιξε σε μεγάλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, σε μεγάλες ομάδες, στη Λένς, στη West Ham, στη Λιόν και στην Manchester City. Με την εθνική ομάδα του Καμερούν είχε στην πλάτη του τις κατακτήσεις δύο κυπέλων Εθνών Αφρικής το 2000 και το 2002 και ήταν βασικός τέλεχος της ομάδας που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000. Εργατικός παίκτης, σκληραγωγημένος, με πολύ καλό, καθαρό χαρακτήρα, τον αγαπούσε πάρα πολύ ο κόσμος και την περίοδο για την οποία μιλάμε, το 2003, βρισκόταν πραγματικά στο απόγειο της καριέρας του. 26 Ιουνίου 2003 είναι ο ημιτελικός του Confederations Cup ανάμεσα στο Καμερούν και την Κολομβία στο Stade Gérald στην Λιόν. Ο Φόε καταραίει στο κέντρο του γηπέδου στο 72ο λεπτό. Καμία σύγκρουση, καμία επαφή με άλλο παίκτη και το βίντεο δείχνει ότι

Ξαφνικά εκεί που βρίσκεται, τον έχει πιάσει η γωνία του βίντεο, πέφτει μόνος του ενώ το παιχνίδι συνεχιζόταν. Το περιστατικό γίνεται μπροστά σε χιλιάδες θεατές, το τηλεοπτικό κοινό παγώνει και προκαλείται έτσι μια κατάσταση πανικού άμεσα. Το ιατρικό προσωπικό σπέβδει αμέσως στο γήπεδο να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες πριν μεταφερθεί στα αποδυτήρια, όπου συνεχίζονται και εκεί οι προσπάθειες ανάνυψης. Παρά τις προσπάθειες για περίπου 3/4 διαπιστώνει το θάνατός του λίγο αργότερα, σε ηλικία μόλις 28 ετών. Ο αγώνας ολοκληρώνεται. Η είδηση ανακοινώνεται μετά τη λήξη του αγώνα και βέβαια αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο, αν το δούμε με καθαρά άλλη λογική και φιλοσοφία πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι μιας διοργάνωσης, νομίζω ότι κρύβει πολλά, πολλά ερωτηματικά. Η νεκροψία δείχνει ότι ο ΦΟΕ πέθανε από καρδιακή πάθηση, ότι έπασχε από υπερτροφική καρδιομυοπάθεια, έτσι, αλλά ουσιαστικά και αυτό δεν ήταν γνωστό. Θα έπρεπε να είχε διαγνωστεί ότι έχει καρδιακή ανεπάρκεια και να μην έχει τη δυνατότητα να αγωνίζεται. Ακούμε τώρα το τραγούδι «Άγιο Αφρικα», «Longhe Longhe».

Πάμε στο 2004 και την υπόθεση του Μίκλος Φεχέρ, διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής. Είχε γεννηθεί το 1979, αγωνιζόταν στην επίθεση, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ουγγαρία, αλλά γρήγορα πήρε μεταγραφή στην Πορτογαλία, έπαιξε στην Μπενφίκα, αλλά έπαιξε και στην Πόρτο και στην Μπράγκα ως δανεικός. Πολύ γρήγορος επιθετικός, εργατικός, ομαδικός, είχε πολύ καλά στοιχεία και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στα αποδυτήρια. Στον αγώνα αυτό λοιπόν, που φτάνουμε στις 25 Ιανουαρίου του 2004, είναι ένας αγώνας της Μπενφίκα κόντρα στην Βιτόρια Ντεγκιμαράες στο εστάδιο Αλφόζο Ενρίκες. Ο Φεχέρ μπαίνει σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα δέχεται κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση, χαμογελάει προς το διαιτητή και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα καταραίει ξαφνικά στο γήπεδο χωρίς καμία επαφή με άλλον παίκτη. Καταγράφεται ζωντανά φυσικά από τις κάμερες του περιστατικό. Άμα το δείτε στο διαδίκτυο, είναι πράγματι συγκλονιστικό. Αμέσως μπαίνει το ιατρικό προσωπικό μέσα για να βοηθήσει. Μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε ώρα Ολιβέιρα της Γκιμαράες. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώνεται άμεσα ο θάνατός του. Ήταν μόλις 24 ετών. Ο αγώνας διακόπτεται και το πορτογαλικό ποδόσφαιρο βυθίζεται στο πένθος. Η νεκροψία καταλήγει ότι πέθανε από καρδιακή ανακοπή, η οποία προκλήθηκε από καρδιακή αρρυθμία λόγω υπερτροφικής καρδιομυοπάθειας. Ούτε αυτό ήταν γνωστό και σίγουρα ούτε ο Μίκλος Φεχέρ κάτω από αυτές τις συνθήκες έπρεπε να αγωνιζόταν σε τέτοιο επίπεδο. Ακούμε τώρα το τραγούδι «Dragostea Dim Tei Song» από τους Ozone.

Λοιπόν, πάμε στο 2004 και πάμε στη Γουατεμάλα. Ο Ντανής Ορτής είναι τερματοφύλακας της ομάδας Μουνισιπάλ, 26 ετών, και στον αγώνα, μετά από σύγκρουση με αντίπαλο παίκτη, παθαίνει ρήξη του μυοκαρδίου και πεθαίνει ακαρία. Παραμένουμε στο 2004 και πάμε στην Βραζιλία. Συναντάμε τον Σερτζίνιο, ο οποίος είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, γεννημένος το 1974, δηλαδή την περίοδο που μιλάμε είναι 30 ετών, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός. Έχει παίξει και στην Σάο Κατεάνο, μια από τις πολύ δυνατές ομάδες της Βραζιλίας, αρχές της δεκαετίας του 2000, και είναι βασικός παίκτης εκεί, από τους θεωρούμενα καλούς και αξιόπιστους αμυντικούς στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Είναι σε εξέλιξη η καριέρα του, όταν συμβαίνει το περιστατικό που συγκλονίζει όλη τη χώρα. 27 Οκτωβρίου του 2004, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στην Σάο Κατεάνο και την Σάο Πάολο, στο εστάδιο Ντε Μορούμπι, ο Σερτζίνιο καταρρεί ξαφνικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπάρχει ούτε εδώ σύγκρουση, επαφή με κανέναν παίκτη. Οι τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν ότι πέφτει μόνος του, ενώ το παιχνίδι συνεχιζόταν. Προκαλεί σοκ βέβαια η εικόνα αυτή μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Και ανακαλύπτεται ότι υπήρχε καρδιολογικό πρόβλημα, το οποίο το ήξερε. Ήταν γνωστό δηλαδή. Ο αγώνας διακόπτεται, μπαίνει το ιατρικό προσωπικό, προσπαθεί να βοηθήσει, τον παίρνουν, πηγαίνουν στο νοσοκομείο Σάο Λουίζ και μετά από προσπάθειες ανάνυψης δεν καταφέρουν κάτι οι γιατροί, διαπιστώνεται ο θάνατός του. Προκαλείται και ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση στη Βραζιλία για τους ιατρικούς ελέγχους, για την ευθύνη των συλλόγων και των ομοσπονδιών. Η επίσημη αιτία θανάτου είναι η καρδιακή ανακοπή λόγω σοβαρής καρδιοπάθειας, και εδώ αναφέρεται ότι έπασχε από καρδιακή πάθηση που είχε διαγνωστεί πριν από τον αγώνα. Υπάρχει συνένεση ότι η υποκείμενη αιτία ήταν καρδιοπάθεια, αλλά διατυπώνεται με διαφορετικούς όρους, δηλαδή καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιακή ανακοπή, για το πώς αντιμετωπίζεται, τι ήταν αυτό που επέφερε το συμβάν. Αλλά η ουσία είναι ότι ήταν γνωστό και ο παίκτης αγωνίστηκε. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε το δεύτερο μέρος με άλλες τραγικές περιπτώσεις. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Κλείνουμε με το τραγούδι Voodoo XR Skunk, ένα τραγούδι βραζιλιάνικο.

Γλυκό πρωί. Ένα τραγούδι που μεταδίδει, θα λέγαμε, μία φωτεινή ενέργεια, γεμάτη ήλιο, γεμάτη ελπίδα, αισιόδοξο πολύ. Συνδυάζει pop πλευρά με jazz, με swing, και η Μαρίζα Ρίζου ήταν αυτή που μόλις το ερμήνευσε, έτσι για να πάει καλά αυτή η εβδομάδα και αυτή η μέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλημέρα λοιπόν από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και από την εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης θα είναι κοντά μας εδώ στην κονσόλα του ήχου για μία ώρα περίπου, που θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε λίγο τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Αυτό κάνουμε στις «Κουβέντες Μακρινές» κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας, ή 4 τα ξημερώματα με 5, ανάλογα τι ώρα μας ακούτε, γιατί η εκπομπή αναμεταδίδεται και τα ξημερώματα. Θα μεταφερθούμε σήμερα νοερά τηλεφωνικώς στη γαλλική πρωτεύουσα, στο Παρίσι, αλλά πριν κάνουμε αυτό θα κάνουμε μία μικρή, έναν μικρό διαδικτυακό περίπατο στα μεγάλα ομογενειακά μέσα. Να δούμε έτσι τα σημαντικότερα νέα του ελληνισμού της Διασποράς, και κάθε καλοκαίρι, ξέρετε τι γίνεται, ανταμώνουν. Ανταμώνουν οι Έλληνες του εξωτερικού εδώ, στην Ελλάδα, και μάλιστα στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Αυτά είναι τα μεγάλα συνέδρια ή αλλιώς ανταμώματα που διοργανώνουν οι ομοσπονδίες, οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι του εξωτερικού. Έτσι, στις 16 Αυγούστου στα Τρίκαλα έχουμε το Παγκόσμιο Φόρουμ των Απανταχού Θεσσαλών. Διήμερο θα είναι, 16 και 17 Αυγούστου. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα διεθνές σημείο συνάντησης για Θεσσαλούς από κάθε γωνιά του κόσμου, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών της ομογένειας από τη μία με τη Θεσσαλία από την άλλη. Αυτό το συνέδριο, αυτό το παγκόσμιο φόρουμ διοργανώνεται πολλά χρόνια τώρα, κάθε φορά και σε άλλη πόλη και σε άλλο δήμο της Θεσσαλίας. Ανταλλάσσουν ιδέες οι Θεσσαλοί, εμπειρίες, και συγχρόνως μιλούν για την πολιτιστική, για την κοινωνική, για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Φέτος, όπως γράφει το δελτίο τύπου της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών Ασκληπιός, που διοργανώνει και το παγκόσμιο αυτό συνέδριο, θα δοθεί έμφαση στη δικτύωση Θεσσαλών της Διασποράς και της Ελλάδας, στην προώθηση συνεργασιών σε πολιτιστικό, σε κοινωνικό, σε φιλανθρωπικό επίπεδο και στην ανάπτυξη και ανάδειξη της ταυτότητας και της κληρονομιάς της Θεσσαλίας. Όπως επίσης έναν άλλον τομέα που θα προσπαθήσουν έτσι να προσεγγίσουν είναι η συμμετοχή της νέας γενιάς στη διαμόρφωση κοινών πρωτοβουλειών, δηλαδή κατά πόσο η νέα γενιά θα συμμετέχει σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, θα συμμετέχει στα κοινά, στους συλλόγους των Θεσσαλών σε όλο τον κόσμο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αυτή η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να δημιουργήσει έτσι έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου. Πάντως, η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη, οπότε καλό θα ήταν είτε να στείλετε ένα mail στο info@asklepios.online, είτε να δείτε την είδηση και, και το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε στη σελίδα μας earthnews.gr / ομογένεια.

Τώρα, όπως θα συναντηθούν οι Θεσσαλοί στα Τρίκαλα 16 και 17 Αυγούστου, οι Κρήτες θα συναντηθούν στα Χανιά 21 και 26 Ιουλίου. Είναι το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών. Έχει κεντρικό θέμα η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο. Θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, στα Χανιά. Είναι μεγάλο το συνέδριο. Είναι από τις 23 μέχρι τις 26 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης. Αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 150 συνέδρους από όλες τις Ηπείρους. Δεν θα σας πω περισσότερα για το συγκεκριμένο συνέδριο, γιατί αν όλα πάνε καλά θα έχουμε αύριο στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Καστριτάκη. Είναι ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών του θεσμού που πραγματοποιεί και το συνέδριο το συγκεκριμένο, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε περισσότερο. Λοιπόν, πάμε και μέχρι τη Χάλκη. Έχουμε τη Θεολογική Σχολή εκεί, ιδρύθηκε το 1844. Έκλεισε από το τουρκικό κράτος το 1971, είχε κεντρικό ρόλο στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία ως η κύρια θεολογική σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ως σχολή έχει σταματήσει να λειτουργεί, αλλά γίνεται κουβέντα για την επαναλειτουργία της. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ένα θέμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτά τουλάχιστον αυτό μετέδωσε αυτή την είδηση στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters. Θυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε φέρει το θέμα κατά τις συνομιλίες του με τον Ερντογάν τον περασμένο χρόνο στην Ουάσιγκτον. Και ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ της Χαλκιδόνας, που είναι στενός συνεργάτης του Παναγιώτατου, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, δήλωσε ότι το θέμα εισήλθε σε νέα φάση. Γιατί ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε εντολή στο Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Τουρκίας να συνεχίσει τις συνομιλίες με την Επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δεν υπάρχει βεβαίως κάποιο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ πάντως της Χαλκιδόνας δήλωσε ότι το νερό μπήκε στο αυλάκι. Άρα έχει αρχίσει μια θεσμική διαδικασία. Οι δύο πλευρές πρέπει να ολοκληρώσουν βεβαίως εργασίες ανακαίνησης του συγκροτήματος και να συμφωνήσουν επί του νομικού και του εκπαιδευτικού πλαισίου βάσει του οποίου θα λειτουργεί η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι κάτι τέτοιο πραγματικά θα συμβεί, γιατί μιλάμε για μια ιστορική σχολή και πραγματικά είναι κρίμα το γεγονός ότι έχει σταματήσει να λειτουργεί. Λοιπόν, πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και προσπαθήσουμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο και με την κυρία Ιζαμπέλ Τλουπά από το Παρίσι και τις εκδόσεις Δεσμός, να σας πάω μέχρι την Αυστραλία. Έχουμε την Μακεδονική Αδελφότητα Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι ονομάζεται, και είναι η πρώτη Μακεδονική Αδελφότητα της Νοτίου Αυστραλίας, εδρεύει στην Αδελαΐδα και γιόρτασε 70 χρόνια από την ίδρυσή της με ένα έτσι ειδικό γεύμα αφιερωμένο στους ανθρώπους που συνέβαλαν στη δημιουργία, στην ανάπτυξη, στη διατήρηση του οργανισμού για 7 δεκαετίες.
Όπως καταλαβαίνετε, η εκδήλωση συγκέντρωσε ηγετικά στελέχη της παροικίας της Αδελαΐδας, πολλά μέλη, πολλούς υποστηρικτές. Σαφώς ήταν ο πρόεδρος αδελφότητας, ο κύριος Γέννη Μαχαλιώτης, ο ομοσπονδιακός βουλευτής για την Αδελαΐδα, ομογενής, ο Στίβ Γιοργανάς, ο δήμαρχος του City of West Torrance, ο κύριος Κόξον, ο δημοτικός σύμβουλος Έλληνας, ο κύριος Γιώργος Δημητρίου, επίσης ομογενής επίτιμο μέλος ο Τζον Κιόσογλος. Οι περισσότεροι, όπως καταλαβαίνετε, είναι ομογενείς δεύτερης, τρίτης γενιάς. Πάντως στην ομιλία του ο δήμαρχος εξήρε τη συμβολή της μακεδονικής κοινότητας στην Νότια Αυστραλία, δήλωσε ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο η συμμετοχή του στους εορτασμούς για αυτή τη σημαντική επέτειο. Ο Στίβ Γιοργανάς απίφθινε χαιρετισμό στα ελληνικά, μίλησε για την πολιτιστική κληρονομιά. Το πάρα πολύ ωραίο που είχε αυτή η εκδήλωση, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, τα διαβάζω αυτά στον Νέο Κόσμο, στην ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης, ήταν το γεγονός ότι προσπάθησαν να τιμήσουν ιδρυτικά μέλη της Επιτροπής, όπως ο κύριος Ντεβρέλης, ο κύριος Λαβρεντιάδης, κάποια μέλη βεβαίως τα οποία έχουν πλέον αποβιώσει, αλλά βραβεία παρέλαβαν εκ μέρους τους οι γη τους, και ήταν πολύ συγκινητικές αυτές οι στιγμές. Και υπήρξε βεβαίως και μουσική ψυχαγωγία, το συγκρότημα Φλόγα Band, και είδα πολλές φωτογραφίες από το χορευτικό, το Φλαμπούρο Philanthropic Society Dance Group. Πολύ ωραίο και αυτό, πραγματικά παρουσίασε πολλά χορευτικά δρόμενα, έτσι αναδεικνύοντας τις μακεδονικές παραδόσεις. 70 χρονών λοιπόν η μακεδονική αδελφότητα Αδελαΐδας.

0: La Bohème, λοιπόν, εδώ μια αγγλική, αγγλογαλλική εκδοχή, μια μοναδική συνεργασία ανάμεσα στον θρυλικό Σάρλ Αζναβούρ και τον Αμερικανό καλλιτέχνη Τζος Γκρόμπαν. Έτσι, συναισθηματική ερμηνεία, η οπερατική φωνή του Γκρόμπαν από την άλλη, όλα αυτά για να θυμηθούμε την ποέμικη ζωή των καλλιτεχνών στην Μονμάρτρ. Και αφού θα πάμε μέχρι το Παρίσι και τη Μονμάρτρ, θα πάμε και μέχρι το βιβλιοπωλείο και τις εκδόσεις Δεσμός. Και καλωσορίζω στην συντροφιά μας τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο, που είναι ο εκδότης και ιδρυτής του βιβλιοπωλείου και του εκδοτικού οίκου από τη μια, και την Ιζαμπέλ Τλούπας από την άλλη, που θα μας μιλήσουν για αυτό το υπέροχο περιοδικό, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Νομίζω ότι ήδη μπορούν να το βρουν και εδώ στην Ελλάδα. Σίγουρα όμως είναι εδώ και αρκετές μέρες που μπορούν να το βρουν και στο βιβλιοπωλείο του Δεσμού. Καλωσορίζω και τους δυο σας στην παρέα μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εμείς, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα κυρία Τλούπας, μας ακούτε και εσείς από το Παρίσι λοιπόν. Να αρχίσω με τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο, να μου πείτε το εξής. Έχουμε νομίζω ουσιαστικά μια νέα εκδοτική γραμμή του περιοδικού του Δεσμού, το οποίο είναι νομίζω αγαπητό σε πάρα πολύ κόσμο. Έχει αλλάξει όμως ο τρόπος με τον οποίο κυκλοφορεί το περιοδικό τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Το 2022 ήταν το 50, νομίζω το 51, αν θυμάμαι καλά, ή το 50, το 50 τεύχος, που αφιερώθηκε στον Βασίλη Αλεξάκη, που δυστυχώς ήταν εκείνη η χρονιά που τον χάσαμε κιόλας, και στον Άνω Βαλαωρίτη. Και δύο πολύτιμοι συνεργάτες, είχα πολύτιμες συνεργασίες και με τους δύο στο Δεσμό, και εκεί διαπίστωσα ότι μέσα σε αυτά, ας πούμε, τα 20 περίπου, 22 χρόνια που υπήρχε από το 20 το περιοδικό, είχαμε στην κάθε δεκαετία που πέρασε, του 80, του 90, του 2000, του 2010 και μετά, είχαμε αγγίξει με όλα τα αφιερώματα που τότε βάζαμε σε... Στην αρχή βγάζαμε 4 τεύχη το χρόνο και είχαμε αγγίξει, αν θέλετε, σε αυτές τις 4 δεκαετίες που αναφέρονται τα αφιερώματα του περιοδικού, σε μια πρόσβαση στην ελληνική λογοτεχνία του σήμερα, στην ελληνική κουλτούρα, στις καλλιτεχνικές δημιουργίες της Ελλάδας, στη μετεξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Εκεί με το 21 αποφασίσαμε, κάναμε μια στάση λίγο για να πάρουμε την ανάσα μας, και αποφασίσαμε μια νέα πλέον κατεύθυνση, η οποία θα ήταν ένα διπλό τεύχος κάθε χρόνο. Το πρώτο αφιερώθηκε στην Επανάσταση του 1821. Αυτό μας οδήγησε να συνεχίσουμε, να δώσουμε μια δυνατότητα, μια μορφή ιστορία. Σε αυτό παράδειγμα την Επανάσταση του 1821 είχε πολλά εξαιρετικά κείμενα του Νικόλας Βουδού, όλα ανέκδοτα στη Γαλλία, και επίσης μια συνεργασία του πολύ καλού και εξαιρετικού γεωγράφου Μισελ Σιβινιόν, που είχε βοηθήσει σχεδόν όλα τα διδακτορικά των καθηγητών του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Ήταν μαθητές του Μισελ Σιβινιόν, που ήταν ο ειδικός για τη Θεσσαλία. Είχε ένα αφιέρωμα εξαιρετικό, όπου μιλούσε για την, από το 1821 ως το 2012, παίρνοντας την Ελλάδα σαν ένα ζευγάρι, το κράτος και το έδαφος, που άλλες φορές συμφωνούν, άλλες φορές δεν συμφωνούν. Μια εξαιρετική συνεργασία. Αυτό μας έδωσε την ιδέα να συνεχίσουμε μετά με τους ξεριζωμούς της Μικράς Ασίας, με έναν εξαιρετικά καλό ιστορικό και συνεργάτη στενό του περιοδικού, είναι και στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού, τον ιστορικό Ολιβιέ Ντελόρμα, που το βιβλίο του «Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια», «Η ιστορία της Ελλάδας και των Βαλκανίων», σε εκδόσεις Γκαλιμάρ, τρίτομο, έχει φτάσει στις 40.000 περίπου πωλήσεις. Κάτι φαινόμενο ασυνήθιστο για τον Γκαλιμάρ, αλλά και γενικά τέτοια βιβλία ιστορίας δεν έχουν ποτέ τόση μεγάλη απήχηση. Αυτό λοιπόν φτιάξαμε για τους κεριζωμούς, για τη συνθήκη της Λοζάνης και για το μεγάλο πόνο που δημιούργησε την οδύνη που έφερε σε ανθρώπους που έφυγαν από τον τόπο τους, είτε από την Μικρά Ασία, με αποτέλεσμα να χαθεί πλέον ο ελληνισμός της Τραπεζούντας, της Καπαδοκίας, της Μύρνης, αλλά και με οδύνη αυτών που έφυγαν από την Ελλάδα. Παράδειγμα, εκεί έχουμε ένα δημοσίευτο στα γαλλικά δίηγημα της Έννης Αλεξίου, που μιλάει για ένα τουρκοκύπριο ζευγάρι γερόντων, που ο μοναχοδηλιός τους είναι θαμμένος εκεί και δεν θέλουν να φύγουν, είναι έτοιμοι ακόμα και να γίνουν χριστιανοί. Δυστυχώς όταν έχουν δοθεί τα ονόματα αυτών που πρέπει να φύγουν, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν αυτό τον πόνο. Αυτό μας οδήγησε στη συνέχεια να δούμε κάποιους άλλους ξεριζωμούς, που είναι το θέμα του περιοδικού που βγήκε, που αναφέρεται στους ανθρώπους της Πελοποννήσου και το αμερικάνικο όνομα. Με μια πολύ σύντομη φράση, και εγώ τελειώνω εκεί και περιμένω να μου ρωτήσετε, να ακούσουμε την Ιζαμπέλ Τλούπας. Εκεί προσπαθήσαμε να βρούμε τους ξεριζωμούς οι οποίοι ήταν συντακτικοί επίσης. Διαπίστωσα ψάχνοντας ότι από το 1880 έως το 1920 περίπου 400.000 έφυγαν από την Πελοπόννησο, σαν αποτέλεσμα χωριά 500 κατοίκων έμειναν με 150 ή 200 κατοίκους. Οι λόγοι για τους οποίους έφυγαν αναφέρονται μέσα στο περιοδικό αυτό, αλλά επίσης ανακαλύψαμε ότι από το 1765 ένα μέρος, 500 μανιάτες, έφυγαν από την Κορώνη σε καράβια που είχε βάλει εκείνη την εποχή ένας γιατρός Σκοτσέζος, παντρεμένος με μια κόρη πλούσιου έμπορα της Μύρνης, να τους μεταφέρει στην Φλόριδα της Αμερικής, που τότε ανήκε, ήταν απικία γαλλική. Σε αυτό λοιπόν βρήκαμε πολλά πράγματα, τα οποία στο ατελέ μεταφραστικό που υπάρχει εδώ και περίπου 15-20 χρόνια, η Ιζαμπέλ Τλούπας, που είναι φιλόλογος από τον πατέρα, τον φιλόλαο Τλούπα, το μεγάλο γλύπτη που γνωρίζουμε, η ίδια είναι δίγλωση, φιλόλογος στην γαλλική φιλολογία και βασικά η βασική μεταφράστρια του περιοδικού στο Δεσμό, η Ιζαμπέλ Τλούπας.
0: Μάλιστα. Πήραμε μια γεύση, κύριε Μαυροϊδάκο, από την αλλαγή που έχετε σε αυτό το περιοδικό. Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι το περιοδικό του εκδοτικού οίκου Δεσμός ήταν πάντα έτσι μια δίγλωση γέφυρα, θα λέγαμε. Και ανάμεσα σε δύο χώρες, ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, και πάντα είχε τη δυνατότητα να προβάλλει και τους κλασικούς δημιουργούς αλλά και τους πρωτοεμφανιζόμενους, και βεβαίως μέσα από το περιοδικό έχουν περάσει πολύ μεγάλα ονόματα, διανοούμενοι και της Γαλλίας. Ο Αξελός, ο Καστοριάδης έχετε φιλοξενήσει δικά τους σπουδαία και πολύ σημαντικά κείμενα, και το αρχείο του περιοδικού αποτελεί πλέον κομμάτι, θα λέγαμε, της ιστορίας της ελληνικής διασποράς στο Παρίσι. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που τώρα προχωράτε σε ένα, έχετε προχωρήσει από το 21 και μετά σε διπλά τεύχη, τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορία, με την ελληνική ιστορία, σαφώς και με τη λογοτεχνία. Μας έλεγατε πριν και για το διήγημα της Έλλης Αλεξίου, και τώρα μιλάμε λοιπόν για ένα διπλό τεύχος που αναφέρεται στην ελληνική μετανάστευση από την Πελοπόννησο στην Αμερική. Καλωσορίζω στη συντροφιά μας λοιπόν την Ιζαμπέλ Τλούπας, που ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα είναι η βασική μεταφράστρια των εκδόσεων Δεσμός, και ένας άνθρωπος που επιμελήθηκε μαζί με την κόρη σας, με την Κλειό Μαυροϊδάκου, το περιοδικό το συγκεκριμένο διπλό τεύχος. Κυρία Τλούπας, καλωσορίσατε και εσείς τη συντροφιά μας εδώ στην παρέα της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Κουβέντες Μακρινές. Ξέρουμε ότι η Πελοπόννησος αποτέλεσε κύρια πηγή τροφοδοσίας, θα λέγαμε, του τεράστιου μεταναστευτικού ρεύματος. 400.000 Έλληνες ανέφερε πριν ο κύριος Μαυροϊδάκος, και μιλάμε από το 1880 μέχρι το 1920. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Φαντάζομαι ότι τα χαρακτηριστικά του φαινομένου είχε να κάνει με τη φτώχεια στην Ήπεθρο και την αγροτική κρίση, και όταν μιλάμε για αγροτική κρίση στην Πελοπόννησο μιλάμε και για σταφυδική κρίση, όπως επίσης φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι που έφυγαν ήταν άνδρες. Είναι έτσι, κυρία Τλούπας?
2: Ναι, φυσικά, πολύ λίγες γυναίκες. Μία προπαντός από τη Σαντορίνη που έκανε οικογένεια εκεί πέρα, ναι.
0: Μάλιστα. Και ποιες περιοχές Πελοποννήσου ήταν οι πρωταγωνιστές, να το πω, αυτής της μετανάστευσης?
2: Ήταν από τη Μάνη και από τη Μεσσηνία.
0: Κατά βάση Μάνη και Μεσσηνία, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
0: Ποιοι συμβολισμοί κρύβονται πίσω από τα κείμενα που επιλέξατε για να αποδώσετε την έννοια του ξεριζωμού? Ποια κείμενα διαβάζει κανείς σε αυτό το διπλό τεύχος που μιλά για τη μεγάλη μετανάστευση των Πελοποννησίων στην Αμερική από το 1880, τέλη του 19ου, μέχρι τις αρχές

0: Και παρόλο που δεν είναι πραγματική λογοτεχνία, ας το πούμε έτσι, αυτό το κείμενο, διαβάζεται, ας πούμε, σαν σαν μυθιστόρημα. Mm-hmm. Βασικό μυθιστόρημα.
1: Πώς το ανακαλύψατε αυτό το κείμενο και ποιος το υπογράφει, ξέρουμε?
0: Αυτό να το ρωτήσετε, ο κύριος Μαυροϊδάκος το ανακάλυψε.
1: Ο κύριος Μαυροϊδάκος. Κύριε Μαυροϊδάκο.
2: Είναι ο καθηγητής Επαμεινώδας Παναγόπουλος, που ήταν το διδακτορικό του που έκανε στην Αμερική. Δηλαδή ανακάλυψε σε αυτό το σημείο τη Νέα Σμύρνη, η οποία φυσικά τώρα δεν υπάρχει. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ψάχνοντας πλέον τα διάφορα στοιχεία, αυτό που αναφέρατε πρωτίστως είναι η κρίση της σταφίδας, είναι σημαντικό, γιατί όταν έπεσε η Φιλοξέρα στα γαλλικά, ναι, αμέλεια, ναι, στις γαλλικές ποικιλίες, που ήταν γύρω στο 1865 νομίζω, 65 περίπου, αυτή η νωρίτερα, η Γάλλη, η σταφιδοπαραγωγή, που είχαν μεγάλη πελατεία στην Αγγλία, μεγάλη κατανάλωση σταφίδας οι Άγγλοι και οι Ρώσοι, για να μην χάσουν την πελατεία τους, άρχισαν να αγοράζουν τη σταφίδα από την Ελλάδα. Αποτέλεσμα, ολόκληρη Μεσσηνία και πολλά άλλα, στη μία εικόνα, ως παράδειγμα η Αργολίδα, αφιερώθηκαν, έκαναν μεγάλες προσπάθειες για να παράγουν σταφίδα, την οποία όμως οι Γάλλοι, αλλάζοντας τις λίες πολύ σύντομα, έπαψαν πλέον να παίρνουν τη σταφίδα απευθείας από την Ελλάδα, που είχαν συνήθεια για να μην χάσουν τους πελάτες τους. Αποτέλεσμα μια τρομερή κρίση, η οποία έφερε τους ανθρώπους, επίσης υπήρχε μια μεγάλη τοκογλυφία εκείνης της εποχής, ναι, ναι, και μια μεγάλη προπαγάνδα από τις εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες, και διάφορα γραφεία μετανάστευσης, για να αρχίσουν να φεύγουν, και ήταν μια πραγματική αιμορραγία. Επίσης αυτό που βρήκαμε από τα διάφορα στοιχεία είναι επίσης ενός, παράδειγμα για αυτή την επιβίβαση, την ημέρα της επιβίβασης στα καράβια στην Κορώνη των 500 μεταναστών, αναφέρεται και ο Πικεβίλ, οι περιηγητές του 19ου αιώνα, το οποίο αναφέρει και επίσης ένας Ντε Σαβένα, ήταν ο πρόξερος της Κορίνθου εκείνη την εποχή, το 19ου αιώνα, αλλά έχει ακούσει από τον Πικεβίλ τι είχε γίνει με αυτή την φυγή, και το έχουμε αναφέρει. Επίσης τα άλλα ιστορικά, αλλά επειδή κάθε φορά υπάρχει ένα μεγάλο μέρος που αφιερώνεται στη λογοτεχνία, και βασικά εκείνα είναι και σημαντικά που μεταφράζονται για πρώτη φορά στη Γαλλία, βρήκαμε του Βάσου Τσιμπιδάρου, είναι ο ανιψιός του πολύ γνωστού δημοσιογράφου και συγγραφέα Φτέρη, που το επίθετό του ήταν επίσης Τσιμπιδάρος. Ο Βάσος λοιπόν Τσιμπιδάρος, ο οποίος έγραψε πάρα πολλά βιβλία, ο οποίος έχει κάνει πολλές, δημοσιογράφος το ίδιος με πολλές αποστολές, έχει εκδώσει ένα βιβλίο που το λέει «Μανιάτικες αναμνήσεις», στις εκδόσεις Ιορκός, το 1989 η πρώτη έκδοση, όπου αναφέρεται σε ένα κεφάλαιό του πώς ζούσαν στην Καρέα, που είναι ένα από την χωριά, τα μεγάλα χωριά της Μάνη, και όπου έφυγαν εκατοντάδες για την Αμερική, πώς περιμένουν κάθε φορά οι κάτοικοι εκεί το ταχυδρόμο για να τους φέρει φωτογραφίες, γράμματα, να τους φέρει επίσης πολλές φορές και τα τσέκα, δηλαδή τις επιταγές. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο,

0: που το βάζουμε όπως όλα τα λογοτεχνικά κείμενα στο περιοδικό σε δίγλωση έκδοση. Το ελληνικό κείμενο αντικριστά η μετάφραση.
1: Η μετάφραση. Γι' αυτό και έλεγα πριν ότι το περιοδικό αποτελεί ουσιαστικά μία δίγλωση γέφυρα. Κυρία Τλούπας, ως υπεύθυνη του μεταφραστικού έτσι, εργαστηρίου του δεσμού, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις στη μεταφορά αυτών των κειμένων στα γαλλικά, είτε μιλάμε για καθαρά ιστορικά κείμενα, είτε μιλάμε για λογοτεχνικά, γιατί σε γενικές γραμμές το τεύχος ισορροπεί ανάμεσα στην ιστορική καταγραφή και τη λογοτεχνική αφήγηση. Στο συγκεκριμένο τεύχος μπορεί να έχουμε περισσότερο ιστορική καταγραφή, αλλά γενικώς στο περιοδικό βλέπουμε πολλές φορές και τα δύο ή περισσότερο τη λογοτεχνία να επικρατεί. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις για σας, για το μεταφραστικό κομμάτι?
2: Ναι, σε αυτό το συγκεκριμένο τεύχος μπορώ να σας πω ότι μεταφράσαμε τραγούδια της Ξενικιάς, την Ηρωλόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό είναι πάντα δύσκολο, να μεταφράσουμε τραγούδια και ποιήση. Και πρέπει να βρούμε έναν ρυθμό των στίχων και σε μερικές περιπτώσεις να βρούμε ομοιοκαταληξίες. Και βρίσκοντας ομοιοκαταληξίες, προδίδαμε κάπως το πρωτότυπο λεξιλόγιο, αλλά με σεβασμό προς το πνεύμα και το επίπεδο γλώσσας του τραγουδίου. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον εργασία, αλλά αρκετά δύσκολη.
1: Αρκετά δύσκολη, το καταλαβαίνουμε. Γενικώς η ποιήση, πόσο περισσότερο, όπως λέτε εσείς, ένα μυρολόι, ένα τραγούδι της Ξενιτιάς. Είναι δύσκολο να μην χαθεί η εντοπιότητα, η τοπικότητα, το ύφος, έτσι, κατά τη μεταφορά στα γαλλικά, και από την άλλη, όπως είπατε και εσείς, να δείξετε την ομοιοκαταληξία, ότι αυτό είναι ένα τραγούδι, έχει ομοιοκαταληξία. Πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολο. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνω, έχετε μεγάλη πείρα και εμπειρία και πάνω στην ποίηση, γιατί σαφώς στην καρδιά του Μον Παρνάς, εκεί στη Μον Μάρτε, ο δεσμός έχει χρόνια τώρα, περισσότερο από 40, μεταφράζει ποίηση, οπότε καταλαβαίνω ότι η εμπειρία σας είναι μεγάλη. Μέχρι στιγμής κυκλοφόρησε το περιοδικό στις αρχές του μήνα. Πλέον μπορεί να το βρει κανείς και στα γαλλικά βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα. Έχετε εικόνα αν έχει ανταπόκριση το προηγούμενο τεύχος, που ήταν πάλι αφιερωμένο σε ιστορικά γεγονότα, είχε ανταπόκριση?
2: Κοιτάξτε, στο Παρίσι είναι πολλοί Γάλλοι που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, που μαθαίνουν ελληνικά. Όχι πάρα πολύ, εντάξει, είναι αρκετοί Γάλλοι που μαθαίνουν ελληνικά και ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Και είναι επίσης γι' αυτό το τεύχος που ήταν για την καταστροφή του 1922.
1: Βέβαια.
2: Υπήρχαν και απόγονοι των οικογένειων που είχαν φύγει από την Μικρά Ασία και εγκαταστάθηκαν στην Γαλλία, και που εγγονεί
1: βέβαια και εγγόνια και δυσέγγωνα, βέβαια,
2: που ενδιαφέρονται για το παρελθόν της οικογένειας και είναι πάντα λέμαργοι για αυτές τις πληροφορίες και όλα αυτά.
1: Μάλιστα, διψούν για να μάθουν την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης. Όπως εσείς διαβάσατε το αρχαιακό υλικό, τις ιστορικές πηγές, τις λογοτεχνικές πηγές, που περισσότερο ήταν μαρτυρίες ουσιαστικά, για να αναδείξετε έτσι το μέγεθος αυτής της πολύ μεγάλης μετανάστευσης, Όπως διαβάζατε όλα αυτά, όπως διαβάζει κανείς το περιοδικό, το διπλό αυτό τεύχος, βλέπει την έννοια του ξεριζωμού αποτυπώνεται μέσα από τις σελίδες του περιοδικού, το τραύμα της εγκατάλειψης ολόκληρων περιοχών. Μιλάμε για 400.000 μετανάστες, έτσι, στα τέλη του 19ου αιώνα. Και μιλάμε και για δυσκολίες προσαρμογής, για πολύ δύσκολη περίοδο όταν έφτασαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τα βλέπει αυτά κανείς, κυρία Τουλούπας, διαβάζοντας το περιοδικό? Και εσείς ως μεταφράστρια, πώς νιώσατε όταν τα διαβάζατε?
2: Ασφαλώς το νιώθουμε και νιώθουμε όλος αυτόν τον πόνο και την νοσταλγία για την πατρίδα. Κοιτάξτε, εμένα με άγγιξε, γιατί προσωπικά δηλαδή, γιατί και ο πατέρας μου έφυγε κάποια στιγμή από την Ελλάδα για να εγκατασταθεί στο Παρίσι.
1: Βέβαια.
2: Όχι σε τέτοιες συνθήκες βέβαια, γιατί ήταν καλλιτέχνης, αλλά πάλι ήταν δύσκολο.
1: Είναι αυτό που λέμε, κυρία Τλούπας, ότι η μετανάστευση κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, από όποιες συνθήκες και αν γίνει, παραμένει ένα τραύμα, έτσι.
2: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Προσωπικά, ας πούμε, εγώ νιώθω σαν κόρη ενός μετανάστη.
1: Βέβαια.
2: Οπότε με αγγίζουν αυτά, ναι.
1: Ναι. Από μικρή φαντάζομαι, κυρία Τλούπας, πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, αλλά έτσι μου δίνετε την ευκαιρία. Από μικρή φαντάζομαι μεγαλώσατε με την ελληνική γλώσσα, έτσι, και την ελληνική κουλτούρα σε συνδυασμό με τη γαλλική, σωστά?
2: Ναι, ναι, σωστά, γιατί δεν ήταν μόνο ο πατέρας μου, αλλά ήταν και όλοι η οικογένεια του πατέρα μου που ήταν στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
2: Και με την οποία δέθηκα και τα καλοκαίρια φυσικά στην Ελλάδα και στο Παρίσι, οι φίλοι Έλληνες της ελληνικής διασποράς.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής. Πιστεύετε ότι αυτή η ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης από την Πελοπόννησο στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα στην Αμερική, εντός εισαγωγικών συνομιλεί με τις σύγχρονες μεταναστευτικές κρίσεις στην Ευρώπη? Τα πράγματα μπορεί σήμερα να είναι τελείως διαφορετικά και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες μετανάστες τότε, γενικότερα οι μετανάστες τότε, σαφώς οι συνθήκες είναι καλύτερες τώρα, αλλά μπορούμε να δούμε κοινά χαρακτηριστικά?
0: Μου επιτρέπετε?
1: Ναι, ναι.
0: Εάν θέλετε σε αυτό, επειδή μέσα ο τεύχος, αν θέλετε, το αφιέρωμα είναι ακριβώς αυτός ο στόχος, να φανεί αυτή η οδύνη που υπάρχει σε ανθρώπους που φεύγουν εκείνη την εποχή, όπου στην Αμερική δεν υπάρχουν οργανωμένες
1: ελληνικές παρικίες καθόλου, βέβαια.
0: Ναι, δεν υπάρχουν κοινότητες, δεν υπάρχουν. Αυτοί που πηγαίνουν, εργάζονται εκεί ή στα ανθρακοριχεία, έχουμε βρει μια εξαιρετικά καλή εικονογράφηση, γιατί αυτό που προσπαθούμε, αν θέλετε, με το περιοδικό είναι μια τριπλή μορφή που προσπαθώ να δώσω κάθε φορά μέσα από τα κείμενα, συνήθως τα λογοτεχνικά, να φαίνεται η μετεξέλιξη της χώρας και των ανθρώπων της χώρας που λέγεται Ελλάδα, να είναι ένας χώρος διαλόγου Ελλήνων και Γάλλων, να είναι αυτό που είπατε, ένα πέρασμα. Η καθηγήτρια Τιτίκα Δημητρούλια το αναφέρει, το λέει μια πολύ ωραία λέξη, το λέει περαματάρης. Στα γαλλικά λέμε πασέρ, αυτός που περνά από τη μία χώρα, από τον ένα πολιτισμό, από τη μία λογοτεχνία στην άλλη. Σε αυτό λοιπόν το τεύχος βρήκα κείμενα του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που μιλάει σε ένα από τα βασικά του βιβλία που εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Θεμέλιο, νομίζω το 1982, mm-hmm. μιλάει για την υπερπόντια αυτή μετανάστευση που είναι νέα πλέον στο 1880. Mm-hmm. Ως τότε οι Έλληνες μετανάστευαν πηγαίνοντας στην Μαύρη Θάλασσα, στην Αλεξάνδρεια, σε αυτά στη Ρουμανία, σε αυτά τα γνωστά, τις γνωστές αποικίες, ελληνικές κοινότητες, το παρικιακό φαινόμενο που υπήρχε τότε.
1: Ενώ άρχισε μία μετανάστευση από εκείνη τη στιγμή, βέβαια, και μέσω του...
0: Αρχίζει μια μετανάστευση.
1: Και προς την Αμερική και προς την Αυστραλία.
0: Ακριβώς. Προς την Αυστραλία δεν έχει πολλούς Πελοποννήσιους. Συνεργάστηκα με τον... Αναστάσιο Τάμι,
1: τον καθηγητή.
0: Ο εξαιρετικό αυτό καθηγητή, ο οποίος θα έρθει, έχει γράψει ένα βιβλίο, και το επόμενο τεύχος του δεσμού θα είναι ένα διπλό τεύχος πάλι το 27, που θα είναι αφιερωμένο ένα μέρος του στον ελληνισμό της διασποράς, mm-hmm. γιατί πλέον τα παιδιά όπως η Ιζαμπέλ, οι κόρες μου, Κλειό, Μυρτώ, mm-hmm. αλλά περισσότερο τα εγγόνια μου, οι τέταρτη γενιά, δεν μπορούμε πλέον να πούμε απόδημοι Έλληνες. Είναι πιο σωστό να πούμε ο ελληνισμός στη διασπορά. Είδα το ότι η Ιζαμπέλ δεν είναι πάλι να αισθάνεται βαθιά Ελληνίδα. Mm-hmm. Την Κλειό, όπως την έχετε ακούσει, είναι όχι μόνο δίγλωση αλλά γνώστης της ελληνικής λογοτεχνίας, που κλέβει χρόνο και από την οικογένειά της και από την εργασία της, που είναι σε ένα από τα μεγάλα σχολεία και έχει φοιτητές πλέον σαν μαθητές, κλέβει χρόνο από τα παιδιά της, από την οικογένειά της, για να μπορέσει να βοηθήσει το περιοδικό. Mm-hmm. Αυτό παράδειγμα που είναι σε αυτό το τεύχος που κυκλοφορεί τώρα και που μπορούν να το βρουν στο ανοιχτό βιβλιοπωλείο, αλλά από το Σεπτέμβριο θα βρίσκεται επίσης στο βιβλιοπωλείο Μετεωρίτης που είναι στην Κυψέλη, και στο βιβλιοπωλείο Παριμίνε του κυρίου Τζανακάκη που βρίσκεται στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή επίσης θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν δεκάδες βιβλιοπωλεία στην Γαλλία, στα οποία μπορούν να βρουν, μας παραγγέλνουν από το Στρασβούργο, το Μασσαλία, από δεκάδες βιβλιοπωλεία. Επίσης είναι δεκάδες οι βιβλιοθήκες, οι πανεπιστημιακές αλλά και οι δημοτικές βιβλιοθήκες, mm-hmm. που είναι συνδρομητές στο περιοδικό. Παράδειγμα, υπάρχει το Πανεπιστήμιο στην Αμερική, η Γιάλα, υπάρχει το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, υπάρχουν σε πανεπιστήμια της Ιταλίας, σε πανεπιστήμια του Βελγίου, όπου αυτό, αν θέλετε, βοηθάει αυτή την κατανόηση που σας είπα της Ελλάδας, μετεξέλιξης Ελλάδας και των Ελλήνων. Ερχόμενος αυτό το τεύχος, αυτό που με συγκίνησε πολύ, βλέποντας λοιπόν την αποικία της Νιου Σμύρνα, της Νέας Σμύρνης, mm-hmm. η οποία είχε τραγικό τέλος από τους 1700 περίπου επίκους, που δεν ήταν μόνο Έλληνες αλλά ήταν από τη Μινόρκα, από την Ιταλία, από άλλα χωριά, mm-hmm. από άλλες πόλεις της Μεσογείου, θα δείτε ότι στο τέλος, σε μια δεκαετία, έμεινα 400 περίπου μόνο, και πήγαν και αυτοί, επέζησαν στο διπλανό χωριό, τη διπλανή πόλη, την Σετ-Ογκουστίνε, όπου υπάρχουν ακόμα πολλά ελληνικά επίθετα, και υπάρχει ακόμα το πρώτο ελληνικό σχολείο που έγινε στην Αμερική και του οποίου μια φωτογραφία με βοήθησε ο Φόντας Λάδης, που έχει γράψει αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, όπου είχε Ελλάδα.
1: Είναι ένα ξύλινο σχολείο, αν θυμάμαι.
0: Βαλά, να βρω μια φωτογραφία του πρώτου ελληνικού βιβλιοπωλείου, σχολείου ελληνικών στην Αμερική. Αυτό λοιπόν που με συγκίνησε πάρα πολύ ήταν ότι το 1765 οι μανιάτες που έφυγαν από την Κορώνη, έφυγαν επίσης μανιάτες από την Κορσική, όπου ήταν Στεφανόπουλοι και Μέλικοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι μανιάτες που είχαν φύγει από το Ίτυλο το 1665
1: είχαν πάει στην Κορσική.
0: Είχαν πάει στην Κορσική,
1: βέβαια,
0: οι οποίοι σας πληροφορώ ότι γιορτάζουν τον Οκτώβριο τα 350 χρόνια της επίκησης των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Εκεί πήγα στην αρχείο του Δικαίου Βαγιακάκου, αυτού του εξαιρετικού...
1: Κύριε Μαυροϊδάκο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε φτάσει στο παραένα. Ξέρουμε για τους Γάλλους της Κορσικής και μάλιστα πρόσφατα πέθανε και ο δήμαρχος, ο οποίος δήλωνε Έλληνας στο χωριό εκεί, επειδή ακριβώς είχαν πάει οι μανιάτες από το Ίτυλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Είναι ένα εξαιρετικό διπλό τεύχος και εύχομαι καλή συνέχεια και στο επόμενο και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε συχνά. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς για Βυσσαλίωνα.
1: Να είστε καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιάννης Μαυροϊδάκος και η Ιζαμπέλ Τουλούπας από τις εκδόσεις Δεσμός. Ναι, σας αποχαιρετούμε με Κατερίνα Φωτεινάκη. Αλληνίδα που μένει στο Παρίσι. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.
3: Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris.
4: Is that all there is to Paris?

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο. Μια ακόμα εβδομάδα έχει ξεκινήσει και είναι αυτή της προτελευταία, νομίζω είναι του Ιουνίου, 22 σήμερα ο μήνας. Προχωρά ο μήνας, προχωράνε οι μέρες, προχωράνε οι ώρες, τα γεγονότα. Σας καλωσορίζω εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Μένουμε Εδώ. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας που τώρα συνδέεται πάνω μας μαζί μέχρι τις 6. Ο καιρός, ο δυνατός αέρας, η ζέστη είναι το κοκτέιλ που δεν θέλουμε να ισχύει, δεν ωφελεί σε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις καιρικές συνθήκες, ειδικά του καλοκαιριού που είναι και ακραίες. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ακραίες συνθήκες, αλλά το γεγονός ότι είχαμε θυελώδεις ανέμους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με αρκετά ψηλές θερμοκρασίες μας έκανε όλους να χτυπάει το φιλοκάρδι μας. Και πράγματι, δυστυχώς, είχαμε και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στην Κάριστο, γενικότερα στην Εύβοια, στη Σύρο και σήμερα από νωρίς το μεσημέρι στα Σπάτα και στο ακρέφνιο της Βιωτίας, φωτιές, παιδιά, πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανεξέλεγκτη είναι η φωτιά στο ακρέφνιο και έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εννοείται ότι παρακολουθούμε πολύ στενά τα φαινόμενα και τα γεγονότα. Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς εμείς εδώ μέχρι τις 6 που έχουμε αναλάβει τη σκυτάλη. Και θα πάμε όμως σε μία άλλη είδηση που αυτό που λέμε έσκασε μόλις τώρα και αναφέρομαι στο ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών για την υπόθεση Qatar Gate. Μαζί μας είναι η συνάδελφος Άννα Βλάχο Παναγιώτη από το δικαστικό ρεπορτάζ. Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Γνωρίζουμε τις τελευταίες ώρες ότι εδώ και λίγες ώρες έχει διαβιβαστεί από την βελγική δικαιοσύνη, από τις αγγελικές αρχές του Βελγίου, ένα ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην ελληνική δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κ. Αβραμόπουλος ενημερώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες επισκέφθηκε σήμερα μαζί με τον δικηγόρο του την Εισαγγελία Αθηνών και ενημερώθηκε για αυτή την δικαστική εξέλιξη. Το ένταλμα σύλληψης δεν μπορεί να εκτελεστεί διότι χρειάζεται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής του ασυλίας, γιατί είναι εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει σταλεί το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα πρέπει να σταλεί, να διαβιβαστεί αρμοδίως στον Αριοπάγο, από εκεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να πάρει το δρόμο για την Βουλή με αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Θα αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του κυρίου Αβραμόπουλου αναφορικά με το θέμα αυτό. Εγώ να σημειώσω ότι παλαιότερα και συγκεκριμένα στα τέλη του 2022 ο πρώην Επίτροπος, Ευρωπαίος Επίτροπος, είχε μιλήσει για το θέμα, είχε πει ότι είναι όλα δηλωμένα στο πόθεν έσχες του, όλες οι αμοιβές που πήρε από συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση που σχετίζεται με το Qatar Gate το 2019. Και ότι μάλιστα, λέει ο κ. Αβραμόπουλος, έχει φορολογηθεί κανονικά και για τα χρήματα αυτά τα οποία έχει δηλώσει κανονικά ότι έχει λάβει, και βεβαίως ο κ. Αβραμόπουλος λέει ότι είναι νόμιμη η συνεργασία του με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση και ότι δεν αφορά σε εγκληματική ενέργεια. Βεβαίως θα αναμένουμε να δούμε και ποια θα είναι ενδεχομένως
0: η νεότερη αντίδραση,
1: απάντηση του κυρίου Αβραμόπουλου σε σχέση με το θέμα αυτό.
0: Αυτό που λες, Άννα, πράγματι το είχε δηλώσει τότε χωρίς να αρνηθεί την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Για να θυμίσουμε για τους ακροατές, δεν κατάλαβα αν το είπες, ότι είναι ακριβώς η υπόθεση για την οποία είχε προφυλακιστεί η κυρία Εύα Καϊλή.
1: Ναι, ακριβώς. Η οποία είχε προφυλακιστεί και στη συνέχεια αποφυλακίστηκε. Mm-hmm. Υπόθεση του Καταργέη πρόσφατα, πριν από κάποιους μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Mm-hmm. Η έρευνα βεβαίως είναι σε εξέλιξη από τις βελγικές αρχές αναφορικά με την υπόθεση αυτή. Ήδη από τότε ο κύριος Αβραμόπουλος, επειδή το όνομά του είχε πέσει στο τραπέζι, είχε κάνει τότε μία δήλωση ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και είχε πει ότι είχε συμμετάσχει σε αυτή τη μη κερδοσκοπική οργάνωση του κυρίου Παντσέρη, αλλά ότι δεν είχε απολύτως καμία σχέση με το Qatargate.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε Άννα Βλαχοπαναγιώτη και την όποια αντίδραση, την όποια αντίδραση των ελληνικών δικαστικών αρχών. Έτσι κι αλλιώς μας είπες ότι το ένταλμα δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, γιατί προηγουμένως πρέπει να γίνει η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βουλή.
1: Σωστά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό σου απόγευμα. Λοιπόν, αυτό κυρίες και κύριοι συνέβη πριν από λίγο. Επαναλαμβάνω για την υπόθεση εκείνη, το που είχε ονομαστεί ως Qatar Gate, είναι η υπόθεση για την οποία ερευνήθηκε διεξοδικά για τα χρήματα που φερόταν να έχει λάβει η Εύα Καϊλή για το ολόκληρο αυτό το εγκληματικό δίκτυο. Και τότε, επειδή είχε μπλακεί το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, είχε βγει και είχε δώσει αυτές τις εξηγήσεις. Τώρα, όπως μας ανέφερε η συνάδελφος, η Άννα Βλάχο Παναγιώτη, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταλήγει στη Βουλή για τις απαιτούμενες ενέργειες. Λοιπόν, τα άλλα θέματα που θα κουβεντιάσουμε και θα παρουσιάσουμε και θα παρακολουθούμε είναι βεβαίως οι πυρκαγιές. Ακούσατε ήδη και από το δελτίο ειδήσεων εδώ του Earth News Radio, κυρίες και κύριοι, ότι η φωτιά στα Σπάτα βρίσκεται σε ύφεση μετά την επιχείρηση, η οποία είναι σε εξέλιξη βέβαια, από 120 πυροσβέστες

4 πεζοπόρα τμήματα, 35 οχήματα λοιπόν, από αέρος 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, εθελοντές, υδροφόρες, από τους ΟΤΑ, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Φαντάζομαι ότι τις ακούσατε κιόλας όσοι κατοικείτε εδώ στο Λεκανοπέδιο. Σε κάποιους από εμάς και εδώ μέσα στην ΕΡΤ ήρθε μήνυμα από το 112 να έχουμε το νου μας για προειδοποίηση για φαινόμενα στην περιοχή μας.

0: Λοιπόν, και μέχρι να έχουμε ενημέρωση και πληροφόρηση από το Ακρέφνιο, γιατί εκεί φαίνεται ότι η φωτιά είναι πιο επικίνδυνη, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Θα έχουμε σε λίγο πάντως τον Περιφερειάρχη να μιλήσουμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον συνάδελφό μας, να μας ενημερώσει λίγο. Θοδωρή, γεια σου, καλησπέρα, για την φωτιά στα Σπάτα.
1: Ακριβώς, η οποία πλέον βρίσκεται στην ύφεση, ήδη δεν είναι και προς οριοθέτηση. Να πω ότι εκδηλώθηκε κοντά στην λεωφόρο Σπατών. Επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων προς μια χορτολιβαδική έκταση πίσω από επιχειρήσεις και με κατεύθυνση προς το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ. Έφτασε έως και παράλληλα με το διεθνή αερολιμένα των Σπάτων. Ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής. 120 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν στο σημείο με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη που παραμένουν να κάνουν διαβροχή στο σημείο μέχρι και την πλήρη κατάσβεση του πυρηνού μετόπου. Επίσης υπήρξε συνδρομή πολλών εφελοντών αλλά και υδροφόρων ΟΤΑ. Νωρίτερα εκδόθηκε ένα προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Ευτυχώς ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής και έτσι αποσοβήθηκε ο περαιτέρω κίνδυνος τόσο για την κατοικημένη περιοχή, για τα σπίτια, τα διάσπαρτα σπίτια που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, όσο και για τις επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη. Να είσαι καλά κι εσύ. Μακάρι να σταματήσει εδώ, να μην έχουμε άλλο θέμα, να είναι οριοθετημένη και υπό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα, λοιπόν, εδώ στην Αττική. Γιατί στην πραγματικότητα βλέπαμε τις φωτιές από κάποια σημεία, τους καπνούς, με συγχωρείτε, και φυσικά από τα πλάνα και την φωτιά. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτή την άμεση δράση. Από εκεί πέρα παρακολουθούμε και περιμένουμε την ενημέρωση από τη φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας, που είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι φαίνεται. Μαθαίνουμε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έχει επεκταθεί και έκκληση Αθηνών Λαμίας λόγω της φωτιάς στο Ακρέφνιο. Έχει συνομιλήσει με τον Περιφερειάρχη Βιωτίας η Μαρία Σφυρόρα. Θα τον έχουμε σε λίγο, γιατί αυτή τη στιγμή και αυτό συνεννοείται ο άνθρωπος με τον αρμόδιο υπουργό και τους φορείς, για να δουν σε ποιο σημείο θα πρέπει να σταθούν και τα υδροφόρα και όλες οι δυνάμεις συντονισμού για να κάνουν σωστά την κατάσβεση. Αυτά λοιπόν με τις δύο σημερινές πυρκαγιές. Έλεγα νωρίτερα μάλλον, κυρίες και κύριοι, στην αρχή της εκπομπής, ότι πραγματικά τρέμει το φιλοκάρδι μας. Είναι 22 Ιουνίου, οι θερμοκρασίες είναι κανονικές για την εποχή. Δεν θα έλεγε κανείς ότι έχουμε ακραία ζέστη, κάθε άλλο μάλιστα. Τα βραδάκια δεν το πιστεύουμε ότι έχει τόση πολύ δροσιά εδώ στην Αττική, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, στον ελλαδικό χώρο. Σε αντίθεση με αυτό το φαινόμενο, το σχεδόν ανεξήγητο και δυστυχώς και ευεξήγητο μαζί, λόγω της κλιματικής κρίσης, που η Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, το κομμάτι αυτό, και κυρίως εκεί έχει πιάσει Βρετανία, Γαλλία, οι θερμοκρασίες είναι το κάτι άλλο. Έβλεπα πλάνα, θα τα είδατε κι εσείς, που πέφτουν οι άνθρωποι μέσα στο Σικουάνα, ακόμα και με τα ρούχα, για να καταφέρουν να αδροσίσουν λίγο το κεφάλι τους με τους 40 και 42 βαθμούς. Δυστυχώς μετρούν και κάποια θύματα. Δεν ξέρουμε αν είναι ακριβώς λόγω της θερμοπληξίας και των υψηλών θερμοκρασιών ή συνεπία αυτών. Πάντως καταγράφονται ως θύματα της πυρκαγιάς. Αυτά με τον καιρό, με τον αέρα και με τη ζέστη, και από εκεί πέρα έχουμε και πολλά άλλα, γιατί έχουμε μαζέψει αρκετά. Ήταν νομίζω οι ημέρες, το έπος του λαγοκέφαλου αυτό που ζήσαμε. Θυμάστε εδώ από την εκπομπή, το τσιμπήσαμε από νωρίς, και λέω λίγο στα αστεία το ρήμα τσιμπήσαμε, γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Τσιμπίδη από την οργάνωση Αρχιπέλαγος, ο οποίος μας εξηγούσε, ο άνθρωπος με πολύ ποιότητα και σοβαρότητα, ότι ο λαγοκέφαλος δεν είναι τοξικός όταν σε τσιμπήσει, παρά μόνο εάν τον φας. Εάν τον φας. Δηλαδή, τι να πω, με τόση αλληλεία που έχει κηρυχθεί περμάρε περτέρα στην κυριολεξία για το λαγοκέφαλο, ελπίζω να μην καταλήξει στο πιάτο μας. Ολόκληρη λοιπόν επιχείρηση. Υπάρχει όμως μια παραφιλολογία για το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, το οποίο, επειδή είναι πολύ κοφτερά τα δόντια του, όντως μπορεί να σε βάλει σε περιπέτειες. Αλλά βρε παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν εσείς. Μαθαίνουμε, ας πούμε, για ένα-δυο λουόμενους ή λουόμενες, δεν έχει σημασία, σε κάποια περιοχή που, είτε στο Λουτράκι, είτε στη Βάρκιζα, δεν ξέρω τι, σε πολύ γνωστές ακτές και παραλίες, που υπέστησαν, λέει, τσίμπημα, δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Και μετά έρχεται, μετά από μία μέρα, ας πούμε, αυτή η ιστορία με τα περίφημα fake news, τα υπερβολικά δηλαδή και ψεύτικα νέα, να το διαψεύσει. Οπότε αυτά τα πράγματα δεν είναι για να παίζουμε. Κατά τα άλλα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την χθεσινή βραδιά στο υπέροχο Ηρώδιο, το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αυτό το υπέροχο υπαίθριο ανοιχτό θέατρο, το οποίο πραγματικά συνδιαλέγεται με τον Παρθενώνα, του οποίου την όψη, το δυτικό αέτομα όπως αποκαταστάθηκε, μπορέσαμε και να το δούμε χτες, μια μεγάλη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ συνέπραξε ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Ηλίας Λιβιεράτος με τα βιολιά τους. Και ξέρετε τι σκεφτόμουν, παιδιά, επειδή είχα την τύχη να είμαι μέσα στους ανθρώπους αυτούς, σκεφτόμουν το εξής. Τι τεχνητή νοημοσύνη, τι να μας πει το οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο και εργαλείο, όταν 71 άνθρωποι, συν το μαέστρο, και δύο σολίστες, ο Καβάκος και ο Λιβιεράτος, μπόρεσαν να συμπράξουν και να παραγάγουν τέτοιο ήχο, τέτοια ουράνια μουσική, αφήνοντάς μας όλους τις χιλιάδες του κόσμου άφωνους. Μας είχε ζητήσει ο μαέστρος ο Μιχάλης Οικονόμου να μην χειροκροτούμε ανάμεσα στα μέρη για να μην αποσυντονίζονται οι μουσικοί και να χειροκροτήσουμε στο τέλος του κάθε έργου. Το τηρήσαμε όλοι απαρέγκλιτα. Υπήρχαν και αρκετοί τουρίστες ξένοι που είχαν την τύχη ή οι άνθρωποι το έψαξαν και ήρθαν και μπήκαν μέσα για να δουν αυτή τη συναυλία, να την παρακολουθήσουν. Και εγώ το μόνο που σκέφτηκα ήταν ότι στο τέλος η ανθρώπινη νοημοσύνη, το ανθρώπινο μεγαλείο είναι αυτό που τελικά κερδίζει. Η ώρα είναι 5:23. Τώρα έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Περιφερειάρχα, με συγχωρείτε.
2: Να είστε καλά, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την ανταπόκριση. Ξέρω ότι είστε πάνω στο έργο.
2: Είναι, πραγματικά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και τρέχουμε. Υπάρχει, πέρασε η φωτιά, έφτασε στην Εθνική. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εκεί. Είναι ένα μέτωπο που είναι πολύ κοντά στο χωριό με ισχυρούς ανέμους. Αυτή τη στιγμή και είναι λίγο τεταμένη η κατάσταση και δύσκολη. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις όμως εδώ και προσπαθούμε να το ελέγξουμε.
0: Έχετε πολύ ισχυρούς ανέμους από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Ναι, είναι άνεμοι που η ισχύ τους κυμαίνεται. Αυτή τη στιγμή φυσάει, σε λίγο σταματάει, μετά από λίγο αλλάζει κατεύθυνση. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο αλλοπρόσαλη η κατάσταση.
0: Τόσο πολύ, γιατί μας λένε εδώ ακροατές μας, κύριε Ντασιώτη, ότι πράγματι έχουν εγκλωβιστεί πριν από το ακρέφνιο. Παραφαντάζομαι ότι επειδή έχει διακοπεί.
2: Ναι, έχει κλείσει.
0: Ποιο κομμάτι της Εθνικής έχει κλείσει?
2: Είναι ακριβώς στο ύψος του ακρεφνίου προς την Ηλίκη. Υπάρχει, πέρασε η φωτιά από εκεί. Έχει δυνάμεις, λίγο πιστεύω θα ανοίξει η Εθνική από ό,τι βλέπω. Αλλά ωστόσο για λόγους ασφαλείας είναι βέβαιο ότι...
0: Και στα δύο ρεύματα, έτσι, και στα δύο ρεύματα, μάλιστα. Εντάξει, αυτό ας πούμε ότι είναι το λιγότερο για την ασφάλειά τους. Για την ασφάλειά τους ας μείνουν λίγο μακριά. Έχετε στη διάθεσή σας όλα τα μέσα που έχετε ζητήσει?
2: Υπάρχουν όλα τα μέσα, υπάρχουν ισχυρές εναέριες δυνάμεις. Είναι πάνω 7, ίσως και πολύ παραπάνω μέσα εναέρια. Έχουμε... Επίγεια, έχουμε από την πολιτική προστασία της περιφέρειας συντροφόρες, ο Δήμος είναι εδώ, είμαστε όλοι εδώ. Απλώς είναι η κατάσταση περίεργη, τα σκόρπιο λίγο το μέτωπο και με κίνδυνο στο χωριό και αυτό μας απασχολεί περισσότερο.
0: Στο χωριό, στο ακρέφνιο, έχει ζητήσει να εκενωθεί, φαντάζομαι, έχετε ζητήσει?
2: Όχι, δεν έχουμε ζητήσει, δεν υπάρχει λόγος ακόμα.
0: Είχε
2: βγει μήνυμα το 112 πολύ νωρίτερα, και κάτι και είναι... σε επιφυλακή εδώ. Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι περισσότερο. Είμαστε όμως εδώ και το παρακολουθούμε. Δεν θα κινδυνεύσουμε.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να την οριοθετήσετε σύντομα και εσείς και εσείς να είστε καλά. Ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, λοιπόν, πράγματι καλά τον είπα, λέει η Μαρία. Ο Γιώργος Ντασιώτης, ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, μας ενημέρωσε μόλις τώρα για την κατάσταση έξω από το ακρέφνιο της Βιωτίας. Κλειστό το κομμάτι της Εθνικής Αθηνολαμίας προς Ηλίκη και στα δύο ρεύματα. Σε λίγο μπορεί και να ανοίξει. Το λέω λέω για τον ακροατή μας που ζήτησε νωρίτερα να πάρουμε πληροφορίες και να έχει μια ενημέρωση ως προς αυτό. Το ίδιο το χωριό δεν απειλείται. Έχουν πέσει πραγματικά πάνω στη μάχη κινητοποιούμενα όλα τα μέσα, πυροσβέστες, πεζοπόρα, οχήματα από αεροσκάφη και ελικόπτερα. Το ένα είναι για το συντονισμό τους και από ό,τι φαίνεται, επειδή και οι άνεμοι έρχονται και πάνε από ό,τι κατάλαβα, ακόμα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, 5 και 26, εγώ λέω να πάμε σε ένα τραγούδι και σιγά σιγά να πάρουμε και τα υπόλοιπα πράγματα, τα πιο συντεταγμένα και κανονισμένα θέματά μας με τη σειρά.

0: Αγαπητέ Αθανάση, ελπίζω να σε ενημερώσαμε σχετικά με το ακρέφνιο. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, λέει, χωρίς φωτιές και λαγοκέφαλους, μη εδόδημους και απικιακούς. Εν τω μεταξύ, Θανάση, έμαθα ότι τουλάχιστον μια δεκαετία μπαινοβγαίνουν και κυκλοφορούν στη Μεσόγειο, απλώς τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, Πέτρο, σε ποιο κόμμα ανήκει η κυρία Καϊλή? Μας το Πασόκ φυσικά. Έχει παυθεί ως ευρωβουλευτής από το 2024, ήταν 10 χρόνια ευρωβουλευτής και είχε γίνει ολόκληρη ιστορία τότε. Είχε ζητηθεί από τον κύριο Ανδρουλάκη να παραδώσει την έδρα της. Και άλλα μηνύματα σε λίγο στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις μας βρίσκεται, και φυσικά σε όλες τις πλατφόρμες, σε όλες είναι ανοιχτές, και το mail της εκπομπής ή karagiannipapaki@earth.gr. Περάσαμε ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με αυτά τα ψιλοέκτακτα που ελπίζουμε να γίνουν τακτικά, δηλαδή καθημερινά, και η αγαπημένη μας ρουτίνα. Δεν θέλουμε καθόλου να ζούμε καταστάσεις έκτακτες σε ό,τι αφορά την οποιαδήποτε εκδήλωση πυρκαγιάς. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου και ο Γιώργος Σκεύης. Ένα λάξ στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η υπόθεση με την λεγόμενη συμφωνία, τη συμφωνία φάντασμα, τη λέω εγώ με δικό μου τελείως αυθαίρετο τρόπο, μεταξύ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να το λέμε, δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε κράτη, σε χώρες, αλλά σε πρόσωπα. Υποτίθεται ότι έχει υπογραφεί, ότι θα ξεκινήσει μια νέα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ότι τα πράγματα βαίνουν συνεχώς μειούμενα ως προς την ένταση και την κλιμάκωση, και απομένουν να διευθετηθούν οι τεχνικές της λεπτομέρειες. Ζητήσαμε από τον Διευθυντή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, τον αγαπητό κύριο Σωτήρη Ριζά, να είναι μαζί μας σήμερα, και τον ευχαριστούμε πολύ, για να μας αποσαφηνίσει ή πάντως να βάλει κάποιες βασικές γραμμές, εκτιμώντας την κατάσταση στο από εδώ και πέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Ριζά.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Τι λέτε, εμείς σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Σας παρακολουθώ, το ξέρετε, την αρθρογραφία σας, και για να ενημερώνομαι κι εγώ η ίδια, αλλά και γιατί με ενδιαφέρει να υπάρχει έτσι μια σταχυολόγηση από εμένα, και φαντάζομαι και τους ακροατές αναγνώστες, και μια έτσι αξιολόγηση τελικά των εκτιμήσεων, γιατί το τοπίο καταλαβαίνω ότι εξακολουθεί να είναι ρευστό ή όχι.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι έτσι. Φαίνεται να είναι ακόμα κάπως φευγαλαία η συμφωνία ή, εν πάση περιπτώσει, η εδραίωσή της. Νομίζω όμως ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, χωρίς να αποκλείονται ενδεχομένως από συμμαχίες προς στιγμήν. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή, γιατί είναι μια συμφωνία η οποία βασίζεται, τουλάχιστον για την αμερικανική πλευρά, σε μια σκληρή πραγματικότητα. Η επιχείρηση εναντίον του Ιράν δεν πέτυχε, και αυτό οφείλεται κατά βάση στις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, οι οποίες υπήρξαν ομολογουμένως αρνητικές και εξαιρετικά υψηλές, και σε έκταση, θα έλεγε κανείς, που δεν είχε προβλέψει η αμερικανική πλευρά. Νομίζω επίσης υπάρχει ένα υψηλό κόστος για τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, για το Κατάρ, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για τη Σαουδική Αραβία. Υπήρχε κόστος και υπήρχαν ρίσκα που αναλύθηκαν, τα οποία ήταν πολύ υψηλά. Αποδείχθηκε ότι το Ιράν είχε μια δυνατότητα αντίστασης η οποία δεν είχε υπολογιστεί. Το δεύτερο στοιχείο, νομίζω, που θα ήταν σωστό να λάβουμε υπόψη, είναι ότι υπήρξε κάποιος απροσδιόριστος, θα έλεγε κανείς, ρόλος και της Ρωσίας και της Κίνας στην υπόθεση αυτή. Δεν γνωρίζουμε με ποιους τρόπους ακριβώς ήταν σε θέση να υποστηρίξουν την Ιρανική ηγεσία. Πάντως, νομίζω ότι μπορούμε να υποθέσουμε πως υπήρξε κάποια υποστήριξη, η οποία πιθανότατα ήταν σημαντική. Το τρίτο στοιχείο που νομίζω συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι τελικά θα υπάρξει αυτή η συμφωνία είναι ότι και το Ιράν έχει υποστεί εκτεταμένες ζημίες, οι οποίες είναι πάντως ανυπολόγιστες αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή την ακριβή τους έκταση. Είναι προφανές όμως ότι το Ιράν αντιμετώπισε μια δύναμη πυρός η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη και ήταν η συνδυασμένη δύναμη πυρός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Mm-hmm. Υπάρχουν σε αυτή τη συμφωνία νομίζω πολύ σημαντικά στοιχεία, πολύ θετικά στοιχεία για το Ιράν. Υπάρχει μια πολύ βραχυπρόθεσμη προοπτική σταδιακής άρσης των κυρώσεων. Υπάρχει μια βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη προοπτική εισρωής κεφαλαίων. Μιλάμε δυνητικά για ένα ποσό 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος χρόνου.
0: Που θα του δοθούν δηλαδή, έτσι, που θα του
1: ακριβώς,
0: δοθούν μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει, δηλαδή και ξεπαγώνουν οι κυρώσεις και θα του δοθούν χρήματα, μάλιστα.
1: Προφανώς αυτά δεν μπορούν να γίνουν από την μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι πολύ ωραία για να είναι τόσο αληθινά ότι από σήμερα και τις επόμενες μέρες το Ιράν θα δεχθεί όλα αυτά τα κεφάλαια και η Ιρανική οικονομία θα ανακάμψει αυτόματα. Μετράει όμως η προοπτική. Και πιστεύω ότι αν το δει κανείς έτσι, είναι δύσκολο αυτή η συμφωνία εν τέλει να μην εφαρμοστεί με όλα τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.
0: Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση, κύριε Ριζά, σε αρθρογραφία σας ότι λέτε ότι, ας πούμε, η αντίληψη που είχαν όλοι, το εβάζω εγώ, εσείς λέτε ακόμα έχουν όλοι για την αμερικανική ισχύ, έχει αλλάξει και μάλιστα θα δυσκολευτεί να ξαναβρει τη θέση της στο νέο πολυπολικό κόσμο η Αμερική.
1: Κοιτάξτε, νομίζω είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να υπάρξει, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα, δεν μπορούσε να υπάρξει μια καθαρά στρατηγική λύση. Mm-hmm. Και επανειλημμένα, όπως είδαμε και τον περασμένο Ιούνιο κιόλας, όταν έγινε η πρώτη επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και υπήρξε αυτό το επιστέγασμα με τον αμερικανικό βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων, κατ' επανάληψη ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι βασικές στρατιωτικές πυρηνικές ικανότητες του Ιράν έχουν καταστραφεί. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, στην ολότητά του, στο σύνολο, δεν έχει συμβεί. Και επίσης χρησιμοποιήθηκε και σε μεγάλη έκταση

0: Εδώ βρισκόμαστε σε μια νέα πραγματικότητα. Το αντιλαμβάνεται ενδεχομένως και η ίδια η αμερικανική ηγεσία, ότι παρά την τεχνολογική της υπεροχή, παρά το γεγονός ότι έχει μια δύναμη πυρός κατά πολύ υπέρτερη, δεν μπορεί να υπάρξει σε όλες τις περιπτώσεις μια στρατηγική λύση. Νομίζω ότι αυτό θα έχει σημασία.
1: Θέλετε να πείτε ότι ναι, μπορεί και στο άμεσο μέλλον να σημαίνει κάτι αυτό για την στρατηγική που θα ακολουθηθεί και σε άλλες κρίσεις, είτε τις προκαλέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε τις τύχουν.
0: Νομίζω τουλάχιστον μονομερώς θα είναι πολύ δύσκολο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν κατά τον τρόπο που το έκαναν τώρα. Υπήρχε αυτό το δίδαγμα, ήθελα να πω, και από τον πόλεμο του Ιράκ το 2003, το οποίο δυστυχώς από στρατηγική άποψη φαίνεται ότι λησμονήθηκε. Πιστεύω ότι θα είναι ακόμα βαθύτερες οι συνέπειες για το μέλλον. Οφείλω να πω ότι δεν πιστεύω ότι η Αμερική ως μεγάλη δύναμη είναι ξεγραμμένη από το παγκόσμιο σύστημα, ότι θα διαμορφωθεί ο νέος κόσμος αποκλειστικά από την Κίνα και ορισμένες άλλες δυνάμεις. Πιστεύω όμως ότι οπωσδήποτε χρειάζεται ενδεχομένως να ξανακοιτάξει η αμερικανική ηγεσία την έννοια της ήπιας ισχύως και της έξυπνης ισχύως, την οποία είχε πολύ ωραία ενοιολογήσει ο Τζόζεφ Νάι, και η οποία έδειχνε ότι μια μεγάλη δύναμη όπως η Αμερική δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στη σκληρή ισχύ, στη στρατιωτική ισχύ, στον εξαναγκασμό. Χρειάζεται και μια σαφώς υπάρχει ένας συντελεστής πυθούς, δηλαδή, ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις διεθνείς σχέσεις.
1: Και μια, αν μη τι άλλο, μια εξάντληση των διπλωματικών οδών που φαίνεται να περιφρονήθηκαν από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ σε αρκετές περιπτώσεις και στην περίπτωση του Ιράν.
0: Είναι προφανές και βεβαίως και οφείλει και μια χώρα που θέλει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο στον κόσμο να είναι και ένα ελκυστικό παράδειγμα από άποψη πολιτική, ευρύτερα πολιτισμική. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι στοιχεία τα οποία στο τελευταίο διάστημα ειδικά έχουν μάλλον αγνοηθεί.
1: Μάλιστα. Κύριε Ριζά, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Χρήσιμα τα συμπεράσματα της συζήτησής μας. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Σωτήρης Ριζάς ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Διευθυντής Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για το απότοκο, να το πω έτσι, τα απόνερα της συμφωνίας, που έτσι κι αλλιώς την είδαμε και δεν την είδαμε, υπεγράφει, μετά δεν υπεγράφει. Θέλω να πω, θα τα δούμε, θα τα βλέπουμε, όπως μας είπε σωστά και ο κύριος Ριζάς, λίγο-λίγο, δεν φαίνονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά ο ιστορικός του παρόντος και του μέλλοντος και ο αναλυτής θα μπορέσει να καταλάβει ότι τότε που έγινε αυτό και στη συνέχεια το άλλο, κάπου οφειλόταν, κάπως έτσι. Λοιπόν, αλλά εμείς τώρα, επειδή έχουμε απάντηση και αντίδραση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου, θα πάμε να βρούμε τον συνάδελφό μου Άγη Βαγιάνο, κυρίες και κύριοι, για να μας το πει. Γεια σου, Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για μένα. Είχαμε λοιπόν μια γραπτή δήλωση από πλευράς του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος δηλώνει εξ αρχής πως αυτή η υπόθεση δεν με αφορά ποτέ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Το ζήτημα σημειώνει στην γραπτή του δήλωση ο κ. Αβραμόπουλος, που επιχειρήθηκε να συνδέσει με το όνομά μου, έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τις όγκες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης της υπογεγραμμένης υπό τον πρόεδρο, την κυρία Φοντερ Λάιερ, και η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο οργανισμό, τονίζει ο κ. Αβραμόπουλος, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρχε, σημειώνει, καμία εμπλοκή άμεση ή έμεση ό,τι αφορά το οτιδήποτε επιλήψιμο. Ειδικά για το ζήτημα του εντάλματος σύλληψης από την ελληνική δικαιοσύνη, ανέφερε πως ο ίδιος δεν θα κάνει χρήση της οποιαδήποτε βουλευτικής ασυλίας, αλλά αντιθέτως θα απευθυνθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Είναι ένα αβάσιμο ζήτημα, παραλαμβάνει ο κ. Αρνόπουλος, και δεν θα κάνω καμία χρήση της βουλευτικής ασυλίας.
1: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, Άγη, με την εμπειρία σου?
2: Ότι δεν θα χρειαστεί να περάσει ουσιαστικά από τη Βουλή. Θα ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, και ο ίδιος μάλλον θα τη ζητήσει από όταν αντιλαμβανόμαστε, και έτσι ο ίδιος θα προταθεί κατευθείαν στη δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο.

0: ένα ένταλμα ώστε να φτάσει στην τακτική δικαιοσύνη και από εκεί πέρα να πάρει το συγκεκριμένο δρόμο που πρέπει να πάρει.
1: Μάλιστα. Θέλει να δείξει ότι δεν θέλει να κρυφτεί
0: δεν
1: πίσω από την.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άγιε Βαγιάνο. Καλώς ήρθατε.
0: Καλά. Γεια σας.
2: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Ανδρέου.
1: Αυτά, ξέρετε, είναι από live συναυλίες. Επίτηδες το έβαλα, Γιώργο μου, μην ανησυχείς. Γιατί έχουμε μπει σε αυτό το κλίμα από χθες και από ό,τι βλέπω εσείς παρακολουθείτε άλλες, Παναγιώτη Πάτρα, David Byrne και άλλες που μπορεί να μου στείλετε.
3: Θέλει αλήθεια, πως άνοιξε.
1: Και έτσι παίζουμε και εμείς τα live.

Άβα, ναι, το έχω πει σε όλους και εμένα μου χτυπάει στο αυτί. Βεβαίως και ο δρόμος, η λεωφόρος είναι σπάτων και όχι σπατών. Αν ήταν να είναι σπατών, θα λεγόταν και στην ονομαστική πληθυντικού σπατά. Τα σπατά των σπατών. Δεν είναι έτσι, είναι τα σπάτα των σπάτων. Ναι, καμιά φορά ξεφεύγει και δεν μπορώ εγώ να πω στον καλεσμένο ή πάντως στον συνάδελφο, αλλά στο ψάξει μόνος του. Είναι λοιπόν των σπάτων, οριστικό, το κλείσαμε και τελείωσε.

Ο Πέτρος επανέρχεται και λέει πόσο λυπάμαι για τους ευρωβουλευτές μας. Το γράφεις και με ωραίο τρόπο που παραπέμπει και σε άλλο θέμα σχετικά με κάποιους που μπορεί να μην είχαν τη δύναμη να αντισταθούν σε χρήματα. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Αβραμόπουλο, λέω γενικά καμία σχέση. Ο κύριος Αβραμόπουλος, για τον κύριο Αβραμόπουλο θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η Lady, τι όνομα είναι αυτό, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, δεν ξέρω, μας λέει καλησπέρα από το ωραίο Πήλιο, τη Βυζίτσα. Όποιος δεν έρθει έχασε.

Έτσι, αυτό είναι το live. Λοιπόν, Γιώργο, και νομίζω ότι συμφωνείς. Ο Γιώργος Κεύης, όπως και τα παιδιά, οι συνάδελφοι όλοι στην φροντίδα του ήχου, γιατί αν δεν προσέξουν αυτοί, δεν θα βγει ωραίο το αποτέλεσμα.

0: Είχαμε νωρίτερα και μία φωτιά στο Μέγα Δέριο του Εύρου που οριοθετήθηκε πριν από λίγο. Καμιά φορά, Μαρία μου, Μαρία Σφυρόαιρα. Ο καθένας, παιδιά, είναι εδώ στο πόστο του, αγχωμένος αλλά πολύ αποτελεσματικός. Οπότε λέει η Μαρία, της έλεγα νωρίτερα, έχουμε φωτιά στον Εύρο. Ναι, μου λέει, θα βρω και θα σου πω. Μέχρι να το πούμε, γιατί συνομιλούσαμε βέβαια με τον Άγη Βαγιάνο και την υπόθεση Αβραμόπουλου, μου λέει, οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μέγα Δέριο, όπως μας διαβεβαιώνει ο ανταποκριτής μας, και όλα καλά.
1: Έχεις περάσει πολλά.
0: Αλλά όμως δεν θα το περάσω έτσι εύκολα, ανέμακτα, το πήλιο και τη βυζίτσα, γιατί έχεις δίκιο. Εμείς μπορεί να παίζαμε τραγούδια θάλασσας, αλλά μας έστειλες αυτό το μήνυμα και πολύ καλά έκανες, διότι τα ωραιότερα, τις ωραιότερες μέρες των διακοπών μου τις έχω περάσει καλοκαίρι στο πήλιο, περιδιαβαίνοντας όλα αυτά τα ωραία χωριά. Δηλαδή, εντάξει, η Βυζίτσα είναι ένα χωριό ζωγραφιά, ποίημα. Τι να σας πω περισσότερο, δηλαδή κινηματογραφική ταινία. Είναι υπέροχο και ταιριάζει πολύ, ας πούμε, στο φθινόπωρο. Αλλά έλα που δεν μπορούμε λόγω υποχρεώσεων να πάμε, οπότε και το καλοκαίρι ακόμα, αν γυρίσεις όλα τα χωριά του Πηλίου και ειδικά εκείνη την πλευρά, θα τα χαρείς και θα τα ευχαριστηθείς και θα δροσιστείς και λίγο παραπάνω. Καλά. Καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπημένα μου Γιάννη, που πάντοτε στέλνεις το μήνυμά σου και δίνεις το παρόν. Γεράσιμε επίσης. Βέβαια, ήταν τρομερό αυτό το πράγμα, να βλέπεις την ορχήστρα, να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, των οποίων το όνομα, προσέξτε, δεν αναφέρθηκε. Αναφέρθηκε ο μαέστρος, αναφέρθηκαν οι σολίστες, αναφέρθηκε ως Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, αλλά ένας-ένας χωριστά, που μπορεί να τους βρει κανείς βέβαια, υπήρχαν φυλάδια που μοιράζονταν, αλλά όλοι αυτοί οι εγκέφαλοι ήταν υπέροχοι για την νοημοσύνη που λέγαμε.

Και χτες ήταν η μέρα του πατέρα. Συνήθως τη γιορτάζουμε 18 Ιουνίου, αλλά μάλλον επειδή έπρεπε να πέσει Κυριακή, δεν το ξέρω και ακριβώς, ήταν 21 Ιουνίου χτες, γιορτή του πατέρα. Απόλαυσα όλες τις αναρτήσεις που τουλάχιστον έπεσαν στη δική μου αντίληψη. Οπότε αγαπητέ μου Γιώργο από τη Νέα Αγχίαλο, είναι εξαιρετική η ακροστοιχίδα σου για την ημέρα του πατέρα και ειδικά στο τέλος που λες ποτέ δεν τα παράτησες, αγωνιστής για όλους, τηρούσες τα πιστεύω σου, ενέπνεε η ζωή σου, ρένομαι άνθη και τιμώ αδράτω τη στιγμή σου.

Ένας άλλος ακροατής που υπογράφει ως Άδωνης αναφέρεται και σε γενικότερο παρατονισμό, δηλαδή λάθος τονισμό πάρα πολλών οδών και τοποθεσιών εδώ στην Αθήνα, γενικά στην Ελλάδα. Επειδή δεν τις ξέρω όλες, ενώ δεν ξέρω ποιες είναι οι σωστές, και δεν θα κάνω τώρα μάθημα για όλα, αλλά ναι, το κρατώ, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Καλησπέρα, λέει ο Θανάσης. Γεια σου Θανάση και σένα. Τι ωραία φωτογραφία. Ποιον άλλον έχω ξεχάσει? Νομίζω έχω ξεχάσει τον Κώστα. Τον Κώστα που λέει καλό στο Ελενάκι. Για να δω τι άλλο μας έχει στείλει.

Τα υπόλοιπα που είχα μαζέψει για να σας πω, καλύτερα που δεν πολύ προλαβαίνω, γιατί είχα να κάνουν περισσότερο με πολύ βία. Δηλαδή εγώ είχα μείνει σε 2 14χρονα αγόρια που προκαλούν επανειλημμένα επεισόδια στο Αγλαία Κυριακού, σε αυτή την πτέρυγα παύλα δομή, πρόχειρη δομή, που βρίσκονται πάρα πολλά παιδιά χωρίς κηδεμονία, εγκαταλελειμμένα. Επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές δομές οργανωμένες, μένουν εκεί τα παιδιά, και 2 συγκεκριμένα αγόρια κάνουν πολύ μεγάλα επεισόδια. Καταλαβαίνετε τώρα τι πρέπει να πούμε και πόση μέρημνα πρέπει να λάβουμε για αυτά τα παιδιά. Γιατί διαβάζω ότι και σε ένα πανηγύρι στα Τρίκαλα συνέβη άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου. Και στο Αγρίνιο, σκηνές σοκ, άντρας χτύπησε το κεφάλι της συντρόφου του σε τζαμαρία μετά από καυγά στη μέση του δρόμου. Και να μην συνεχίσω, δεν θέλω να συνεχίσω, δηλαδή πραγματικά αδυνατό και αρνούμε.

Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα αφήσω. Θα τα αφήσω για αύριο ή για όποτε μας τα φέρει από εδώ ο δρόμος και η διάθεσή μας. Για να δώσω τώρα το χώρο στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά στον Ανδρέα Παπασταματίου. Να είστε καλά, πολλά φιλιά.

0: άλλη μια.
1: Ένα σκόπο.
0: Στα λαστάλα.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

0: που έχει μάθει να ζει στα κατσάβραχα answer.
1: Καλησπέρα σας από τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Κατέρνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι που αλλάζει το βλέμμα. Υπάρχουν δύο τρόποι να χαθεί ένας δρόμος. Ο πρώτος είναι να τον σβήσει ο χρόνος, ο δεύτερος είναι να τον ξεχάσουν οι άνθρωποι. Και όμως σε κάποιες γωνιές της Ελλάδας υπάρχουν δρόμοι που αρνούνται να πεθάνουν. Κρύβονται κάτω από πουρνάρια, περνούν μέσα από καστανιές, χάνονται σε ρεματιές και ξαφνικά εμφανίζονται εκεί που δεν το περιμένεις. Δεν έχουν άσφαλτο, δεν έχουν πινακίδες, δεν τους βρίσκεις στο GPS, έχουν όμως κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Πατήματα. Χιλιάδες χρόνια πατημάτων. Βήματα βοσκών, βήματα παιδιών, βήματα μεταναστών, βήματα ανθρώπων που αγάπησαν, φοβήθηκαν, δημιούργησαν και έφυγαν. Κάθε μονοπάτι είναι μια πρόταση που έγραψε κάποτε ο άνθρωπος πάνω στη γη. Και σήμερα θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει αυτές τις προτάσεις. Σαν αρχαιολόγος του τοπίου, σαν αφηγητής ενός βιβλίου χωρίς σελίδες, ονομάζεται Γιώργος Καραγιάννης. Και αν τον ακούσετε προσεκτικά, ίσως ανακαλύψετε ότι τα μονοπάτια δεν οδηγούν μόνο σε χωριά. Οδηγούν και σε κάτι που στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο σπάνιο. Στην αίσθηση του ανήκειν. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στα Άνω Δολιανά, του Πάρνωνα, έφυγε για σπουδές στην Αθήνα, ασχολήθηκε με τη θεολογία, τη φωτογραφία, την τέχνη, επέστρεψε στον τόπο του και αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στα μονοπάτια. Σήμερα είναι από τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από το μεγάλο εγχείρημα του Parnon Trail, ενός μονοπατιού 240 χιλιόμετρων, που θα αποτελέσει μέρος του δικτύου Peloponnese Trails των 1.700 χιλιόμετρων. Γιώργο Καραγιάννη, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας. Χαίρομαι πολύ που περπατάμε μαζί σήμερα, έστω και ραδιοφωνικά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σας καλωσορίσω και εγώ στα μονοπάτια μας, στον τόπο μας.
1: Γιώργο, να ξεκινήσω. Μεγάλωσες ανάμεσα στα Άνω και στα Κάτω Δολιανά. Ποια είναι η πρώτη σου παιδική ανάμνηση από ένα μονοπάτι?
2: Η πρώτη ανάμνηση είναι καλοκαίρι στα Άνω Δολιανά. Εγώ να είμαι 8-9 χρονών. Και πάνω στο γαϊδουράκι να πάμε με τον παππού πολύ πρωί να ποτίσουμε το περιβόλι μέσα από το μονοπάτι, που ένα μονοπάτι που ήταν σκεπασμένο με καστανιές, και εκεί σε μια μικρή στροφή που τελειώνουν καστανιές και γίνονται λύσεις, τα χωράφια γίνονται περιβόλια, ξαφνικά ανατέλει ο ήλιος στο βάθος πάνω από την κορυφή του απέναντι βουνού. Αυτή είναι μια εικόνα που νομίζω ότι με έχει στοιχειώσει και με ακολουθεί πάντα.
1: Πάντα. Η θέα ενός βουνού ή ενός ηλιοβασιλέματος σίγουρα αποτυπώνεται στην καρδιά μας με κάποιο έτσι πολύ περίεργο τρόπο.
2: Ήταν και η αίσθηση αυτό, το ότι πήγαινα με τον παππού, πήγαιναμε να κάνουμε πράγματα στο περιβόλι μας, να μεγαλώσουμε τα φυτά μας, τα ζαβατικά μας. Ήταν μια φοβερή αίσθηση που ουσιαστικά ήταν τότε και η πρώτη μου επαφή με τη δημιουργία στη φύση, αν μπορούσα να το πω έτσι.
1: Δραστήριος πολύ ο παππούς, και πολύ, ναι. Με πολύ μεγάλη επαφή με τη φύση είχε.
2: Ναι. Όλοι οι άνθρωποι εκείνης της γενιάς ήταν, και ευτυχώς μπόρεσαν, είμαστε ίσως από τους τελευταίους που μεταλαμπάδευσαν αυτό που ζούσαν και δημιουργούσαν στη φύση.
1: Ευτυχώς.
2: Ναι.
1: Έφυγες για την Αθήνα, σπούδασες θεολογία, ασχολήθηκες με τη φωτογραφία. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιστρέψεις στον τόπο σου το 2002?
2: Αρχικά δεν άντεχα την Αθήνα. Θεώρησα ότι ό,τι είχε να μου προσφέρει η Αθήνα τα είχα πάρει σε υπερθετικό βαθμό, και ήθελα να επιστρέψω. Ήταν η επιστροφή. Δεν ήξερα τι θα κάνω, δεν είχα κανένα συγκεκριμένο πλάνο τι ακριβώς θα κάνω επιστρέφοντας. Το μόνο που ήθελα ήταν να ξαναγυρίσω στον τόπο μου, σε αυτό που θεωρούσα ότι ανήκω.
1: Αν κάποιος σου έλεγε τότε ότι μια μέρα η ζωή σου θα περιστρέφεται γύρω από τα μονοπάτια του Πάρνωνα, θα τον πίστευες?
2: Δεν θα τον πίστευα. Θα τον έκανα όμως πολύ καλό μου φίλο, γιατί θα το έλεγα να μου το ευχηθεί αυτό. Ναι, δεν πίστευα ότι η ζωή μου θα ήταν τα μονοπάτια. Πίστευα ότι η ζωή μου θα είναι στην επαρχία να τον ασχολούμαι και να κάνω πράγματα γενικώς. Τα μονοπάτια ήρθαν σαν ενασχόληση, ήρθαν λίγο αργότερα.
1: Τι σε δίδαξε η φωτογραφία που σε βοηθά σήμερα να διαβάζεις ένα τοπίο?
2: Βασικά, αυτό που με δίδαξε είναι να οργανώνω αυτό που βλέπω. Δηλαδή, και η φωτογραφία, όπως και κάθε έργο τέχνης, ουσιαστικά αποτελείται από δύο πράγματα. Το ένα είναι η φόρμα και το άλλο είναι το περιεχόμενο. Και δεν μπορεί να υπάρξει για μένα κάποιο έργο που να με συγκινεί που να μην έχει κάποια από αυτά τα δύο, ή τουλάχιστον να μην υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Στα μονοπάτια αυτό που με έχει διδάξει είναι να βλέπω συνολικά το τοπίο σαν όλο, να μπορώ να το διαβάζω, να μπορεί να με κρατάει να μένω σε αυτό, αλλά και ταυτόχρονα, αφού μείνω σε αυτό, να ψάξω να βρω και τα πράγματα που υπάρχουν πίσω και κάτω από αυτό. Mm-hmm. Αυτό που λέμε το περιεχόμενό του, το τι ιστορία φέρνει, τι μου λέει κάθε στιγμή, τι μου ψιθυρίζει.
1: Άρα υπάρχει αυτή η σχέση ανάμεσα στον φωτογράφο και στον ανιχνευτή μονοπατιών?
2: Ναι, δεν ξέρω αν θα ήμουν καλός ανιχνευτής μονοπατιών, όπως το λες, μου αρέσει η έκφραση, αν δεν ήμουν φωτογράφος, και αντίστοιχο. Γενικώς πιστεύω ότι οτιδήποτε κάνουμε και το κάνουμε ξεκινάει από βαθιά μέσα μας, από ανάγκη, μας δίνει πάντα και κάποιο εφόδιο για κάτι άλλο. Οπότε ναι, δεν νομίζω ότι θα ήμουν τόσο καλός στα μονοπάτια αν δεν ήμουν φωτογράφος.
1: Εσύ λες ότι δεν δημιουργείται νέα μονοπάτια, αλλά ανακαλύπτεται ξανά τα παλιά. Γιατί είναι σημαντική αυτή η διάκριση?
2: Γιατί για μένα το μονοπάτι δεν είναι μια απλή διαδρομή που θα πας να περπατήσεις, που θα πεις ok, θα θέλω να πάω από εδώ ως εκεί και ωραία, θα βάλω ένα μηχάνημα να πάω. Τα μονοπάτια υπήρχαν για κάποιο λόγο. Ένωναν χωριά, ένωναν δουλειές, ένωναν ανθρώπους, ένωναν ζωές. Φτιάχνονταν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και για συγκεκριμένες ανάγκες. Και φτιάχνονταν με μια απίστευτη σοφία, εμπειρική σοφία, που δεν δύσκολα επιζεί πια σε ανθρώπους. Οπότε και μάλιστα... Τα πιο πολλά μονοπάτια φτιάχνονταν, και όσο και αν φανεί αυτό λίγο περίεργο, και σε συνεργασία με ανθρώπων, με τα ζώα. Γιατί ένας τρόπος για να διαλέξουν την καλύτερη διαδρομή για να ανέβουν σε μια κορυφή, για να ανοίξουν ένα μονοπάτι, ήταν να φορτώνουν ένα ζώο, ένα χιδράκι, ένα μουγκλάρι, να το αφήνουν να ανέβει και απλώς να ακολουθούν τα πατήματά του, γιατί το ζώο είχε τη σοφία να ακολουθεί πάντα την πιο άνετη γι' αυτό διαδρομή. Οπότε το να φτιάξει απλώς ένα μονοπάτι για να ανέβει στην κορυφή του βουνού δεν μου λέει κάτι. Είναι πιο ενδιαφέρον να ζητήσει αυτά τα χνάρια και τη σοφία των παλιών.
1: Ωραία. Να ενημερώσουμε εδώ στο Κροατής ότι έχεις επιλέξει, μουσικά έχουμε επιλέξει να επενδύσουμε με κομμάτια τα οποία είναι αγαπημένα σε εσένα. Θα πάμε σε ένα επόμενο μουσικό κομμάτι και επιστρέφουμε.

0: Ακούγοντας τον Γιώργο Καραγιάννη, σκέφτομαι πως τα μονοπάτια ίσως μοιάζουν με τις αναμνήσεις, δεν χάνονται ποτέ πραγματικά, απλά περιμένουν κάποιον να τα ξαναβρει. Γιώργο, επιστρέφουμε στη συνέντευξή μας. Έχεις επέλεξει μάλιστα και το κομμάτι των Social Waste Βοριάς και Λίβας. Γιατί αυτό?
1: Αυτό γιατί οι ανεμογεννήτριες είναι ένα από τα πράγματα που με φοβίζουν όσον αφορά αυτό που φτιάχνουμε, που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και μόνο στον Παρνά, παντού που στηρίζεται στα μονοπάτια. Και για πολλούς άλλους λόγους, αλλά και γιατί για την κατασκευή τους δεν σέβονται. Έχουμε αρκετά παραδείγματα που έχουν καταστρέψει μονοπάτια εκατοντάδων και χιλιάδων χρόνων απλώς και μόνο για να περάσει ένας δρόμος.
0: Και κάποιες από αυτές δεν λειτουργούν μετά από πολλά χρόνια. Είναι ένα τεράστιο σκουπίδι το οποίο για να γίνει να μπει εκεί θέλει να κόψει ένα τεράστιο κομμάτι του δάσους για να μπορέσει να περάσει.
1: Είναι μια ολόκληρη κουβέντα αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά είναι ένα πράγμα που μας στεναχωρεί κυρίως και μας θυμώνει αλλά και μας στεναχωρεί.
0: Από την άλλη δεν υπάρχει κάποιος αντίλογος όσον αφορά τι εναλλακτικές θα μπορούν να προκύψουν όσον αφορά την εναλλακτική ενέργεια, αλλά και αυτό επίσης είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τι ακριβώς λοιπόν είναι το Parnon Trail.
1: Λοιπόν, το Parnon Trail είναι μια διαδρομή η οποία ουσιαστικά ενώνει τα περισσότερα χωριά της περιοχής του Πάρνου που ανήκει στην Κοινωρία, στη Βόρεια και στη Νότια Κοινωρία. Να φανταστείς, ξεκινάει λίγο πριν τα Άνω Δολιανά, από την περιοχή της αρχαίας Θεγέας. Ανεβαίνει στο Μπάρνονα από τα Δολιανά, διασχίζει αρκετά χωριά, το Καστρί, τη Μεσοράκη, τον Έλατο, τον Άγιο Πέτρο. Περνάει από το δάσος με τους δενδρόκεντρους που έχει χαρακτηριστεί μνημείο της φύσης από την UNESCO. Συναντάει σε ένα φαράκι της Λεπίδας δύο εξαιρετικούς καταράκτες. Συνεχίζει προς το παράλιο άστρο, συναντάει τη θάλασσα. Και μετά κατεβαίνει νότια προς το... περνάει από τον Τυρό, φτάνει στο Λεωνίδιο και μετά αρχίζει να ανεβαίνει πάλι στον Πάρνονα, φτάνει στον Κοσμά και από τον Κοσμά ξαναγυρνάει πάλι προς τα βόρεια και ανατολικά του Πάρνονα για να καταλήξει και πάλι στο φαράκι της Λεπίδας. Είναι ένα συγκλονιστικό μονοπάτι που ξεκινάει από ένα υψόμετρο περίπου 660 μέτρα, φτάνει στα 1200, φτάνει στο 0 στη θάλασσα και ξανανεβαίνει πάλι. Είναι απίθανο. Και το πιο συγκλονιστικό είναι ότι, το ξαναλέω, δεν έχουν δημιουργηθεί καινούργιες διαδρομές. Ψάξαμε και βρήκαμε τα παλιά μονοπάτια όπου υπήρχαν, όπου δεν υπήρχαν. Τα ενώσαμε με χωματόδρομους και τα λοιπά, αλλά είναι ουσιαστικά η διαδρομή που ακολουθούσαν οι άνθρωποι πριν από πάρα πολλά χρόνια.
0: Ακούγεται συναρπαστικό, δηλαδή φαντάζομαι όταν ολοκληρωθεί ένας πεζοπόρος διασχίζοντας αυτά τα 240 χιλιόμετρα θα ζήσει συναρπαστικές στιγμές.
1: Είναι συναρπαστικές στιγμές γιατί το τοπίο αλλάζει συνεχώς, υπάρχουν απελώνες. Υπάρχουν νερόμυλοι, υπάρχουν πάρα πολλά ξοκλήσια, πάρα πολλές πηγές που εξακολουθούν και έχουν πόσιμο νερό. Διασχίζουμε ένα αρχαιοελληνικό κάστρο του 1400 π.Χ. Βρίσκουμε έναν αρχαίο ναό που έχει διασωθεί το μεγαλύτερο τμήμα του επειδή πάνω στα ερείπια του χτίστηκε ένα μαντρί. Είναι συγκλονιστικό αυτό που γίνεται. Περνάμε από μονοπάτια που έχουν, βλέπουμε τις καροτροχές, τις αρματοτροχές που ήταν από τα αρχαία χρόνια. Έχουμε συναντάμε ένα λιμάνι, ένα φάρο, πάρα πολλά πέτρινα γεφύρια. Είναι μια εμπειρία για έναν άνθρωπο που όταν θα τελειώσει το Parnon Trail θα είναι νομίζω εμπειρία ζωής για να το κάνει. Θα χρειάζεται μέρες βέβαια αλλά για να ολοκληρωθεί, αλλά μέσα σε αυτά τα 240 χιλιόμετρα θα μπορεί να ζήσει νομίζω σχεδόν ό,τι μπορεί να του προσφέρει ένα βουνό. Εκτός από χιόνι, γιατί δυστυχώς στον Πάρνονα δεν έχουμε χιόνι.
0: Εγώ περπάτησα 275 χιλιόμετρα από το Πόρτο μέχρι το Σαντιάγκο. Έκανα το καμίνο του Σαντιάγκο. Και πέρναγα από παρόμοια έτσι, τοπία. Και πάντα ονειρευόμουν αν μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό στη χώρα μου. Οπότε είναι πολύ ωραίο που με κάνεις και ονειρεύομαι και μπορώ ίσως κάποια στιγμή αυτό να το πραγματοποιήσω στην ίδια μου τη χώρα. Γιατί είναι παρόμοιο, δηλαδή αυτά που μου λες είναι οι εικόνες παρόμοιες με αυτό το οποίο έζησα κάνοντάς το. Θέλω να σε ρωτήσω πώς εντάσσεται αυτό στο μεγαλύτερο σχέδιο των Peloponnese Trails, δηλαδή των μονοπατιών της Πελοποννήσου.
1: Το Peloponnese Trails είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο project που στη λογική του έγινε και το Parnon Trail, πάνω κάτω είναι τα ίδια στοιχεία. Ουσιαστικά έχουν φτιαχτεί τρεις άξονες, το λέω έτσι πολύ χοντρικά, πεζοπορικών διαδρομών. Όλοι θα ξεκινούν από την περιοχή της Κορινθίας, οπότε κάποιος πεζοπόρος που θα επισκέφτεται την Πελοπόννησο θα μπορεί διασχίζοντας τα βουνά της Κορινθίας, περνώντας στο βόρειο Μέναλο, χρησιμοποιώντας και κάποια κομμάτια του Μέναλον Τρέιλ που ήδη υπάρχει, να φτάνει ως την Ολυμπία πεζοπορικά. Το δεύτερο σκέλος, πάλι από την Κορινθία και πάλι από το νότιο Μέναλο, θα φτάνει μέχρι τη Μεσσηνία και τη Λακωνία. Και το τρίτο κομμάτι, στο οποίο εντάσσεται το Parnon Trail, ουσιαστικά θα διασχίζει την Αργολίδα, θα μπαίνει στην Αρκαδία από τη δική μας πλευρά, θα συνεχίζει μετά το Λεωνίδιο στην Μονεμβασιά και θα καταλήγει στο Γκάβο Μαλλιά. Δηλαδή πρόκειται και αυτό για ένα συγκλονιστικό έργο, αν καθίσεις να κλείσεις τα μάτια σου και να δεις στο χάρτη αυτές τις διαδρομές, είναι ένα απίστευτο έργο. Και αυτό είναι στην ίδια λογική. Δεν έχουν ανοιχθεί καινούργια μονοπάτια. Όπου υπήρχαν τα παλιά, χρησιμοποιήθηκαν τα παλιά.
0: Mm-hmm.
1: Σε λίγα χρόνια η Πελοπόννησος νομίζω θα είναι ο παράδεισος των πεζοπόρων.
0: Καλά, ήδη είναι, αλλά με αυτό που μου λες ακούγεται φανταστικό. Πόσο δύσκολο να σχεδιάσεις και να σηματοδοτήσεις ένα τόσο μεγάλο δίκτυο όμως?
1: Είναι δύσκολο αν το δεις συνολικά. Αν το δεις τοπικά, νομίζω ότι είναι εύκολο. Το βασικότερο απ' όλα είναι να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που κοιτάνε στο ίδιο σημείο με σένα, που χρησιμοποιούν τα ίδια στάνταρ ποιότητας ως προς το τι θέλουν να δημιουργήσουν, το τι θέλουν να δώσουν στον κόσμο, και πια ο καθένας το οργανώνει μόνος του. Ουσιαστικά για το όλο το Peloponnese Trail έγινε από φορείς κοινωνικής οικονομίας και από τοπικούς συλλόγους. Δεν πήγε κάποιος εργολάβος, οπότε έγινε από τους ντόπιους για τους ντόπιους, κάπως έτσι. Και χρησιμοποιώντας τη γνώση των ανθρώπων που ήταν εκεί σε κάθε περιοχή. Οπότε μπορεί να φαίνεται δύσκολο συνολικά, αλλά τελικά είναι πολύ εύκολο. Λίγο οργάνωση θέλει. Ευτυχώς υπήρχε η πολύ καλή οργάνωση από την αναπτυξιακή του Πάρνονα, που είχαν αρκετή εμπειρία με τη δημιουργία των μονοπατιών, και το έργο προχώρησε και είναι σχεδόν έτοιμο να παραδοθεί.
0: Ποιο είναι όμως το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς, το φυσικό, το τεχνικό ή το ανθρώπινο?
1: Αν μπορούσα να πω, το πιο δύσκολο είναι το φυσικό. Γιατί το τεχνικό είναι πάνω κάτω εύκολο. Τώρα συγκεκριμένα εργαλεία χρησιμοποιούμε, θα μας πάρει λίγο περισσότερο χρόνο για να καθαρίσουμε κάποιο τμήμα. Το ανθρώπινο, βρίσκουμε τους ανθρώπους μας που συνεργαζόμαστε, που όπως είπα κοιτάζουμε μαζί. Το φυσικό κάποιες φορές φαντάζει ανυπέρβλητο και σε τρομάζει. Βέβαια μετά σιγά σιγά το καταφέρνεις. Αλλά εμένα μερικές φορές αυτό με έκανε να φοβάμαι λίγο.
0: Γιατί υπάρχουν και φορές που υπάρχουν φυσικές καταστροφές που είχαμε δει, ξέρω εγώ, και με τον Ντάνιελ και με αυτά, και υπάρχουν μονοπάτια τα οποία χάνονται και μετά πρέπει πάλι να τα ξαναβρεις και να τα ξαναφτιάξεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ας πούμε υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα σε ένα χωριό στον Πλάτανο, που ήταν ένα κομμάτι ενός μουλαρόδρομου που θα το χρησιμοποιούσαμε, είχε χρησιμοποιηθεί σε ένα παλιότερο δίκτυο, ο οποίος πια δεν υπάρχει γιατί έγινε μια τεράστια κατολίσθηση πριν 3 χρόνια. Και απλώς δεν μπορούμε να πάμε, έπρεπε να κάνουμε μια μεγάλη παράκαμψη για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το χωριό. Mm-hmm. Αυτό είναι που πραγματικά σου κόβει τα πόδια, γιατί πρέπει να πας και από ασφαλτόδρομο, κάπως έτσι.
0: Υπήρξε στιγμή που σκέφτηκες αυτό δεν γίνεται?
1: Ναι, υπήρξαν στιγμές, υπήρξαν. Γιατί κάποια στιγμή βλέπεις ότι ναι, δεν πάει, το χάνεις. Το βλέπεις, τη μία το βλέπεις και την άλλη το χάνεις. Βέβαια, αυτό ήταν στην αρχή, γιατί τώρα σιγά σιγά έχουμε αποκτήσει εμπειρία. Κάποια πράγματα δηλαδή, καταλαβαίνοντας τη λογική του πώς ήταν φτιαγμένα τα παλιά τα μονοπάτια, αν το χάσεις, πάνω κάτω ξέρεις που μπορείς να το ξαναβρεις. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές, δηλαδή ας πούμε ότι όταν ένα μονοπάτι πηγαίνει να περάσει μια ρεματιά και το χάσεις, τις πιο πολλές φορές θα πρέπει να ψάξεις ψηλά στη ρεματιά που είναι πιο ομαλή και να βρεις πάλι τα στοιχεία του, γιατί πότε δεν περνούσαν σε ένα χαμηλό σημείο τα μονοπάτια στη ρεματιά λόγω δυσκολίας όταν έχει νερά και τέτοια ή οτιδήποτε. Ναι, έχουν έρθει στιγμές όμως που λέω εδώ, ναι, σταματάω. Εκεί φεύγουμε και γυρνάμε την επόμενη μέρα με... Μπορεί να το έχουμε δει και στον ύπνο μας η λύση.
0: Έσω εύχομαι. Όταν ολοκληρωθεί το έργο και όλα τα χωριά της Βόρειας Κοινουρίας συνδεθούν μεταξύ τους πεζοπορικά, τι θα αλλάξει, πιστεύεις, για την περιοχή?
1: Νομίζω ότι είναι ίσως από τις τελευταίες μας ελπίδες τα ορεινά χωριά της Βόρειας Κοινουρίας να μπορέσουν να παρέχουν την ευκαιρία σε νέους ή και λίγο μεγαλύτερους ανθρώπους να βιοποριστούν με κάποιο τρόπο. Από το να υπάρξουν κάποιοι ντόπιοι συνοδοί βουνού που θα αναλαμβάνουν να ξανακούν κτλ., από το να γίνουν κάποια δωμάτια ή κάποια χώροι, καφενεία ή ταβέρνες κτλ. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολύ χρόνο για να γίνει αυτό. Πρέπει πρώτα να γίνει το μονοπάτι, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί, να εμπιστευτούν οι ντόπιοι ότι ναι, μπορεί να γίνει. Και θα αλλάξει. Εγώ το βλέπω. Έχουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Menelon Trail. Mm. Που ουσιαστικά στο πρότυπο του Menelon Trail έχει γίνει το Parnon Trail και όλα τα υπόλοιπα. Και βλέπουμε πώς έχει λειτουργήσει το Menelon Trail. Οπότε εγώ το πιστεύω. Θα το πιστέψουν σιγά σιγά και οι άνθρωποι που θα βλέπουν, οι ντόπιοι που θα βλέπουν τον κόσμο να έρχεται.
0: Και να υπάρχει και σεβασμός, έτσι, και όχι κατάχρηση.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το άλλο κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά για το συγκεκριμένο θα πρέπει και εμείς οι ντόπιοι να αρχίσουμε να το σεβόμαστε.
0: Να το περιφρουρήσετε κιόλας, έτσι. Ναι. Γιατί κάποιος που θέλει να κάνει ταβέρνα, ξενοδοχείο κλπ. Ναι. Μπορεί να μην έχει την ίδια αίσθηση, την ίδια ευαισθησία μάλλον που μπορεί να έχετε εσείς, ναι, που το έχετε χαράξει.
1: Γι' αυτό επιμένουμε και ότι θα πρέπει να το μάθουν. Δηλαδή οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να το περπατήσουν, να έρθουν. Από το φθινόπωρο ετοιμάζουμε ένα μεγάλο project προώθησης και γνωριμίας με το μονοπάτι που θα απευθύνεται και στους ντόπιους αλλά και στους ανθρώπους από την Αθήνα ή από όπου αλλού θέλουν. Γιατί το βασικότερο απ' όλα είναι να το γνωρίσουν. Γιατί είναι άνθρωποι από τα χωριά που δεν ξέρουν καν πού είναι τα μονοπάτια, δυστυχώς.
0: Πιστεύεις ότι τα μονοπάτια μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο ανάπτυξης για την ελληνική ύπαιθρο? Είπες, ανέφερες κάτι πριν, αλλά έτσι λίγο να μας το πεις πιο αναλυτικά.
1: Ναι, πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό εργαλείο ανάπτυξης, εφόσον γίνει, όπως είπες και εσύ, με συγκεκριμένους κανόνες ποιότητας και με ανθρώπους με γνώση. Είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν στις ΑΕΚ, λειτουργούν τμήματα συνοδών βουνού. Έχω την τύχη και την ευτυχία να διδάσκω κιόλας σε τέτοιες ΑΕΚ. Έχει δημιουργηθεί στη Στεμνίτσα, στο Άστρος, στη Σπάρτη, που είναι άνθρωποι συνοδοί βουνού πια με γνώσεις γύρω από το αντικείμενό τους. και σιγά σιγά νομίζω ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει, να υπάρξει ανάπτυξη. Δυστυχώς θα πρέπει να γίνει, θα είναι λίγο πιο αργή, γιατί θα γίνει δια του παραδείγματος. Δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι που θα τολμήσουν, θα τα καταφέρουν, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουν, και θα δώσουν το παράδειγμα και τα στάνταρ σε αυτούς που θα ακολουθήσουν.
0: Mm-hmm. Γιώργο Καραγιάννη, πάμε σε ένα επόμενο μουσικό κομμάτι που έχεις εσύ επιλέξει και επιστρέφουμε.

0: Σε μια εποχή που όλα γίνονται γρήγορα, ίσως η μεγαλύτερη πολυτέλεια είναι να πηγαίνεις αργά. Να ακούς τα βήματά σου, να ακούς τον τόπο και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό δώρο των μονοπατιών. Γιώργο Καραγιάννη, σε έχουμε πάλι στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα πες μας τι τραγούδι ακούσαμε και γιατί το επέλεξες το συγκεκριμένο.
1: Γιατί το επέλεξα, ακούσαμε το Σβάρα από το Villages of Ioannina City. Γιατί το επέλεξα, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το ότι πατάνε στην παράδοση και κάνουν δικά τους πράγματα, αυτό το δυνατό, το ηλεκτρικό, ο συνδυασμός του κλαρίνου με την ηλεκτρική κιθάρα. Και το βασικότερο απ' όλα από ένα στίχο που λέει να κάψουμε ό,τι σάπιο και ό,τι μαύρο από το χθες για να δημιουργήσουμε καινούργια πράγματα.
0: Έλα μου τε. Έχεις πει ότι κάθε μονοπάτι κουβαλάει ιστορίες. Ποια ιστορία σε συγκίνησε περισσότερο?
1: Υπάρχει μια ιστορία που είναι σε ένα μονοπάτι που δεν έχει ενταχθεί σε κανένα δίκτυο. Όμως είναι και μάλιστα είναι και δυτή. Υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Σπαθικωμένη στα Ανατολιανά, και ουσιαστικά είναι μια ιστορία που είναι ένα μοτίβο που το έχω συναντήσει και σε άλλα μονοπάτια, που κάποια νύφη περνάει και σε ένα συγκεκριμένο σημείο συνήθως συναντάει ήλιστες ή Τούρκους, στο δικό μας είναι Τούρκοι, που πηγαίνει η νύφη προς στο χωριό του άντρα της, και είτε η νύφη σκοτώνουν είτε η νύφη πηδάει και αυτοκτονεί. Στο δικό μας είναι Σπαθικωμένη, επειδή οι Τούρκοι σκότωσαν τη νύφη. Είχα πάει με έναν βοσκό να μου δείξει το συγκεκριμένο μονοπάτι, μου έλεγε την ιστορία και περπατώντας σε ένα σημείο φαίνονταν κάτι σαν να είναι κουφωμένο κάτω από μια μεγάλη πέτρα και μου λέει να εδώ την έχουν θάψει αλλά δεν το ανοίγουμε. Και το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι μου είπε και μια άλλη ιστορία που συνδέεται λίγο πιο εκεί, ακριβώς το ίδιο όμως μονοπάτι, πάλι για μια τραγική ιστορία από τον Εμφύλιο, όπου είναι πολύ τραγικό το πώς το περιέγραφε λοιπόν ο Βοσκός, που είχε σκοτωθεί ο πατέρας του νονού μου, που εγώ ήξερα την ιστορία από διηγήσεις, αλλά δεν ήξερα το ακριβές σημείο και ούτε την είχα ακούσει τόσο γλαφυρά από κάποιον άνθρωπο. Αυτό το σημείο λοιπόν για μένα είναι ένα από τα πιο που μου έχουν μείνει μέσα μου βαθιά.
0: Mm-hmm. Πώς βρίσκεις τα ξεχασμένα μονοπάτια?
1: Καταρχάς το μεγαλύτερο εργαλείο, η μεγαλύτερη βοήθεια είναι οι ντόπιοι, και κυρίως οι ηλικιωμένοι. Μιλάω λοιπόν με τους ανθρώπους σε κάθε χωριό, ψάχνω να βρω τους παππούδες, ψάχνω να βρω βοσκούς και κυνηγούς. Κυνηγοί με βοηθούν για τα απομεινάρια που υπάρχουν τώρα. Οι πιο παλιοί με κατευθύνουν προς το από πού ερχόταν το μονοπάτι. Με κάποιους πηγαίνουμε μαζί, μου λένε και αυτοί πάρα πολύ ωραίες ιστορίες, τις καταγράφω κιόλας με μια φωτογραφική μηχανή σε βίντεο, γιατί κάποια στιγμή κάτι θα κάνουμε αυτό το υλικό. Ξεκινάει κάπως έτσι λοιπόν με τους ντόπιους. Μετά ένα άλλο κομμάτι είναι, επειδή πολλά μονοπάτια συνδέονται με την ιστορία της περιοχής από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, διαβάζω διάφορα κείμενα από αρχαιολόγους.

0: Υπάρχει μια εξαιρετική μελέτη που είχε κάνει ένας αρχαιολόγος, ο Παναγιώτης ο Φάκλαρης, για την Κοινούρια, που μου δίνουν και αυτό αρκετές κατευθύνσεις για το πού να ψάξω. Και ένα τελευταίο κομμάτι είναι με τη νέα τεχνολογία, μέσω του Google Earth. Που αν ξέρεις περίπου πού πάει το μονοπάτι, από ψηλά από το δορυφόρο μπορείς να δεις με κάποιες εναλλαγές που υπάρχουν στη βλάστηση, σε κάποιες ξελουθιές που χάνονται και ξαναβρίσκονται. Αυτά τα τρία είναι βασικά στοιχεία, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που τα έχουν περπατήσει και τα έχουν ζήσει και έχουν ιστορίες να μου πούν.
1: Υπήρξε κάποια στιγμή που ένας άνθρωπος αποκάλυψε, παράδειγμα, ένα μονοπάτι που κανείς άλλος δεν θυμόταν?
0: Ναι. Δύο. Ο Μπαρμπαλιάς, ένας παππούς γύρω στα 75 με 80, απίστευτα δυνατός και κοτσονάτος, για ένα μονοπάτι στο Ξηροπήγαδο, κοντά στο Άστρος, και ένας άνθρωπος που θεωρώ τον θαυμάζω, ένας εξαιρετικός πεζοπόρος και ορειβάτης, ο Νίκος Καψάλης, που ξέρει πράγματα από τον Πάρνονα που ελάχιστοι άνθρωποι ξέρουν, που πηγαίναμε μαζί αρχικά για να μου δείχνει και να μου μιλάει και να μου δίνει τις κατευθύνσεις πού να ψάξω και τι να κάνω.
1: Τι ηλικίες μιλάμε, τι ηλικίες μιλάμε?
0: Είναι άνω των 70. Και μάλιστα ο Νίκος μπορεί να είναι και γύρω στα 76-77, βέβαια είναι απίστευτο. Είχαμε κάνει 16 χιλιόμετρα ανάβαση στον Πάρνονα και μια κυκλική διαδρομή σε ένα μονοπάτι που ήταν μεσοκλεισμένο κτλ. Και ξαναγυπνούσαμε. Και φτάνοντας πάλι στη Μονή Μαλεβής που είχαμε αφήσει αυτοκίνητο, γυρνάει και μου λέει: Γιώργο, εντάξει, μια χαρά. Με ακολουθείς, μια χαρά. Μπράβο.
1: Πάντως, Γιώργο, είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι και διηγούνται αυτά τα μονοπάτια και διηγούνται ιστορίες από αυτά τα μονοπάτια. Και φαντάζομαι ότι μετριούνται στην παλάμη μιας, στο ένα χέρι της παλάμης, έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ λίγοι. Και εμένα αυτό είναι το μεγάλο μου άγχος για τα χωριά εδώ του Πάρνονα, να μπορέσω όσο γίνεται αυτούς τους ανθρώπους να τους εκμεταλλευτώ μέσα σε εισαγωγικά, για να καταγράψω τα μονοπάτια πάνω κάτω, τα έχουμε βρει, να καταγράψω τις ιστορίες που έχουν να μου πούν γύρω από τα μονοπάτια.
1: Τις ηχογραφείς αυτές τις ιστορίες, κατά σημειώσεις, πώς το...
0: Τις τραβάω τώρα πια σε βίντεο, έχω τη φωτογραφική μηχανή και κάνω βίντεο, ναι.
1: Περπατώντας στον Πάρνονα, συναντάτε σημάδια ανθρώπινης παρουσίας χιλιάδων ετών, από ό,τι διάβασα σε αυτά που μου έστειλες. Τι αισθάνεσαι όταν συνειδητοποιείς ότι βαδίζεις πάνω στα ίδια ίχνη που χρησιμοποιούνταν επί αιώνες? Κάποια στιγμή διάβασα ότι είναι και από τη νεολιθική εποχή.
0: Ναι. Η περιοχή κατοικούνταν από τη νεολιθική εποχή, και επειδή δεν υπήρχαν δρόμοι αμαξιτοί, η επικοινωνία γινόταν μόνο μέσω της θάλασσας ή από τα μονοπάτια. Κάποια μονοπάτια είναι δεν ξέρουμε πόσων χιλιάδων ετών, σε χρήση μέχρι και τη δεκαετία του 50. Οπότε όταν βρίσκουμε αυτά τα στοιχεία είναι συγκλονιστικό, γιατί εγώ αισθάνομαι ότι εκείνη τη στιγμή είμαι μέρος ενός όλου, ότι είναι, μάλλον αποτελώ τη συνέχεια κάποιου πράγματος που πάει πολύ βαθιά. Και είναι συγκλονιστικό, δηλαδή όταν βλέπεις, ας πούμε, τη μια αρματοτροχιά, το πώς έσκαβαν τις πέτρες για να μπαίνουν μέσα οι ρόδες από τα άρματα και τα κάρα για να μην γλιστράνε, ή σε μερικά σημεία που υπάρχει ένα σημείο σε ένα μονοπάτι στη Σίτενα, που επειδή υπήρχε μπροστά στο μονοπάτι ένας μονοκόμματος βράχος που δεν μπορούσε να τον παρακάμψουν, είχαν σκάψει το βράχο, δηλαδή είχαν κόψει ένα κομμάτι ακριβώς στη μέση του βράχου. Έχουμε δεξιά και αριστερά βράχο και στη μέση ακολουθούσε το μονοπάτι με αρματοτροχιά στη μέση. Ναι, μόνο συγκλονισμένος μπορείς να αισθανθείς, σκεφτόμενος αυτό το πόσες χιλιάδες, δεν ξέρω αν είναι και εκατομμύρια βήματα έχουν προηγηθεί από σένα σε εκείνο το σημείο, πόσες ανάσες βαριές ή οτιδήποτε. Είναι απίθανο.
1: Είναι ιερό να είσαι μάρτυρας αυτής της γνώσης και να την μεταλαμπαδεύεις, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ αισθάνομαι καταρχάς πάρα πολύ τυχερός που μπόρεσα να τη γνωρίσω, να γίνω κοινωνός αυτής της γνώσης. Και αυτό που προσπαθώ, και επειδή τώρα και σαν συνοδός βουνού αναλαμβάνω να συνοδεύω ομάδες ή μεμονωμένες παρέες, αυτό θέλω να περάσω στον κόσμο. Τη γνώση, όχι απλώς τη γνώση, την αίσθηση.
1: Ναι. Τελικά, Γιώργο Καραγιάννη, τι είναι ένα μονοπάτι?
0: Νομίζω ότι το έχω σκεφτεί πολλές φορές και έχω καταλήξει κάτι σαν τσιτάτο. Το μονοπάτι είναι ένα όχημα που μας συνδέει, μας φέρνει από το παρελθόν και μπορεί να μας οδηγήσει στο μέλλον. Και είναι και ένας ζωντανός οργανισμός, είναι δεν είναι κάτι άψυχο. Είναι ζωντανός με την έννοια ότι έχει τα φυτά, τα βράχια που αλλάζουν, μεγαλώνουν ή οτιδήποτε, αλλά και αισθάνομαι ζωντανό επειδή υπάρχουν τα χνάρια όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει από αυτό.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα μονοπάτια είναι η υπαίθρια μουσεία χωρίς τείχους?
0: Ναι. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή παρομοίωση. Να είναι αυτό ακριβώς, είναι η υπαίθρια μουσεία. Βέβαια, χρειάζεται, όπως κάθε μουσείο, χρειάζεται μια πολύ καλή οργάνωση για να μπορεί ο επισκέπτης να παρακολουθεί αυτό που βλέπει. Είναι κάτι που το σκεφτόμαστε σαν κινσέπ, που ίσως να είναι μόλις τελειώσουμε να είναι το επόμενο project που θα ασχοληθούμε.
1: Δηλαδή
0: είναι αυτό το πώς θα μπορέσει να οργανωθεί από το μουσείο με τη λογική αυτή. Δεν είχαμε τη λογική το μουσείο, το μονοπάτι, με τη λογική, όπως λες, του υπαίθριου μουσείου χωρίς τείχους. Δεν είχαμε την εικόνα του μουσείου, είχαμε στο όνομα μας πώς θα μπορούσαμε να το οργανώσουμε. Αλλά τώρα με αυτό που μου είπες, μου έδωσε τροφή για σκέψη και για να το πώς θα το προχωρήσουμε.
1: Υπάρχει κάποιο μονοπάτι που αισθάνεσαι σχεδόν σαν προσωπικό φίλο?
0: Ναι, είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Το μονοπάτι Σάνα Δουλιανά, που γιατί τα πρώτα χρόνια πήγαιναν με τον παππού, που βλέπαμε την Ανατολή, αλλά εκεί μετά τα 10-11 μου πήγαινα και μόνος μου κάθε πρωί πριν να ξημερώσει, το διέσχιζα για να πάω στο περιβόλι. Δεν έχει επιβιώσει δυστυχώς, γιατί έγινε μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά, έγινε μια αντιπυρική ζώνη και πολλά κομμάτια του καταστράφηκαν. Και δυστυχώς κανείς δεν θυμόταν πού είναι, ούτε καν εγώ θυμόμουνα. Και πριν από ένα χρόνο περίπου, το είχα μεράκι, πάντα το έψαχνα, τυχαία έπεσα σε μια άκρη του, το ακολούθησα σχεδόν για 100 μέτρα, αυτό έχει επιβιώσει, αλλά εκεί αισθάνθηκα, όπως είπες και εσύ, σαν να βρήκα ένα παλιό φίλο.
1: Και τέλος, Γιώργο, τι θα ήθελες να νιώσει ένας άνθρωπος που θα περπατήσει για πρώτη φορά στον Πάρνωνα?
0: Θα ήθελα να νιώσει, ίσως θα μπορούσα να πω, να νιώσει, τελεία. Δηλαδή, να αφήσει τον εαυτό του να δει, να ακούσει, να αισθανθεί. Αν υπάρχει κάποιος που θα του πει μερικά πράγματα, θα το οδηγήσει καλώς. Αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος, νομίζω ότι αν μείνεις και μείνεις πραγματικά και προσπαθείς να αποκτήσεις την επαφή με αυτό που υπάρχει γύρω σου, θα νιώσει ο καθένας πολλά δικά του πράγματα. Αυτό θα μπορούσα να πω έτσι, χρησιμοποιώντας κάτι βαρύγδουπο, να νιώσει τις δικές του αλήθειες.
1: Γιώργο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ θερμά, όχι μόνο για τη σημερινή μας συζήτηση, αλλά και γιατί μας θύμισες πως η ιστορία ενός τόπου δεν βρίσκεται μόνο στα βιβλία, βρίσκεται και στα βήματα που άφησαν πάνω του οι άνθρωποι. Καλή δύναμη λοιπόν σου εύχομαι στο μεγάλο ταξίδι του Parnon Trail και εύχομαι να ανταμώσουμε εκεί μαζί.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για το βήμα που μου έδωσες να μιλήσω και να πω όλα αυτά και να βγάλω και πράγματα που κάποια ίσως δεν είχα και ξαναβγάλει κιόλας. Ήταν γιατί νομίζω ήταν η σύνδεση μεταξύ εσού που ρωτάς και εμένα ήταν νομίζω εξαιρετική.
1: Και πάμε σε ένα επόμενο... Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και είναι πολύ ωραίο και μας δίνεις και πολύ φως με αυτό που κάνεις, γιατί θέλει πολύ προσωπική δουλειά και πρωτοβουλία και ψάξιμο και προσπάθεια να καταφέρεις να φτάσεις εκεί και να χαράξεις όλο αυτό το μονοπάτι που εμείς μετά θα το περπατήσουμε και ελπίζω να υπάρχουν πολλοί που θα ενδιαφέρονται να το περπατήσουν και να το περπατήσουν όλο. Οπότε ευχαριστούμε πολύ για αυτό το δώρο που μας κάνεις.
0: Εγώ ευχαριστώ. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Ωραία. Πάμε okay. Σε ένα πλοίο το οποίο σαλπάρει. Τον Doors μου έχει στείλει ένα τραγούδι, το Ship of Fools. Φαντάζομαι ότι υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που το έχεις επιλέξει και αυτό. Μπορείς να μας πεις αν θες και να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι, είναι μερικές φορές αισθανόμαστε ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα μονοπάτια με αυτό τον τρόπο ότι είμαστε και ένα τσούρμο σε ένα πλοίο τρελών που σαλπάρει. Μόνο που εμείς ξέρουμε που θέλουμε να πάει.
1: Ωραία. Έτσι εύχομαι πάντα να ξέρετε που να πηγαίνει και να σαλπάρει και να σαλπάρει όμορφα. Καλή συνέχεια Γιώργο Καραγιάννη.
0: Γεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.

Όπως ακούσαμε, ο Γιώργος Καραγιάννης συνηθίζει να λέει κάτι που μοιάζει με πηξίδα, ότι τα μονοπάτια μας έφεραν εδώ από το παρελθόν και θα μας οδηγήσουν στο μέλλον. Και ίσως αυτή να είναι η ουσία της σημερινής μας συζήτησης, ότι ο δρόμος μπροστά μας πολλές φορές περνά μέσα από όσα έχουμε ξεχάσει πίσω μας. Αναρωτιέμαι λοιπόν συχνά τι αφήνει πίσω του ένας άνθρωπος. Ένα σπίτι, ένα βιβλίο, μια φωτογραφία. Ίσως μερικές φορές να αφήνει απλώς ένα ίχνος. Μια γραμμή πάνω στη γη. Ένα πέρασμα που θα ακολουθήσει κάποιος άλλος. Σήμερα μιλήσαμε για μονοπάτια, αλλά στην πραγματικότητα μιλήσαμε για ανθρώπους. Για εκείνους που περπάτησαν πριν από εμάς και για εκείνους που θα περπατήσουν μετά από εμάς. Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό νόημα κάθε διαδρομής. Να μας θυμίζει ότι δεν είμαστε ποτέ οι πρώτοι και ποτέ οι τελευταίοι. Απλώς ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των βημάτων. Όπως λοιπόν μας είπε ο καλεσμένος μας στη σημερινή εκπομπή, ο Γιώργος Καραγιάννης, ο οποίος λέει ότι τα μονοπάτια μας έφεραν εδώ από το παρελθόν και θα μας οδηγήσουν στο μέλλον, ίσως γι' αυτό αξίζει να τα διατηρήσουμε, όχι μόνο για να τα περπατάμε, αλλά για να θυμόμαστε. Από τη Φωνή της Ελλάδος λοιπόν, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στον ήχο και εμένα την Κατερίνα Μπατζάκη, σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας, να είστε καλά και την επόμενη φορά που θα συναντήσετε ένα παλιό μονοπάτι, μην βιαστείτε να το προσπεράσετε. Ίσως να έχει μία ιστορία να σας αφηγηθεί. Καλό σας μεσημέρι.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσάιρια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη, με τις αναζωπηρώσεις να προκαλούν ανησυχία και σήμερα. Στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες, ενώ ακούγονται εκρήξεις. Μηχανήματα της περιφέρειας πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Έντελμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες. Έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Φτάνοντας στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος την κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβιβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχους σε 4.820 υποθέσεις ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βοριάδες έως 7, Μποφόρ στην Αττική θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

τι ωραία, με ένα όμορφο τραγούδι του Μιχάλη Άνθη, το κύμα. Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας σήμερα έτσι δυναμικά, όμορφα, ωραία, ζωντανά, χαροπά, στο ταξίδι μας στο ραδιοφωνικό εδώ στην παγκόσμια συχνότητα των Ελλήνων και της ΕΡΤ, την φωνή της Ελλάδας. Εδώ στη Βαρδιόλα είμαι, εδώ κοιτάζω τον ορίζοντα μέχρι εκεί,

τρέχει που αλλού, εκεί στο νησί, στους συγγενείς, στους φίλους, στους γνωστούς, στις αγαπημένα πρόσωπα και στις αγάπες τις παλιές, στα κτήματα, έχουμε και κτήματα, έχουμε και υποχρεώσεις και στα τόσα άλλα πράγματα. Με σταματάει από τις σκέψεις μου όμως η φωνή του Ανθιποπλίαρχου. Ο καπιτάν Μιχάλης μπήκε μέσα. Λαδιά, Αντώνη μου, μου λέει, λαδιά όντως ήταν, είναι μια πολύ ωραία, ένα ωραίο πρωινό. Χαράζει σιγά σιγά. Τελειώνουμε τώρα, όπου να είναι θα έρθει και η άλλη βάρδια, η 8-12, να πάμε κι εμείς να ξεκουραστούμε και έχει ο Θεός. Έτσι μου είπε ο καπιτάν Μιχάλης και έτσι είναι. Να είμαστε καλά και να περνάνε οι μέρες, τα ταξίδια, τα λιμάνια, τα μπάρκα για όλο τον κόσμο και να είμαστε όλοι καλά να ταξιδεύουμε. Να ταξιδεύουμε παρέα με τα κύματα που ακούσαμε πριν από λίγο, το κύμα, το τραγούδι αυτό. Και εμείς εδώ είμαστε, όπως είπαμε και πριν, στην παγκόσμια συχνότητα της φωνής της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας φυσικά και όλων των Ελλήνων και των ναυτικών μας, με την εκπομπή «Καλές θάλασσες». Θα ταξιδέψουμε και σήμερα μέχρι τις 9 με διάφορες ειδήσεις, τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα και φυσικά ηχητικά τα οποία έχουμε εξασφαλίσει με συνεντεύξεις από την μεγάλη γιορτή της ναυτιλίας, τα Ποσειδόνια. Έχουμε ακόμα αρκετά, θα τα μοιραστούμε, να τα εξαντλήσουμε και μετά θα πηγαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Κωνσταντίνος Ασυρματιστής Λούβαρης είναι ο υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που εσείς ακούτε στους δέκτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε το ταξίδι μας. Καλές θάλασσες.

Ignacia Κονιτοπούλου ήταν αυτή, το τραγούδι του Αίμνης του Γιώργου Κονιτόπουλου. Θα πάρω μια ψαρόβαρκα, θα πάρω μια ψαρόβαρκα να πάω να βγω στην Πάρο. Θα πάω να βρω το Μάουκα μαζί του να καλάρω, λέει μεταξύ άλλων το τραγούδι. Προσοχή τους λαγουκέφαλους, έτσι. Πρέπει να είμαστε ψηλιασμένοι φέτος, αν και γίνεται προσπάθεια για την εξολόθρευσή τους. Το έχει πει άλλωστε και στη συνέντευξή του εδώ στην εκπομπή μας ο Fish Guide, εκπρόσωπος της WWF, μακριά από αυτά τα ψάρια και ούτε καν να τα πλησιάζουμε και όχι να τα μαγειρεύουμε, παρόλο που κάποιοι βγάζουν κάτι από μέσα, γιατί υπάρχει τοξικότητα σε όλο το, σε όλο το ψάρι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά γρήγορα στην αισιοδοξία για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον δερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Οι δύο πλευρές φαίνονται να έχουν καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία για τη λειτουργία μηχανισμών αποκλιμάκωσης με σκοπό τη διασφάλιση της ελευθέρειας ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, καθώς και την αποτροπή νέας έντασης στο Λίβανο. Τα κυριότερα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου, όπως τα κατέγραψε και το Earth News, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούς θα τεθούν υπό ιρανική διαχείριση. Σε κοινή δήλωση, Νετανιάχου, Κάτς και Ζαμίρ επεσήμαναν ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν θα τερματίσει την κατοχή του στο νότιο Λίβανο και θα κατεδαφίσει τις υποδομές της Χεσμολάχ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία σύμφωνα με το Al Jazeera. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του σημείωσε ότι τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, ενώ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν τις κυρώσεις επί των εξαγωγών πετρελαίου από το Ιράν για 2 μήνες.

Ελένη Βιτάλη φυσικά, έτσι, έχει γράψει τη μουσική, τους στίχους και το τραγούδισε το «Καράβια ραγμένα». «Καράβια ραγμένα, τα όνειρα τα περασμένα κοιτάς, χαρά μου για μένα, ο κόσμος αρχίζει αφού μ' αγαπάς» κλπ. Κλπ. Κλπ. Ταξιδεύουμε και πάμε και ταξιδεύουμε, να είστε όλοι σας καλά, όπου και να είσαστε εκεί έξω, στα καράβια, στα βαπόρια, στα λιμάνια, στα νησιά μας. Χαιρετάμε όλους τους ανθρώπους που έχουν σχέση, όλους τους θαλασσινούς. Να είστε καλά και καλές θάλασσες. Η επόμενη είδηση έχει να κάνει με, πάλι με τα στενά του Ορμούς. Είναι το σημείο αναφοράς και όλοι συζητάνε γύρω, έχουν προβληματιστεί γύρω από αυτό το θέμα και όλες οι συζητήσεις στο χώρο της αφιλίας από εκεί ξεκινάνε και εκεί καταλήγουν. Ενδείξεις σταθερής αύξησης της ναυτιλιακής κυκλοφορίας καταγράφονται στα στενά του Ορμούς. Συγκεκριμένα, δύο δεξαμενόπλια αργού πετρελαίου με φορτίο περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου διέσχισαν το στενό χθες Δευτέρα, σύμφωνα με δεδομένα ιχνηλάτησης που επικαλείται το Reuters. Επιπλέον, δύο υπερδεξαμενόπλια με μεταφορική δυνατότητα 4 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου επέβλεσαν προς τον κόλπο μέσω του στενού τη Δευτέρα. Ένα από αυτά φαίνεται να έχει προορισμό το λιμάνι της Βασόρας στο Ιράκ, σύμφωνα με τα δεδομένα ιχνηλάτησης της Κέπλερ. Ωστόσο, τα εκτελούμενα δρομολόγια μέσω Ορμούς εξακολουθούν να αποτελούν μικρό μόνο τμήμα του μέσου όρου των ημερήσιων διελεύσεων που πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου ήταν περίπου 125 πλοία ανά ημέρα. Αυτά, έχουμε και άλλα στοιχεία γύρω από τα στενά που δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προπολεμική κατάσταση, είπε ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, αλλά θα τα πούμε αργότερα αυτά. Προς το παρόν, να στείλουμε χαιρετίσματα και να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι, τα καράβια των Pixlax, καράβια που περάσατε, στον Βαγγέλη Ψαρό. Γεια σου Βαγγέλη, μας έστειλε μήνυμα, είναι στο λιμάνι της Τίνου, να είναι καλά. Γεια σου Βαγγέλη μου, καλή σου μέρα, να είσαι γυρός. Χαιρετίσματα στην Τίνο, κάνε ένα σταυρό και για μας την Μεγαλόχαρη, από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη και από μένα. Να στείλουμε χαιρετίσματα επίσης στην κυρία Διονυσία Λούβαρη, η οποία είναι φανατική ακροάτρια, όπως και ο Βαγγέλης, και στους φανατικούς ακροατές, όπως η κυρία Άννα Χατζιπέτρου στον Πειραιά, είναι μία από αυτούς, από αυτές τις φανατικούς ακροατές. Ο Γιώργος Φωτάρας, ο καπτά Γιώργη στη Σίμη, τον χαιρετίζουμε, να είναι καλά. Χαιρετίσματα και στην Σίμη, στον καπετά Φώτη Μαργαρίτη, εκεί στην Ροϊνούς Εστρία, στο καράβι μας ακούνε με το πλήρωμά του, κάνουνε το χίος Ινούσες, και στο καλό μου φίλο Μανώλη Καλαβρέζο, εκεί στη Ρόδο με το τουριστικό πλοίο. Σε όλους χαιρετισμάτα, Βαγγέλη Ψαρό, μην ξεχάσεις, ένα σταυρό στη Μεγαλόχαρη από μένα και τον Κωνσταντίνο, σου αφιερώνουμε το τραγούδι των Pixlax, «Καράβια».

Καράβια είναι οι στιγμές κάποτε μου ψιθύρισες, μαζί μας χάνονται, βυθίζονται στον χρόνο. Είπες μια μέρα πως θα έρθεις, όμως δεν γύρισες. Κας αναπνέουμε το ίδιο οξυγόνο. Είναι το τραγούδι μας, είναι το hit εδώ της εκπομπής Καλές Θάλασσες. Και ήταν οι Pixlax, τους οποίους και ευχαριστούμε για μια ακόμα ωραία δημιουργία τους, αφιερωμένο σε όλους τους ταξιδιάριδες, όπως και εμείς ταξιδεύουμε κάθε μέρα παρέα με τους ναυτικούς μας, τους νησιώτες μας, τους ανθρώπους της θάλασσας. Και τους το αφιερώνουμε με όλη μας την σκέψη και με όλη μας την αγάπη. Ο Γκαλιπάφ εντωμεταξύ, τον σκοπό του, σαφές μήνυμα ότι το στενό του Ορμούς δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγμάτευσης του Ιράν, Μοχάμαντ Γκαλιπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας που συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή επανέλαβε χθες ότι η κατάσταση στο στενό του Ορμούς έχει αλλάξει οριστικά. Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η διαχείριση του στενού του Ορμούς δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο, δήλωσε. Σύμφωνα με το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΙΡΝΑ. Ο Γκαλιπάφ έσωσε να διευκρινίσει ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο ή τους κανόνες ναυσιπλοείας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το Ιράν θεωρεί πως θα έχει πλέον ενισχυμένο ρόλο στον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Βεβαίως, οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται το στενό του Ορμούς, τόνισε μεταξύ άλλων. Οι δηλώσεις του αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πραγματοποιούνται ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για την μονιμοποίηση της εκεχηρίας. Το στενό του Ορμούς, να υπενθυμίσουμε, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο, καθώς μέσω αυτού διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Κατά τη διάρκεια του πολέμου βρέθηκε στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών, καθώς οι απειλές για περιορισμό ή διακοπή της ναυσιπλοείας προκάλεσαν έντονες αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και στην διεθνή ναυσιπλοεία. Οι νέες δηλώσεις της Ιρανικής πλευράς δείχνουν ότι ακόμη και αν επιτευχθεί οριστική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τεχεράνη δεν προτίθεται να επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας της στρατηγικής θαλάσσιας αρτηρίας. Αυτά δήλωσε η δήλωση του Γκαλιπάφ, ότι τα στενά Ορμούς δεν επιστρέφουν ποτέ στην προπολεμική κατάστασή τους.

0: Ένα με την θάλασσα μας τραγούδησε η Στέλλα Κωνσταντοπούλου, ένα τραγούδι του 1994 με τον τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου, στίχους και μουσική, και ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε τα ηχητικά μας, τα οποία έχουμε μαζέψει από την έκθεση τα Ποσειδόνια. Θα πάμε να ακούσουμε την κυρία Δανάη Μπεζεντάκου. Την κυρία Μπεζεντάκου, η οποία είναι CEO της Navigator Services, επίσης είναι η ιδρύτρια του Yes Forum. Πάμε να την ακούσουμε τι δήλωσε στην Φωνή της Ελλάδας και στις Καλές Θάλασσες την πέμπτη μέρα της έκθεσης. Λίγο πριν το Yes to Shipping Forum 2026 εδώ στα Ποσειδόνια, η κυρία Δανάη Μπεζεντάκου στην παρέα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε στον χώρο της ναυτιλίας. Κυρία Μπεζεντάκου, ναι, και η ναυτιλία έχει χώρο, η ναυτιλία για τους νέους και τους χρειαζόμαστε. Τι έχετε να πείτε?
1: Ναι, έχει πολύ χώρο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι οι νέοι πρέπει να μάθουν από νωρίς την ναυτιλία, να καταλάβουν τις δεξιότητες. Θα δείξουμε αρκετά πράγματα σήμερα, και αυτό που θα δείξουμε και δεν είναι κρυφό, είναι ότι οι εταιρείες δεν προσλαμβάνουν για τα πτυχία, προσλαμβάνουν πιο πολύ για το χαρακτήρα, για τις δεξιότητες. Και βέβαια μαζί με τις, ακριβώς, μαζί με τις σπουδές, χρειάζονται και σπουδές, εννοείται. Αλλά να μην παρασπουδάζουμε, να μπαίνουμε στην ενεργό δράση. Εμείς αυτό κάνουμε, ανοίγουμε τις ναυτιλιακές, κάνουμε ημέρες καριέρας, κάνουμε προγράμματα mentoring, αλλά το πιο σημαντικό είναι για μένα το ότι πια υπάρχει ναυτιλία στα σχολεία. Οπότε τα παιδιά από την πρώτη δημοτικού, είμαστε ο μόνος οργανισμός σε παγκόσμιο επίπεδο που από την πρώτη δημοτικού έχουμε προγράμματα από την πρώτη δημοτικού μέχρι όσο θεωρεί ο καθένας τον εαυτό του νέο, αλλά μέχρι περίπου τα 30. Αυτές είναι οι ηλικίες που κειμενόμαστε.
0: Εσείς με τη μέχρι τώρα εμπειρία σας σε αυτό το κομμάτι, βλέπετε ότι ο Έλληνας, ο νέος, είναι αρκετά ενημερωμένος για τα θέματα και μάλλον για τα επαγγέλματα γύρω από την ναυτιλία, ή χρειάζεται περισσότερο?
1: Όχι, δεν είναι ενημερωμένος. Δεν είναι καθόλου. Άρα το περισσότερο δεν υπάρχει, δεν υπήρχε καθόλου μέσα στην καθημερινότητά του. Πάνω από το 90-95% των παιδιών στα σχολεία, από το δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, αλλά και οι μαθητές, ακόμα και οι σπουδαστές των ΑΕΝ, έχουν μπει να σπουδάσουν ή να φοιτήσουν σε επαγγέλματα της ναυτιλίας χωρίς να γνωρίζουν την ναυτιλία. Πάνω από το 90-95%. Είναι ένα πολύ κρίσιμο ποσοστό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να τους δείξουμε τι θέλουμε, τι δεξιότητες, να δούμε ποια παιδιά έχουν ποιες δεξιότητες, και σιγά σιγά μέσα από τις ανοιχτές ημέρες, από τα open days, από τις ημέρες καριέρας, αυτό σμιλεύεται, το φτιάχνουμε σιγά σιγά.
0: Με άλλα λόγια, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για όποιον αποφασίσει από τα νέα παιδιά να ακολουθήσει αυτό το κομμάτι, και φυσικά πληρεί τις προϋποθέσεις και το θέλει.
1: Είχαμε 150.000 Έλληνες πάνω στα πλοία και έχουμε 5. Έτσι, άρα υπάρχει. Εμείς αυτό που δεν θέλουμε να ακούμε είναι ότι δεν υπάρχει προοπτική. Εμείς αυτό που δεν θέλουμε να ακούμε είναι ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Φυσικά είναι δύσκολη η ζωή πάνω στο πλοίο. Αλλά όταν η μισθή είναι υπερβολικά υψηλή, δεν θα πάρεις έναν πάρα πάρα πολύ καλό μισθό στα 30 σου. Ας μην πούμε τώρα ποσά και μένουν τα ποσά, αλλά και 10 και 20 φορές από το βασικό μισθό, αν δεν έχεις τη δυναμική να το κάνεις. Αλλά το ότι υπάρχει η δυνατότητα και βλέπουμε λαούς όπως οι Φιλιππίνες, η Αιθιοπία, η Ινδία,
0: και για τα άλλα,
1: που δεν έχουν τις δεξιότητες, που δεν έχουν

0: την αυτοσύνη, δεν έχουν την ιστορία που έχουμε εμείς. Να είναι πάνω στα πλοία σημαίνει ότι υπάρχει ο τρόπος. Ίσως εκείνη λόγω και της κατάστασης οικονομικής. Εμείς αυτό λίγο ίσως είμαστε καλύτερα. Επίσης ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να πούμε, το δημογραφικό. Δεν πρέπει να διώξουμε κανένα νέο από την Ελλάδα. Κανέναν.
1: Χρειαζόμαστε τα μυαλά, no brain drain.
0: Ακριβώς. Δεν μπορούμε όσα προγράμματα και να γίνουν για τα νέα παιδιά ή για τις νέες οικογένειες, δεν μπορούν να καλύψουν το κενό που έχει μείνει πίσω 40-50 χρόνια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε στους νέους μας όσο το δυνατόν καλύτερο βιωτικό επίπεδο, να χτίσουν οικογένειες, αλλά πρέπει να έχουν και τα προστοζήν, έτσι.
1: Και ένα τελευταίο, εκτός από τα πλοία που θα χρειαζόμαστε τα παιδιά να στελεχώσουν και να επανδρώσουν τα πλοία μας, υπάρχουν και τόσα άλλα επαγγέλματα παραναυτιλιακά και στη στεριά. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Εννοείται. Είμαστε 3.000 ναυτιλιακοί σε 40 χιλιόμετρα. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. 200.000 οικογένειες είναι άμεσα ή έμεσα στην ναυτιλία. Μπορούν να γίνουν 500. Αυτό είναι κάποια μηνύματα που πρέπει να περνάμε και να σταματήσουν λίγο τα στερεότυπα ότι δεν μπορούν να γίνουν πράγματα ή υπάρχει κάποιο, τι να πούμε, κάποιο εμπόδιο για να γίνει. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Θέλουμε πολύ καλά αγγλικά. Αυτό λέμε στην ναυτιλία μας, να τα ακούμε. Και όλα στα αγγλικά βέβαια τα χρειαζόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι όρεξη για δουλειά. Και αυτό ξαναλέω. Δεν δίνω καμιά είδηση που δεν μπορούμε να ακούσουμε. Αυτό που θα πούμε και εμείς. Χρειαζόμαστε κάποιους να είναι adaptive, να προσαρμόζεται στα καινούργια δεδομένα. Αυτό είναι η νούμερο ένα δεξιότητα που χρειαζόμαστε όλοι.
1: Δανάη Πεζεντάκου, με το χέρι στην καρδιά.
0: Ναι.
1: Κλείνοντας, τι θα έλεγε σε ένα νέο σήμερα, το μήνυμά σου?
0: Ότι είναι νέος και να σταματήσουν να νιώθουν άσχημα, τοξικά ή να ψάχνουν να βρίσκουν προβλήματα. Αυτά τα χρόνια που, όπως λέμε εμείς, είναι σφουγγάρια, που ρουφάνε γνώση, που ρουφάνε εμπειρίες, που έχουν όλη αυτή, όλη τη ζωή μπροστά τους, δεν θα ξανάρθουνε. Στερνή μου γνώση να σήκα πρώτα. Δυστυχώς το καταλαβαίνουμε όταν μεγαλώνουμε. Εμείς γι' αυτό πάμε και τους λέμε, γιατί εμάς δεν ερχόντουσαν να μας το πούνε. Μας λέγανε, δεν θα μιλήσω άσχημα, κάτσε και δούλεψε. Τώρα εμείς τους λέμε, δούλεψε, παίρνα καλά, αλλά έλα και να μας γνωρίσεις. Έλα να δούμε τι γίνεται. Όλο αυτό λοιπόν, το mentoring, την καθοδήγηση, πρέπει να τη συνεχίσουμε για να νιώσουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Και εγώ θα συμπληρώσω, κανένας δεν βγαίνει χαμένος από αυτό το χώρο.
0: Ειδικά είναι. Σωστά, συμφωνώ απόλυτα.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία.
0: Να είμαστε καλά. Και καλά μας, καλό κλείσιμο Ποσειδονία και με το καλό τα Ποσειδόνια του 2028.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είμαστε καλά.
2: Ήταν η κυρία Δανάη Πεζεντάκου, η διευθύνουσα σύμβουλος της Navigator Shipping Consultants και δημιουργός του Yes Forum για τη σημασία των νέων στην ναυτιλία μας. Αυτό επισήμανε και στην κουβέντα μας και στο Yes Forum που έλαβε χώρα στα Ποσειδόνια.

0: Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος. Έχω μια βάρκα, μια βάρκα με πανιά. Με αυτήν ταξιδεύουμε εδώ στις καλές θάλασσες. Μετά την Δανάη Μπεζεντάκου πάμε να ακούσουμε τον καπιτά Σίμο Μπράτη από την Άνδρο, promotional manager της Φύλλα Consulting, και τον γιο του Νίκο Μπράτη, δικηγόρος στο ναυτικό δίκαιο, είναι στην Κύπρο. Ήρθανε στο στούντιό μας εκεί στη Φωνή της Ελλάδας, είδανε το πολύ, μας, το πολύ ωραίο στούντιο και είπαν να μοιραστούν μαζί του μας τις εμπειρίες τους από τη θάλασσα και γενικά να μιλήσουμε λίγο ναυτικά. Πάμε να ακούσουμε. Καπιτάν Σίμος Μπράτης και ο γιος του Νίκος Μπράτης. Εδώ στο περίπτερο της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην Φωνή της Ελλάδας, στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη Φωνή της Ελλάδας, είμαστε εδώ στις καλές θάλασσες, στο στούντιο, ειδικά διαμορφωμένο στούντιο από Σιδόνια 2026, με μια εκλεκτή παρέα από το ναυτονήσι, από την ναυτομάνα Άνδρο. Άνδρος λοιπόν, φίλες και φίλοι, μας τους έφερε ποιος άλλος, ο Ανδριώτης καπετάνιος και βοηθός μας και καλλιτέχνης, ο καπετά Γιώργος Μαθαίος, που έχει στολίσει το περίπτερό μας με τους υπέροχους πίνακες. Είναι ο πατέρας και γιος, ο καπετάν Σίμος Μπράτης, promotion manager της Φύλλα Coating. Θα μας μιλήσει και για την εταιρεία ο καπετάν Σίμος, και ο γιος του, ο Νίκος Μπράτης, δικηγόρος, ο οποίος ασχολείται και με το ναυτικό δίκαιο. Η έδρα του είναι η Κύπρος, αλλά φυσικά η Άνδρος πάνω απ' όλα. Δεν το συζητάμε, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Καπετά Σίμο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Αφιέρωσες λίγο χρόνο να μιλήσεις μαζί μας. Καταρχήν, τι είναι η θάλασσα, τι είναι η θάλασσα για σένα?
2: Η θάλασσα για μένα ήταν ένα όνειρο από τα παιδικά μου χρόνια, και βέβαια η πορεία μας όταν πηγαίναμε στο ναυτικό λύκειο της Άνδρου και το τελειώσαμε μαζί με τον γείτονά μου, ξάδερφό μου και φίλο μου Γιώργο Ματθαίο.
0: Μια πόρτα σας χώριζε.
2: Μια χόρτα μας χώριζε, ναι. Και δεν είχαμε άλλη επιλογή. Η πορεία μας ήταν προδιαγεγραμμένη. Έπρεπε να γίνουμε καπετάνιοι.
0: Καπετάνιοι, ε.
2: Όσο καλή μαθητέ και αν ήμεθα, ή κακή, η πορεία ήταν προδιαγεγραμμένη. Να γίνουμε καπετάνιοι. Και γίναμε. Βέβαια εγώ κατάφερα μετά από 14 χρόνια να βγω έξω στη στεριά, όπως είχα υποσχεθεί στη σύζυγό μου ότι θα πρέπει κάποτε να σταματήσω τη θάλασσα, και δούλεψα για περίπου 40 χρόνια με εξαιρετικούς εργοδότες Ιάπωνες σε μια ναυτιλιακή εταιρεία της Ιαπωνίας, και κατόπιν αργότερα όταν συνταξιοδοτήθηκα με προσέλαβαν οι Αμερικανοί με τον κύριο Κασελάκη, τον αδερφό του πολιτικού μας.
0: Α,
2: Κασελάκη.
0: Μάλιστα.
2: Το Στέλιο τον Κασελάκη με προσέλαβε στην εταιρεία του σαν sales promotion manager, δηλαδή αυτός ο οποίος προωθεί τα προϊόντα της εταιρείας του.
0: Ωραία.
2: Και είμαι μέχρι τώρα εκεί και δουλεύω εκεί.
0: Και μπράβο σας.
2: Και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τη Φωνή της Ελλάδος, η οποία μου έδωσε έστω αυτό το λίγο βήμα να πω δύο λέξεις.
0: Θα πείτε ακόμα περισσότερες. Σε δεύτερη φάση θα έρθετε πάνω στην ΕΡΤ μαζί με τον καπετά Γιώργη και θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα για τα βιώματά σας στη θάλασσα. Δεν θα είναι ωραία?
2: Υπέροχα.
0: Θα πούμε ωραία πράγματα και για την Άνδρο και για τα βαπόρια και για τις περιπέτειες.
2: Έτσι.
0: Να μην πούμε και τίποτα άλλο.
2: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Άμα χρειαστεί, μπορεί να πούμε και κάτι. Έτσι ελαφρά.
0: Κοιτάζει καλά καλά ο καπτά Γιώργης.
2: Και ο γιος μου από εκεί.
0: Εντάξει. Και ο Γιώργης. Ο Νίκος. Αλλά πριν πάμε στον Νίκο, καπετά Σίμο, πείτε μας δύο λόγια για την εταιρεία
2: Φύλλα Coatings.
0: Yes.
2: Η Φύλλα Coatings, παιδιά, ιδρύθηκε από τον πατέρα Κασελάκη, τον Θόδωρο του Κασελάκη, ο οποίος τώρα βέβαια έχει αποσυρθεί. Στην αρχή ήταν και ο πολιτικός μας ο κύριος Κασελάκης, ο Στέφανος, ο οποίος δεν θα κρύψω ότι είχε και ήταν σχέση με την ναυτιλία, γιατί είχε 4-5 βαπόρια δικά του.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι, τα
0: αυτό
2: είχε.
0: Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα.
2: Το λέω εγώ.
0: Δεν
2: τα
0: το
2: είχε.
0: Ξέρω, μπράβο.
2: Και μετά όλοι αυτοί, και ο πατέρας και ο αδερφός,
0: χωρίσανε
2: τα τσανάκια
0: τους.
2: Ο ένας πήγε στην πολιτική και ο άλλος έλαβε να κάνει business.
0: Καλά.
2: Με μια εταιρεία χρωμάτων, η οποία έχει παγκόσμια απήχηση με καλή ποιότητα χρωμάτων, ναυτιλιακών χρωμάτων, ναι, και
0: είναι
2: μόνο.
0: Ειδικά χρώματα μόνο που αντέχουν στην αλμύρα.
2: Στην αλμύρα, στη διάβρωση και στο φάουλεν που λένε, στη θάλασσα. Και συνεχίζω να δουλεύω μαζί του, γιατί είναι εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός άνθρωπος. Βέβαια, στην αρχή δεν είχε καμία σχέση εκείνος με το θέμα των χρωμάτων, αλλά με πήρε κοντά του, γιατί ήξερε ότι το παρελθόν που είχα εγώ με τους Ιάπωνες πάλι σε ναυτιλιακά θέματα. Και δουλεύω μέχρι τώρα μαζί του και είμαι και πολύ ευχαριστημένος ότι είναι άψογος και συνεργάτης και εργοδότης.
0: Πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και από ό,τι κατάλαβα το αγαπάει αυτό το πράγμα.
2: Το αγαπάει,
0: και είναι σημαντικό, όπως και εσείς και ο καθένας που ασχολείται.
2: Αν δεν το αγαπάς, δεν μπορεί να το κάνεις.
0: Ακριβώς.
2: Δεν μπορεί να το κάνεις.
0: Ακόμα και το επάγγελμα του ναυτικού. Έτσι. Αν δεν το αγαπήσεις, δεν είναι όλοι να είναι ναυτικοί.
2: Δεν μπορεί να γίνει ναυτικός ο οποιοδήποτε. Πρέπει να το αγαπήσεις και να το έχεις λίγο εδώ.
0: Έτσι.
2: Διότι είναι δύσκολο, αλλά εάν ήμουν 18 ετών. Πίσω πολλά χρόνια και έπρεπε να κάνω μια επιλογή, πάλι εκεί θα πήγαινα.
0: Πάλι εκεί.
2: Πάλι στη θάλασσα θα πήγαινα. Ναι. Γιατί τρως γλυκό ψωμί από τη θάλασσα, έτσι. Όσο δύσκολη και αν είναι.
0: Βέβαια να επισημάνουμε ότι και εσύ καπιτά Σίμωρ και εσύ καπιτά Γιώργο και πολλοί άλλοι εκείνη τη εποχή και εγώ ο ίδιος πήγαμε στη θάλασσα γιατί ήταν δύσκολες οι εποχές, έτσι. Και ήταν η ανάγκη. Έπρεπε να πάμε.
2: Έπρεπε να πάμε.
1: Ήταν ανάγκη να φάμε ψωμί.
0: Έτσι. Και βοηθήσαμε και την οικογένεια και τους ανθρώπους.
2: Βεβαίως.
0: Μας
2: και τα παιδιά μας.
0: Και πολλά οφείλει η ναυτιλία μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους προγενέστερους ακόμα.
2: Βεβαίως.
0: Με τις δύσκολες συνθήκες τις οποίες έζησαν, έχτισαν και έφεραν την ναυτιλία εδώ που βρίσκεται σήμερα. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Νούμερο ένα στον κόσμο.
2: Νούμερο ένα στον κόσμο.
0: Νίκο. Νίκο Βράτη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Είμαι καλά εγώ.
0: Καλά.
3: Πολύ καλά.
0: Εσύ πώς δεν πήγες στη θάλασσα? Πήγες βέβαια.
3: Ακολούθησα διαφορετική κατεύθυνση. Σπούδασα νομικά, αλλά αποφάσισα να το συνδυάσω όσο μπορώ.
0: Πολύ σημαντικό.
3: Οπότε συνδύασα το νομικό το κομμάτι μαζί με το κομμάτι που αφορά εν μέρη και την ναυτιλία.
0: Είναι μεγάλο κομμάτι και εξαιρετικά ενδιαφέρον το ναυτικό δίκαιο. Είχαμε τις προάλλες εδώ καθηγήτρια του Αιγαίου, η οποία μας μιλούσε, πιάνει πάρα πολλά πλοκάμια. Στην ουσία είναι πάλι καλύπτει όλους τους τομείς.
3: Καλύπτει όλους τους τομείς και είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον, έτσι, θα έλεγα, παρακλάδι της νομικής, το οποίο ακολουθούν και αρκετά παιδιά νέα πλέον. Το οποίο εμπλέκει βασικά πάρα πολλές διαφορετικές πλευρές της νομικής, της νομικής επιστήμης.
0: Είναι, η ναυτιλία έχει πάρα πολλά, δεν έχει όρια, να το πούμε έτσι απλά. Και επαγγελματικά υπάρχουν τόσα επαγγέλματα γύρω από την ναυτιλία και κανένας δεν θα βγει χαμένος αν ακολουθήσει αυτό το χώρο. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
3: Ναι, ακριβώς. Αλλά θέλει αφοσίωση, θέλει μεράκι και θέλει και αγάπη για την ναυτιλία, γενικά για τη θάλασσα.
0: Ναι, βέβαια.
3: Πρέπει να το αγαπάς πρώτα και μετά.
0: Και να το κυνηγάς, γιατί όλα εξελίσσονται. Βλέπουμε τεχνολογίες, βλέπουμε τα πάντα, όλα αλλάζουν και πρέπει να είσαι εκεί devoted, να είσαι αφοσιωμένος.
3: 100%.
0: Νίκο, μας έλεγες προηγουμένως ότι εκεί στην Κύπρο που βρίσκεσαι ακούς και φωνή της Ελλάδας.
3: Ναι, βεβαίως. Είμαι 16 χρόνια στην Κύπρο. Εργάζομαι στη Λευκωσία. Να πω και δύο λόγια έτσι για την εταιρεία μας, το ιδιωτικό γραφείο Παπαφιλίππου, το οποίο υπάρχει από το 1963, και είμαι εκεί 16 χρόνια.
0: Κρόσισε.
3: Ναι.
0: Να είσαι καλά.
3: 16 χρόνια λοιπόν στην Κύπρο, αλλά ναι, παρακολουθούμε και ακούμε το Voice of Greece μέσω της πλατφόρμας που υπάρχει στην ψηφιακή τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
3: Στην Κύπρο. Οπότε έχουμε ευκαιρία.
0: Ακούτε και τις εκπομπές για τη θάλασσα και όλες τις πολύ ωραίες εκπομπές που έχει η Φωνή της Ελλάδας και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί έχει εξαιρετικές εκπομπές με διάφορα θέματα, από ιστορία, από πολιτισμό και αυτή με τη θάλασσα, με τους ανθρώπους.
3: Βεβαίως.
0: Και ευχαριστούμε, είμαστε περήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μακριά να μας ακούν, να ακούνε την Ελλάδα και να έχουν το παλμό της.
3: Είναι πολύ σημαντικό για οποιοδήποτε ζει μακριά από την Ελλάδα να έχει πρόσβαση και να ακούει και να φουγκράζεται, έτσι λίγο να παίρνει μια γεύση Ελλάδας, ας πούμε. Μόνο με το ζήσεις μπορείς να το αντιληφθείς αυτό.
0: Ακριβώς. Οπότε θα είσαι εκεί και θα το λες. Παιδιά, ήμουν και εγώ, πήγα στη Φωνή της Ελλάδας, έστω και για λίγο, και είπαμε δύο κουβέντες. Εσείς, αγόρια μου καλά, καπετανέοι, ακούγατε Φωνή της Ελλάδας στα βαπόρια?
1: Όλα μας τα χρόνια.
2: Όλα μας τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Φωνή της Ελλάδος και Ελλάδα Radio ήταν η ολίγο μας στη ζωή.
1: Ήτανε... η παρέα μας στα ταξίδια και στα λιμάνια.
0: Καπτά Γιώργη Μαθαίο.
1: Και στην ξηρά όταν γυρίζαμε στην πατρίδα.
0: Ήταν ωραία και διασκέδαση και παρηγοριά και ενημέρωση και από όλα.
1: Πάντα.
2: Βασικά ενημέρωση. Βασικά ενημέρωση, γιατί μας έλειπε τότε. Mm-hmm. Είμαστε μακριά και δεν είχαμε ενημέρωση. Βέβαια, ούτε είχαμε κινητά τηλέφωνα, ούτε είχαμε ένα Ελλάς ράδιο και τη φωνή της Ελλάδος.
1: Έτσι. Και ο Μαρκόνης έκανε υπερπροσπάθειες για να πιάσει,
2: για να πιάσει.
1: Τη συχνότητα.
0: Και ακούγανε, και ακούγε όλο το πλήρωμα τα οικογενειακά.
1: Απ' έξω από την πόρτα είμαστε όλοι.
2: Όλοι και κάναμε
1: συναγμένοι και περιμέναμε.
0: Θυμάμαι και εγώ μόνο
1: αρχίζω. Γι' αυτό έφτιαξε αυτό εδώ.
0: Αυτό το πίνακα, το ανασύρματο.
1: Τον οποίο αφιερώνω σε σένα. Το λέω από τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καπιτά.
1: Το αφιερώνω σε σένα.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας έδωσες έστω αυτό το λίγο χρόνο να σου πούμε δύο λόγια.
0: Να είστε καλά.
2: Και όταν μας χρειαστείς και όποτε μας χρειαστείς, θα είμαστε διάθεσοι σου να έρθουμε στην ΕΡΤ.
0: Θα έρθετε να πείτε ακόμα περισσότερα, να πούμε και ωραίες ιστορίες.
2: Έτσι.
0: Και να πούμε και για τους νέους που τους θέλουμε κοντά στη θάλασσα να τους παροτρύνουμε.
2: Και να τους προτρέπουμε έτσι. Και να τους παροτρύνουμε.
0: Έτσι. Πριν σας αποδεσμεύσω, έχετε να πάτε στο καλό, να πάτε να δείτε τα περίπτερα. Τι θα θέλατε να πείτε στους ναυτικούς μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Τι θέλετε να πείτε στους ανθρώπους της θάλασσας, της ναυτιλίας, στους ναυτικούς μας. Νίκο μου, Νίκος Μπράτης, τι θέλετε να τους πεις.
3: Τίποτα, να είναι, έχουν πάντα την υγειά τους, να προσέχουν και να έχουν έτσι να ανταμώνουν με τους αγαπημένους τους και να είναι ασφαλείς πάντα, το σημαντικότερο.
0: Ασφαλείς.
3: Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εδώ. Την επόμενη φορά που θα έρθεις, φέρε καμιά σεφταλιά, κανένα χαλούμι σεφταλιάν.
3: Βεβαίως. Με χαρά.
2: Φέρω.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, Νίκο. Ο κύριος Σίμος Μπράτης, ο καπετάς Σίμος.
2: Εγώ έχω να ευχηθώ στους ναυτικούς, όλους τους ναυτικούς μας, να έχουν πρώτα απ' όλα καλές θάλασσες, να είναι υγιείς και να πάντα να σκέπτονται και να γυρίζουν ασφαλείς στα σπίτια τους, διότι η ευχή των ναυτικών οικογενειών ήταν καλές ειδήσεις να μαθαίνουμε.
0: Έτσι, να πάνε στο καλό.
2: Και τους αγαπώ όλους.
0: Έτσι, καπετάνι μου, να είσαι καλά και εμείς αγαπάμε, να είσαι γερός. Θα τα πούμε στην ΕΡΤ όταν
2: θα
0: έρθετε.
2: Θα τα πούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καπετά
0: Γιώργη, τι θες να τους πεις στους ναυτικούς μας. Καπετά Γιώργη Μαθαίο.
1: Καλές θάλασσες και ο Άγιος Νικόλας μπροστά τους.
0: Καλές θάλασσες, Φαν Νικόλας. Ευχαριστώ πολύ. Στην πλώρη τους να είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι σας. Και... ήταν ο καπτάν Σίμος Μπράτης μαζί με το γιο του Νίκο Μπράτη, δικηγόρος. Ο καπετάν Σίμος είναι promotion manager στην Φύλλα Consulting. Τον ακούσαμε μαζί με τον καπετάν Γιώργο Μαρθέο, τους ευχαριστούμε όλους. Κάποια στιγμή θα τους έχουμε εδώ στην παρέα μας. Ευχαριστούμε και εσάς που ταξιδέψατε μαζί μας και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμιλήθηκε τον ήχο. Καλές άλλες παιδιά, τα λέμε πάλι αύριο. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: Ουρές χιλιόμετρων στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις στη λεωφόρο Συγκρού και στη λεωφόρο Κηφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό. Ανακάμπτει η ναυσή πλοία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχτεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξη για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με τη μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρους του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει όταν οι υποθέσεις είναι στο πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης, οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα. Όποιος παρανομεί δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδρέας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Οριοθετημένη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτια και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαϊριά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχών αναζωοπυρώσεων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβιβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης, σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχουν σε 4.820 υποθέσεις, ετοιμάζει η ΑΔΕ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθυρος καιρός. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος της έρευνας για τους θανάτους στα γήπεδα. Σε διεθνές επίπεδο, γιατί έχουμε κάνει μια παρόμοια έρευνα και την έχουμε παρουσιάσει και στα ελληνικά γήπεδα, δυστυχώς με πολλές ιστορίες που είναι συγκλονιστικές. Έτσι είναι και αυτές που θα σας πούμε σήμερα. Μερικές, επειδή το πάμε χρονολογικά και πλησιάζουμε όσο και πιο κοντά στις σημερινές εποχές, ενδεχομένως να τις έχετε ακούσει, να τις έχετε δει ζωντανά, να τις έχετε βιώσει. Θα πάμε στο 2006 για να ξεκινήσουμε με τον Ματ Γκάτζι, έναν ποδοσφαιριστή από την Αγγλία, ο οποίος έκανε το μεγαλύτερο κομμάτι της ποδοσφαιριστικής του καριέρα σε μικρές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου, στην Hinckley United κυρίως. Γεννήθηκε το 1978, ήταν πολύ αγαπητός στην ομάδα του και στην τοπική κατηγορία, και παρότι δεν έφτασε να παίζει σε υψηλό επίπεδο επαγγελματικό, ήταν βασικός στέλεχος της ομάδας και φυσικά πολύ πολύ αγαπητός. 9 Σεπτεμβρίου 2006, σε έναν αγώνα της Hinckley United με την Harrogate Town στο πρωτάθλημα Conference North στο Marston Stadium, ο Γκάτζι κατέρευσε ξαφνικά στο γήπεδο. Καμία σύγκρουση, κανένας τραυματισμός πριν από την κατάρρευση, καμία επαφή με αντίπαλο. Σύμφωνα με όλα όσα είπαν όσοι βρίσκονταν στο γήπεδο, παίκτες, συμπαίκτες, μάλλον αντίπαλοι, διαιτητής και κόσμος, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το παιχνίδι. Σε κάποιο άλλο σημείο βρισκόταν η μπάλα. Έγινε αμέσως αντιληπτή η πτώση του από τους συμπαίκτες του και τον διαιτητή. Το παιχνίδι διακόπηκε και όλοι κατάλαβαν ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρό το περιστατικό. Ο αγώνας σταμάτησε, μπήκε μέσα το ιατρικό προσωπικό, έσπευσε στον αγωνιστικό χώρο για να δει τι συμβαίνει. Έδωσε, παρήχε όπως μπορούσε και όσο μπορούσε τις πρώτες βοήθειες. Μεταφέρθηκε ο Γκάτζι στο νοσοκομείο George Eliot στο Νούνεατον και εκεί ουσιαστικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του σε ηλικία 27 ετών. Συγκλονίστηκε βέβαια η τοπική κοινωνία και το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα στο οποίο συμμετείχε και πήραν κάποιες περισσότερες πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης για ενημέρωση κυρίως στον κόσμο του αθλητισμού για την καρδιακή υγεία. Η αιτία θανάτου αναφέρεται ως καρδιακή ανακοπή. Δεν προσδιορίζουν ότι υπήρχε στο παρελθόν κάποια συγκεκριμένη πάθηση, αλλά το μόνο που επιβεβαιώνει η επίσημη ιατρική απόφαση για το τι ακριβώς συνέβη είναι ότι πρόκειτο για ένα καρδιακό επεισόδιο και όχι για τραυματισμό. Ακούμε τώρα το τραγούδι των Garth Brooks, Crazy, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

Πάνω στο 2007 και εδώ είναι μια ιστορία την οποία έχει δει όλος ο κόσμος και πραγματικά έχει συγκλονιστεί. Ο Αντώνιο Πουέρτα, διεθνής ποδοσφαιριστής της Ισπανίας, γεννημένος το 1984, αγωνιζόταν ως back half, από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Σεβίλης, πολύ αγαπημένος στον κόσμο, αλλά και συνολικότερα στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Ήταν μέλος της ομάδας της Σεβίλης που κατέκτησε δύο φορές απανωτά το κύπελλο UEFA το 2006 και το 2007. Πολύ τεχνικός ποδοσφαιριστής, γρήγορος, είχε εξαιρετικό αριστερό πόδι και θεωρούταν ένας από τους ελπιδοφόρους παίκτες της γενιάς του στην Ισπανία. Μιλάμε τώρα έτσι, αν βάλετε από το 84 που έχει γεννηθεί μέχρι το 2007 που είναι το περιστατικό για το οποίο συζητάμε, έτσι είναι 23 ετών. 25 Αυγούστου 2007 λοιπόν, αγώνας της Σεβίλης με τη Χετάφε, είναι η πρεμιέρα της Λα Λίγκα. Ο αγώνας γίνεται στο εστάδιο Ραμόν Σάντσες Πινχουάν και εκεί ο Πουέρτα ξαφνικά καταραίει στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο ημίχρονο. Έχασε τις αισθήσεις του ενώ γύρισε προς τα πίσω για να καλύψει τους συμπαίκτες του στην άμυνα. Καμία σύγκρουση, καμία επαφή με αντίπαλο παίκτη. Ανακτά τις αισθήσεις του για κάποια στιγμή, περπατά εκτός γηπέδου με τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού και μετά στα αποδυτήρια καταραίει ξανά. Ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά, η κατάσταση του παίκτη όμως έγινε γρήγορα γνωστή και όλοι αντιλήφθηκαν σε εξέδρες και εντός αγωνιστικού χώρου ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ άσχημα και βέβαια μόνο για μπάλα δεν είχε κανείς το νου του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Virgen del Rocío στη Σεβίλη, νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, παρέμεινε εκεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας για 3 ημέρες, έπαθε απανωτές καρδιακές ανακοπές και στις 28 Αυγούστου του 2007, διαπιστώθηκε ο θάνατός του σε ηλικία 22 ετών. Δεν είχε καν κλείσει τα 23. Το περιστατικό προκάλεσε, όπως είπαμε, παγκόσμια συγκίνηση και βαρύ πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ειδικότερα στο ισπανικό. Αιτία θανάτου ήταν η πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια που προκλήθηκε από παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο μετά από επαναλαμβανόμενες καρδιακές ανακοπές. Αμόρχη Τάνο τώρα από τον Αλεχάνδρο Φερνάντες και την Μπίονσε.

Παραμένουμε στο καταραμένο, ας το πούμε και έτσι, 2007, μετά το συμβάν το καλοκαίρι με τον Αντώνιο Πουέρτα στη Σεβίλη. Έχουμε το χειμώνα πριν το τέλος της χρονιάς, λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, τον θάνατο του Φιλ Οντάνελ, ο οποίος ήταν σκοτσέζος ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στη Motherwell, παίκτη με μεγάλη εμπειρία, ήταν αρχηγός της ομάδας, γεννημένος το 1972, είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τη Motherwell, πήγε μετά στη Celtic που έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και κατέκτησε τίτλους και επέστρεψε μεγαλύτερος πλέον σε ηλικία στην ομάδα της καρδιάς του, τη Motherwell, για να κλείσει την καριέρα του. Δυνατός παίκτης, έμπειρος, επαγγελματίας, αγαπητός εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Να πούμε ότι στις 29 Δεκεμβρίου του 2007, σε έναν αγώνα της Motherwell απέναντι στη Dundee United για το σκοτσέζικο πρωτάθλημα στο Fair Park, ο Ντάνιλ καταραίει ξαφνικά κοντά στη γραμμή του πλάγιου out, καθώς ετοιμαζόταν να αντικατασταθεί λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Απλά οι περιγραφές λένε ότι ξαφνικά κατέρευσε και έπεσε στο έδαφος, δεν είχε έρθει σε καμία επαφή με κάποιον αντίπαλο ή δεν έγινε καμία σύγκρουση. Αναφέρεται πάντα αυτό στα ιατρικά ανακοινοθέντα. Να πούμε ότι διακόπηκε ο αγώνας, το ιατρικό προσωπικό έσπευσε αμέσως στη γραμμή του Αράουτ για να δει τι συμβαίνει. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Wishaw General, όπου έγιναν προσπάθειες ανάνυψης, αλλά ουσιαστικά το μόνο που κατάφεραν εκεί είναι να βγάλουν το ανακοινοθένο ότι διαπιστώθηκε ο θάνατος, ο οποίος ήταν ακαριαίος σε ηλικία 35 ετών. Αιτία θανάτου, όπως ανακοινώθηκε, η καρδιακή ανεπάρκεια λόγω καρδιακής πάθησης. Οι πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για φυσικό καρδιακό επεισόδιο, χωρίς να προσδιορίζεται πάντα συγκεκριμένη υποκείμενη πάθηση. Είναι δύσκολο τώρα αυτό, αν δεν έχουν γίνει συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις και δεν έχει βγει κάποιο πόρισμα να σου λέει ότι πρόσχε, έχεις καρδιακή πάθηση στο τάδε σημείο και δεν μπορείς να αθλείσαι, δεν μπορείς να αγωνίσεις σε τέτοιο επίπεδο. Τότε καμιά φορά και οι γιατροί είναι σαν να πηγαίνουν ψάχνοντας πραγματικά ψήλους στα άχυρα. Ακούμε τώρα Ριάννα και Jay-Z, Umbrella.

0: 2008, ο Χρβόι Ακούστιτς, Κροάτης επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, γεννημένος του 83, αγωνιζόταν με την Ζαντάρ. Ένα παιδί που ξεκίνησε από τις ακαδημίες, ήταν πολύ εργατικός, μαχητικός, σκληρός παίκτης, έτσι, και είχε έναν σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Μιλάμε για την εποχή στην οποία αναφερόμαστε, ήταν 24 ετών, έτσι, και ήταν πραγματικά σε ανωδικό πλαίσιο στην καριέρα του. Όμως φτάνει το ημερολόγιο στις 29 Μάρτου του 2008. Η Ζαντάρ παίζει με την Τσιμπάλια για το κροατικό πρωτάθλημα. Ο Κούστιτς τραυματίζεται σοβαρά κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας κοντά στη γραμμή του πλαγίου out. Δεν καταραίει όπως έχουμε στις προηγούμενες περιπτώσεις από καρδιακό επεισόδιο. Χτυπά δυνατά το κεφάλι του σε έναν τσιμεντένιο τοίχο που βρισκόταν πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο, πίσω από τη διαφημιστική πινακίδα. Ακούστε τώρα συγκλονιστική ιστορία. Ήταν κανονικός αγώνας, κανονική φάση του αγώνα. Υπήρχε αυτή η σφοροδρή διεκδίκηση της μπάλας κοντά στη γραμμή του πλαγίου out και καταλήγει ο Χρβόι Ακούστιτς πάνω στον τοίχο. Μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο της πόλης Ζαντάρ με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση για αρκετές μέρες. Στις 3 Απριλίου 2008 δυστυχώς οι γιατροί ανακοινώνουν τον θάνατό του. Έντονη συζήτηση ξέσπασε για την ασφάλεια των γηπέδων, για την απόσταση σκληρών επιφανειών από τον αγωνιστικό χώρο. Αν έχετε πάει παιδιά σε κάποια γήπεδα εδώ στην Ελλάδα, παράδειγμα θα σας πω, έτσι, στον Κορυδαλό, το γήπεδο της Προοδευτικής και άλλα γήπεδα έτσι που είναι κλουβιά, νομίζω ότι εγείρει όλη η εικόνα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και θέμα συζήτησης. Αιτία θανάτου η σοβαρή εγκεφαλική κάκωση από το χτύπημα στο κεφάλι. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση καρδιολογικό περιστατικό, αυτό λέει το ιατρικό ανακοινωθέν, αλλά ο θάνατος προήλθε από τη σφοδρή σύγκρουση σε αυτή την σταθερή κατασκευή που βρισκόταν ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου out στο γήπεδο. Οδηγήθηκε μετά από όλη αυτή την ιστορία σε αλλαγές σε ό,τι αφορά το πώς είναι διαμορφωμένος ο αγωνιστικός χώρος και πώς υπάρχουν μέτρα ασφάλειας δίπλα στις γραμμές του πλαγίου out, και απομακρύνθηκαν κάποιες επικίνδυνες κατασκευές από τον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι Ρομάνκα, Κραλιέβη Ούλιτσε και 75 cents. 75 cents. Φύγαμε.
1: Видишь, приятелю, я памятим све и морам ти речь. Да, измеѓу ове и милион других песама не постои разлика.

0: 2009 έχει πάει για προετοιμασία η Εσπανιόλ στην Ιταλία και εκεί ο 26χρονος ποδοσφαιριστής της, ο Ντάνιελ Χάρκε, παθαίνει ανακοπή καρδιάς και φεύγει από την ζωή. Συγκλονιστικά όλα αυτά. Πάμε στο 2012, άλλη μια συγκλονιστική ιστορία που αφορά την Λιβόρνο, την ιστορική ομάδα της Λιβόρνο. Ο Πιερ Μάριο Μοροζίνι αγωνιζόταν στη Λιβόρνο ως δανεικός από την Ουντινέζε για εκείνη τη χρονιά 2011-2012. Ήταν 25 ετών, έτσι κάνω τώρα την προσταφαίρεση γιατί βλέπω ότι έχει γεννηθεί το 86 και μιλάμε για το 2011. Ήταν αρκετά δυνατός παίκτης, είχε καλή τακτική και είναι μια ιστορία ο Μοροζίνι που πάντα συγκλώνησε το κοινό, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που είχε χάσει πολύ μικρό σε ηλικία πιτσιρικά στους δύο γονείς του και ουσιαστικά μεγάλωσε χωρίς τους γονείς και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν. Όταν λοιπόν συνέβη το περιστατικό 14 Απριλίου του 2012, ήταν ένας αγώνας για τη δεύτερη κατηγορία του Ιταλικού Πρωταθλήματος, Serie B, ανάμεσα στην Πεσκάρα και την Λιβόρνο, στην έδρα της Πεσκάρα, στο στάντιο Αντριάτικο. 31 λεπτό και ο Μοροζίνι καταραίει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Προσπάθησε δύο φορές να σηκωθεί μέχρι να πέσει οριστικά στο έδαφος, έχοντας χάσει πλήρως τις αισθήσεις του. Διακόπτεται το αγώνας, καταλαβαίνουν όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, μπαίνουν οι γιατροί μέσα, μεταφέρουν με ασθενοφόρο τον ποδοσφαιριστή στο Σάντο Σπίριτο, το νοσοκομείο της Πεσκάρα. Λέγεται, υπάρχουν μαρτυρίες ότι υπήρχε καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την άφιξη των γιατρών και του ασθενοφόρου και ότι αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα ενδεχομένως ο Μοροζίνι να είχε γλιτώσει. Στο νοσοκομείο φτάνει και ουσιαστικά εκεί ανακοινώνεται, διαπιστώνεται και ανακοινώνεται ο θάνατος του. Υπήρχε ένα περιπολικό παρκαρισμένο στην είσοδο του γηπέδου, το οποίο λένε οι θεατές που βρίσκονταν εκεί δεν έκανε τίποτα σε όλη αυτή την ιστορία και τελικά έτσι χάθηκε ο Πιερ Μάριο Μοροζίνι σε ηλικία 25 ετών. Επίσημη αιτία θανάτου ανακοινώθηκε η καρδιακή ανακοπή. Οι ιατρικές έρευνες δεν κατέληξαν σε μια συγκεκριμένη υποκείμενη καρδιοπάθεια. Κάποιες αναφορές μιλούν γενικά για καρδιακή αριθμία. Το τελικό πόρισμα πραγματογνωμοσύνης και εισαγγελικής έρευνας κατέληξε σε αριθμιογόνο, να το πω σωστά παιδιά έτσι, αριθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια. Δυστυχώς, πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι «Άισε ούτε πρέγκο Μικέλ Τελό».
1: Nossa!

Λοιπόν, πάμε στο 2015 να δούμε την ιστορία του Γκρέγκορι Μέρτενς, Βέλγος ποδοσφαιριστής, γεννημένος το 1991, έτσι μιλάμε, ήταν 24 ετών όταν συνέβη το περιστατικό, αγωνιζόταν στη θέση του αμυντικού, ξεκίνησε από την Άντερλεχτ, από τις ακαδημίες της Άντερλεχτ και κυρίως αγωνίστηκε στη Sporting Lokeren στο βελγικό πρωτάθλημα. Δυνατό παιδί, θεωρείται από τα ταλέντα του βελγικού ποδοσφαίρου. Όταν συνέβη το περιστατικό, 27 Απριλίου 2015, ήταν ένα φιλικό αποθεραπείας. Έπαιζε, γίνεται αυτό στο Βέλγιο, μαζεύονται οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι στο στάδιο της αποθεραπείας μαζί με μικρότερους ηλικία και παίζουν ένα φιλικό έτσι για να δουν σε την κατάσταση βρίσκονται. Το φιλικό ήταν ανάμεσα στη Sporting Lokeren και την Genk. Ο Μέρτενς ξαφνικά καταραίει στον αγωνιστικό χώρο. Πάλι δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση, δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός πριν από την κατάρρευση. Οι αναφορές περιγράφουν ότι έπεσε χωρίς καμία επαφή και ενώ το παιχνίδι συνεχιζόταν κανονικά, άμεσα υπήρξε κινητοποίηση, παρότι ο αγώνας ήταν φιλικός, δεν είχε κόσμο κλπ. Προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αμέσως είδαν ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου τέθηκε σε τεχνητό κόμμα. Παρέμεινε νοσηλευόμενος για αρκετές ημέρες. Στις 30 Απριλίου του 2015 ανακοινώθηκε ο θάνατός του σε ηλικία 24 ετών. Συγκλονίστηκε το βελγικό ποδόσφαιρο βέβαια από την εξέλιξη αυτή και υπήρξε ένα κύμα συμπαράστασης από όλους τους συλλόγους και φιλάθλους. Η αιτία θανάτου ήταν καρδιακή ανακοπή. Προσπάθησε με το τεχνητό κόμμα λίγο να συνεισφέρουν, να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται και ο εγκέφαλος, αλλά δυστυχώς τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, γιατί μιλάμε για ένα ευνίδιο καρδιακό επεισόδιο ιδιαίτερα σφοδρό. Mo and DJ Snake τώρα, Lean On.

Πάμε στο 2016. Εδώ έχουμε την ιστορία του Patrick Ekeng, διεθνής ποδοσφαιριστής από το Καμερούν, γεννημένος το 90, μιλάμε για 26 ετών παίκτη. Αγωνιζόταν στη θέση του αμυντικού χαφ. Ξεκίνησε από την Ευρώπη την καριέρα του στην Δυναμό Βουκουρεστίου και είχε συμμετοχές πολλές στην εθνική ομάδα του Καμερούν. Δυνατό παιδί. Ήταν η παρουσία του στο χώρο της μεσαίας γραμμής επιβλητική. Βρισκόταν σε μια πάρα πολύ καλή περίοδο αγωνιστική και λόγω της ηλικίας του. 6 Μαΐου του 2016 η Δυναμό Βουκουρεστίου δίνει αγώνα με την Βιτορούλ της Κωνσταντζά για το ρουμανικό πρωτάθλημα και ο Ekeng μπαίνει ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Λίγα λεπτά μετά την είσοδό του καταραίει χωρίς να έρθει σε επαφή με κάποιον άλλον παίκτη, χωρίς να υπάρξει κάποια σύγκρουση, κάποια διεκδίκηση της μπάλας. Σταματάνε όλοι, βρίσκονται σε σοκ, παίκτες, θεατές, διαιτητής, επόπτες. Καταλαβαίνω αμέσως ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή η ιστορία, μεταφέρεται εκτός αγωνιστικού χώρου. Του παράσχονται εκεί με όποιον τρόπο ήταν δυνατό οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρεται αμέσως στο νοσοκομείο Φλωρεάσκα στο Βουκουρέστι. Έγιναν προσπάθειες ανάνυψης εκεί και ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση για το αν ήταν επαρκή όλα αυτά που χρειάζονταν σε ό,τι αφορά τον ιατρικό εξοπλισμό στο γήπεδο και στο ασθενοφόρο που υπήρχε εντός του αγωνιστικού χώρου για μια τέτοια σοβαρή, όπως φαίνεται, καρδιακή πάθηση. Φτάνοντας στο νοσοκομείο διαπιστώνεται ο θάνατός του από καρδιακή ανακοπή. Δεν κατέληξε η έρευνα σε κάποια υποκείμενη καρδιοπάθεια, φυσικά γιατί δεν είχε φανεί κάτι τέτοιο από τις εξετάσεις που είχαν γίνει και υπάρχει εκεί και ένα κομμάτι συζήτησης για το αν οι εξετάσεις αυτές είναι εντελεχείς και κατατοπιστικές για θέματα τόσο σοβαρά όπως είναι η καρδιακή λειτουργία. Ακούμε τώρα Franco, Coller, La Petite.

0: Λοιπόν, πάμε στο 2023, πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά. Να δούμε την ιστορία του Ραφαέλ Ντουαμένα, διεθνής ποδοσφαιριστής με την εθνική ομάδα της Γκάνα, γεννημένος το 1995, αγωνιζόταν στην επίθεση. Έπαιξε στην Ευρώπη σε πολλά παιχνίδια και έχει γίνει γνωστός με την ομάδα της Ζυρίχης. Έχει παίξει και στην Ισπανία και στη Δανία και στην Αυστρία και έχει αρκετές συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Γκάνας. Τώρα, η καριέρα του σημαντεύτηκε από καρδιολογικά προβλήματα, είχαν εντοπιστεί αυτά νωρίς. Είχε ακυρωθεί γι' αυτό το λόγο το 2017 η μεταγραφή του στην Premier League. Παρά τις δυσκολίες αυτός επέμενε και συνέχισε να αγωνίζεται σε επαγγελματικό επίπεδο και το 2023 αγωνιζόταν στην Αλβανία με την Εγνατία. 11 Νοεμβρίου 2023 σε έναν αγώνα της ομάδας που αγωνιζόταν, της Εγνατία με την Παρτιζάνη, ο Ντουαμένα καταραίει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ξαφνικά κατά τη διάρκεια του αγώνα, χωρίς να έχει έρθει σε επαφή ή να έχει συγκρουστεί με κανέναν αντίπαλο. Βίντεο που είναι καταγεγραμμένα και μαρτυρίες του κόσμου που βρισκόταν εκεί δείχνουν ότι έπεσε μόνος του και αναστατώθηκε αμέσως ο κόσμος και οι θεατές και οι παίκτες βέβαια που βρισκόταν εντός αγωνιστικού χώρου. Ο αγώνας μεταδόταν ζωντανά από την αλβανική τηλεόραση. Καταλαβαίνετε ότι επήλθε ένας πανικός. Μπήκε το ιατρικό προσωπικό στον αγωνιστικό χώρο, προσπάθησε να βοηθήσει την κατάσταση. Διαπιστώθηκε όμως ο θάνατός του παρά τις προσπάθειες ανάνυψης. Ένα θέμα που πήρε παγκόσμιες διαστάσεις και λόγω του ότι υπήρχε αυτό το γνωστό ιατρικό ιστορικό. Έτσι, είναι σαφές ότι οι γιατροί κατέληξαν ότι το συμβάν που προκάλεσε το θάνατο ήταν ένα καρδιακό επεισόδιο και έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση από τη στιγμή που γνωρίζουν ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που έχει προβλήματα καρδιακής πάθησης, γιατί αγωνίζεται σε τέτοιο επίπεδο. Ας φάξτε τώρα Lonely at the Top.
1: Isn't it crazy how you can have all the success in the world and still feel alone?
2: Mm-hmm. You're not alone in feeling that way.
1: So what can you do about it?
2: Success deserves to be celebrated. Would you like me to throw you a party? Done. Invites all sent.

0: Πάμε να δούμε την ιστορία του Χουάν Εσγουιέρδο. Μεταφέρομαστε στο 2024, πρόπερση. Ουρουγουανός, γεννημένος το 97, έπαιζε. Έχει περάσει από πολλές ομάδες. Έχει παίξει σε ομάδες της Ουρουγουάης όπως η Σερού, η Πενιαρόλ και η Montevideo Wanderers. Και το 2024 αγωνιζόταν στην περίφημη Nacional, ένας από τους μεγαλύτερους και ιστορικότερους συλλόγους της χώρας. Κεντρικός αμυντικός ο Χουάν Εσγουιέρδο. Και βρισκόταν σε μια καλή ηλικία, έτσι, ήταν 27 ετών, βασικός φυσικά στην ομάδα του, ιδιαίτερα αγαπητός στα ποδητήρια, πλακατζής. Και φτάνουμε στις 22 Αυγούστου του 2024, ένας αγώνας για το Copa Libertadores. Παίζει η Nacional με την Σάο Πάολο στο Estadio de Morumbi στη Βραζιλία. Ο Εσγουιέρδο κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο καταραίει στον αγωνιστικό χώρο. Πάλι είναι όλα αυτά που συζητάμε σε όλες τις περιπτώσεις που σας ανέφερα και νωρίτερα. Δεν υπάρχει καμία επαφή με αντίπαλο, καμία σύγκρουση, κανένας τραυματισμός. Οι εικόνες δίνουν ότι απλά χάνει τις αισθήσεις του, ενώ το παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη. Ανησυχία μεγάλη στους συμπαίκτες του, τους διαιτητές και τους θεατές που βρίσκονταν στις εξέδρες. Το παιχνίδι διακόπτεται προσωρινά και καταλαβαίνουν όλοι ότι το περιστατικό είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Παράσχονται οι πρώτες βοήθειες στον αγωνιστικό χώρο και δίνεται εντολή να μεταφερθεί στο νοσοκομείο που βρίσκεται πιο κοντά στο Σάο Πάολο, του Albert Einstein, όπου παραμένει νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση για αρκετές ημέρες. Στις 27 Αυγούστου του 2024, 5 μέρες μετά το συμβάν, ανακοινώνεται ο θάνατός του σε ηλικία 27 ετών. Καταλαβαίνετε ότι είναι ανάστατος όλος ο κόσμος στη Νότια Αμερική. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από συλλόγους, από ποδοσφαιριστές για τις ιατρικές εξετάσεις. Αν γίνονται, αν είναι ενδελεχείς, αν τηρούνται όλα όσα προβλέπει ο κανονισμός υγείας από τα σωματεία και τους συλλόγους και τις ομοσπονδίες. Τελικά η ιατρική ανακοίνωση είναι σαφής και λέει ότι ο ποδοσφαιριστής υπέστη καρδιακή ανακοπή, γεγονός που τον οδήγησε σε σοβαρή εγκεφαλική βλάβη λόγω έλλειψης οξυγόνου. Καταλαβαίνετε ότι στο νοσοκομείο προσπάθησαν 5 ημέρες να τον κρατήσουν σε τεχνητό κόμμα για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο εγκέφαλος και αν μπορούν να διορθούν τα πράγματα, κάπως έτσι όπως έγινε και μετά το μοιραίο δυστύχημα, το τροχαίο με τον δικό μας τον Μάριο Οικονόμ, που προσπάθησαν οι γιατροί να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο εγκέφαλος που είχε υποστεί μεγάλες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυτά όλα ξεκινάνε συζητήσεις, παιδιά, που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Εδώ θα είμαστε και αύριο για να το συζητήσουμε, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα είναι το τρίτο μέρος της εκπομπής για τους θανάτους στα γήπεδα σε διεθνές επίπεδο. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Walid Elias. Σας αφήνουμε με το τραγούδι Luck, RAFTBM, La Morocca. Να είστε καλά.
1: Más vale que vamos a chapar.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, στην γνώριμη ώρα, στην γνώριμη συχνότητα. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Δεν είναι γνώριμη όμως η φωνή. Σήμερα αντικαθιστά τον Γιώργο Διονυσόπουλο, που πλέον βρίσκεται με άδεια. Είμαι ο Θανάσης Χούπης, που θα σας κρατήσω συντροφιά σε αυτό το δίωρο της εκπομπής «Η Ελλάδα στον κόσμο». Και ο αγαπητός Κωνσταντίνος Λουβαρής θα ρυθμίσει τον ήχο. Και η εκλεκτή συνάδελφος η Κατερίνα Χούμπα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια τούτης της εκπομπής. Σήμερα, Τρίτη, 23 Ιουνίου του 2026, κυριαρχεί στην ειδησιογραφία η εξέλιξη που έχουμε στο ζήτημα του ανοιχτού πολέμου εδώ και αρκετό καιρό ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, και από τη μια μεριά και το Ιράν από την άλλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι έχουμε ένα ανοιχτό Ορμούζ και μια χώρα που δεν θα έχει ποτέ πυρηνικά όπλα, και μάλιστα πανηγυρίζει για τις επιτυχίες των ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σε ό,τι αφορά στα εσωτερικής επικαιρότητας ζητήματα, να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο αφορά στην βελγική δικαιοσύνη και στον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάποια διευκρίνηση από την πλευρά των βελγικών αρχών. Σε διεθνές επίπεδο επίσης ο Μπέρναμ φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος διάδοχος του Στάρμερ. Από εκεί και πέρα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο στους Miami Heat, 7 από 13 χρόνια στους Bucks. Στην εσωτερική επικαιρότητα υπάρχουν αρκετά ζητήματα, θα τα καλύψουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σωλήν αυτήν την αναμπουμπούλα στον Ορυμαγδό, στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας, έχουμε επανεμφάνιση του ηματία, ηγέτη της γειτονικής χώρας, του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η χώρα του είναι παγκόσμια δύναμη και η κατοχική δύναμη, που είναι ουσιαστικά ότι είναι ρυθμιστής της παγκόσμιας πολιτικής. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα σιγά σιγά, μέσα από συνδέσεις και συνομιλίες με εκλεκτούς καλεσμένους της σημερινής εκπομπής. Αφού πάρουμε μια μικρή ανάσα, θα πάμε στον πρώτον, που είναι ο Σπύρος Σιδέρης, δημοσιογράφος, διπλωματικός συντάκτης, ιδρυτής και διαχειριστής του ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

0: Είναι μαζί μας ο Σπύρος Σιδέρης, επαναλαμβάνω, δημοσιογράφος, διπλωματικός συντάκτης, ιδρυτής και διαχειριστής του Ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σπύρο, με χαρά σε υποδεχόμαστε. Καλώς όρισες.
1: Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας σε όλη τη γη.
0: Λοιπόν, ανοιχτό Ορμούζ και μια χώρα που δεν θα έχει ποτέ πυρηνικά όπλα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θέλω, έχοντας κατά νου και το γεγονός ότι παρακολουθείς πώς εισπράττουν τις εξελίξεις όλες οι χώρες σε αυτήν την ζώνη της Ευρασίας, αλλά και στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο από σένα για την εξέλιξη, αλλά και για το πώς την αναγιγνώσκουν οι επιμέρους χώρες ξεχωριστά. Ας πούμε, είχαμε την εμφάνιση, την επανεμφάνιση του ηματία Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να μας λέει ότι η Τουρκία είναι παγκόσμια δύναμη και ρυθμιστής της παγκόσμιας πολιτικής. Λέω ένα παράδειγμα. Σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν από την Συμφωνία των 14 σημείων των MOU και μετά πήγαμε στην Ελβετία, όπου είχαμε τον οδικό χάρτη των 60 ημερών, όπου εκεί δημιουργήθηκαν μάλλον οι επιτροπές υψηλού επίπεδου. Αποφασίστηκε η επιστροφή της, του ΙΑΕ, του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Συμπεριλαμβάνεται αυτή τη στιγμή μέσα στις όλες τις συνομιλίες ένας μηχανισμός για το Λίβανο και φυσικά η συζήτηση για το Ορμούζ. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία θεωρώ ότι είναι τα πιο σημαντικά σε αυτά που συνέβησαν την τελευταία εβδομάδα. Από εκεί και πέρα έχουμε νικητές και ηττημένους.
0: Για να τους ακούσουμε,
1: ναι,
0: κατά τη δική σου οπτική. Ναι.
1: Κατά τη δική μου οπτική πάντοτε. Ναι. Στρατηγικά νικητής φαίνεται ότι είναι το Ιράν. Πήρε αυτά που ήθελε στα περισσότερα σημεία. Υπάρχουν πολλά βέβαια ακόμα για να δηλώσει κανείς ότι πραγματικά ήταν ο στρατηγικός νικητής. Δεν ήταν ηττημένος από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ, και θα το εξηγήσω αυτό αργότερα, γιατί έχει μια διαφορά ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν αναλώνεται μόνο στην περιοχή του Ιράν, αλλά στην ευρύτερη περιοχή, και θα το εξηγήσω τι συμβαίνει σε Ιράκ, Συρία και Λιβύη αυτή τη στιγμή από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και φυσικά ο μεγάλος χαμένος όλης υπόθεσης φαίνεται μέχρι στιγμής να είναι το Ισραήλ και ιδιαίτερα ο Νετανιάχου, ο οποίος για πρώτη φορά στην πολυετή του πολιτική διαδρομή φαίνεται ότι αμφισβητείται και ξεκινάει ένας κύκλος συζητήσεων για το ποιος θα διαδεχτεί τον Μπενζαμίν Νετανιάχου. Αυτή είναι η πρώτη αποτίμηση που μπορώ να κάνω για το, σύμφωνα με τη δικιά μου ανάγνωση των πραγμάτων, έτσι.
0: Συμφωνώ, απλώς να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές μέσα από τις οποίες μπορούμε να δούμε την πραγματικότητα όπως διαμορφώθηκε τον τελευταίο καιρό, δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέρχονται θριαμβεύτριες από την συγκεκριμένη εξέλιξη, με την έννοια ότι όλο το προηγούμενο διάστημα δοκιμάστηκε και μια προσπάθεια η οποία ήταν υψίστης σημασίας για πολλές χώρες που την αμφισβητούν, και μιλώ για το συναλλακτικό νόμισμα για το δολάριο. Θα θυμάσαι ότι τι γινόταν με τους BRICS και με την Κίνα και με πολλούς άλλους. Λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο ισχυροποιήθηκε απίστευτα η Αμερική και εν πάση περιπτώσει και η οικονομία της σε σημεία που δεν τα φανταζόταν κανείς ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν ξεκινήσει η συγκεκριμένη διαδικασία. Να έρθουμε λίγο στην γειτονιά μας με την ευρύτερη του όρου έννοια και το πώς βλέπουν την επόμενη μέρα όλοι αυτοί οι εντός ή εκτός εισαγωγικών παίκτες της περιοχής.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από την Τουρκία, όπως είπες και εσύ, από τον Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος θεωρεί τη χώρα του ότι είναι παγκόσμια δύναμη. Εντάξει, παγκόσμια δύναμη δεν είναι, απλά λειτουργεί σε μια διαδικασία περισσότερο να αποδείξει και να δείξει ότι είναι ένας περιφερειακός παίκτης. Λειτουργήσε στην προσπάθεια αυτή. Η Τουρκία ήταν ένας από τους δρόντες.
0: Ως συνήθως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μόλις εμφανίζεται κάποιος σαματάς να το πούμε και στην δική τους ορολογία, στην ευρύτερη γειτονιά. Λοιπόν, εμφανίζεται ο ειρηνοποιός, αλλά από...
1: Άμα βρω τρούπα θα τρυπώ, θα τρυπώσω.
0: Ναι, αλλά είναι... την ίδια στιγμή να πω ότι και οι παράγοντες της ευρύτερης περιοχής και ο διεθνής παράγων γενικότερα είδε πως εκλιπαρούσε το ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν και όλη η ευρύτερη περιοχή είδε το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα αεράμυνας και υπάρχει πρόβλημα και εναέριων μέσων επιθετικών ή αμυντικών από την γειτονική χώρα. Παρ' όλα αυτά μας λέει ότι είναι ρυθμιστής της παγκόσμιας πολιτικής και είναι και παγκόσμια δύναμη και χθες μάλιστα έλεγε που και που είναι παρόν στον κόσμο σε διάφορα σημεία. Ιαπωνία, Εσθονία, Πολωνία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Νορβηγία, κοινή άσκηση Τουρκίας, Αζερβαϊτζάν, Αιγύπτου κτλ. Τι προσπαθεί να πει με δεδομένες τις αδυναμίες, με δεδομένα όλα αυτά που είπα και ταυτόχρονα με όλο αυτό το καταιγισμό των παρουσιών σε διεθνές επίπεδο, την ώρα μάλιστα που λέει ότι η αντιπολίτευσή του αντιμετωπίζει και χρόνιο πρόβλημα οράματος. Το δικό του όραμα το βλέπουμε.
1: Λοιπόν, πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Τουρκία είναι μια από τις χώρες με τις περισσότερες βάσεις εκτός της Τουρκίας. Έτσι, είναι νομίζω η δεύτερη ή τρίτη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει στρατιωτικές βάσεις και επιρροή σε αρκετές χώρες. Θα μου πεις δευτεροκλασάτες χώρες, όμως...
0: Και τριτοκλασάτες και πάει λέγοντας.
1: Εντάξει. Έχει αυτό το αποτύπωμα, είτε λέγεται Αφρική, είτε λέγεται Νοτιοανατολική Ασία, υπάρχει αυτό το αποτύπωμα. Το θέμα, το δομικό της αμυντικής ικανότητας της Τουρκίας είναι η αεράμυνα. Δηλαδή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει βαλιστικούς πυράβλους. Αυτό έγινε σαφές, όπως είπες πολύ σωστά, κατά την περίοδο που πέσανε οι βαλιστικοί πυράβλοι που προσπάθησαν να πέσουν, μάλλον στην Τουρκία. Όμως δεν πάβει να είναι μια δύναμη η οποία προσπαθεί να μην είναι ο επιτίδιος ουδέτερος που έχει περάσει και επαναλαμβάνεται ως παπαγαλία πλέον για την Τουρκία.
0: Επιτίδιος εμπλεκόμενος λες εσύ σταθερά εδώ και χρόνια.
1: Εσύ το λέω, αλλά κανείς δεν το ακούει μου φαίνεται. Και άμα δεν το καταλάβεις αυτό, δεν μπορείς να εξηγήσεις την ουσία τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει η Τουρκία. Είναι ο επιτίδιος εμπλεκόμενος. Δηλαδή δεν υπάρχει κρίση στην περιοχή, ακόμα και μακρύτερα, όπου να μην εμπλέκεται η Τουρκία. Αυτό άλλες φορές έχει ωφέλη και άλλες φορές έχει ζημίες. Αλλά νομίζω ότι όταν ακούγεται το όνομά σου, εξάλλου ζούμε στην εποχή των social media, όταν ακούγεται το όνομά σου, κάτι θετικό αφήνει από πίσω. Φυσικά, ενδιαφέρε πάρα πολύ την Τουρκία να μην αποδυναμωθεί τελείως το Ιράν. Ποτέ δεν είχε την, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζω, έτσι, είναι προσωπικές απόψεις, από αυτά που γνωρίζω ότι ποτέ δεν επιθυμούσε ένα αδύναμο Ιράν, αλλά φυσικά ούτε επιθυμούσε ένα πανίσχυρο Ιράν. Αυτή η κατάσταση που τώρα βρίσκεται το Ιράν νομίζω ότι εξυπηρετεί άμεσα την Τουρκία, πρώτον γιατί δεν θα μπει στο στόχαστρο είτε των Ηνωμένων Πολιτειών είτε του Ισραήλ. Μιλάμε τώρα για ένα Ισραήλ που μάλλον βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη φάση της παρουσίας του στην περιοχή του κόλπου. Να θυμίσω ότι υπήρχε το Σαββατοκύριακο για δύο μέρες συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Πακιστάν, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας στο Κάιρο, όπου εκεί διαφαίνεται ότι πλέον δημιουργείται, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι η λειτουργική αυτή, αλλά δημιουργείται μια συμμαχία μέσα εισαγωγικά εντός του αραβικού κόσμου, του μουσουλμανικού κόσμου μάλλον καλύτερα, εντός του μουσουλμανικού κόσμου με τέσσερις χώρες οι οποίες είναι και μεγάλες και οικονομικά εύρωστες, δεν είναι, δηλαδή είναι μεγάλες χώρες, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο διαχείρισης της περιοχής της Μέσης Ανατολής. Άρα θεωρώ ότι η Τουρκία εμπλέκεται και εμπλέκεται βαθιά.
0: Η Τουρκία εμπλέκεται. Το ζήτημα είναι ότι στην παρούσα φάση από μια συνάντηση δεν μπορεί να
1: υποθέσουμε.
0: Ναι, ναι,
1: θα... μέσα σε 3 μήνες.
0: Από μία συνάντηση, επαναλαμβάνω, και μία αρχική συναντήληψη, δεν μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι διαμορφώνεται ένα μπλοκ, και το κυριότερο, διαμορφώνεται και ένα σκηνικό το οποίο έχει να κάνει γενικότερα με τους δρόμους του μεταξιού, είτε αυτή είναι η κινέζικη είτε είναι η ινδική. Σε τελική ανάλυση από όλη αυτή τη διαδικασία, επίσης θα ήθελα να κρατήσουμε και ένα γεγονός το οποίο δεν αναδεικνύεται από τα μέσα ενημέρωσης, κυρίως τα συστημικά της Ελλάδας, αλλά και τα διεθνή στο βαθμό που θα έπρεπε. Από ισοπεδωμένες έως αρκετά ζημιωμένες, εξέρχονται πολλές από τις χώρες του κόλπου μέσα από αυτήν την διαδικασία του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν. Τα υποτιθέμενα πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις τους έχουν ρίξει πάρα πολύ πίσω. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και ο μεγαλύτερος χαμένος σε όλο αυτό είναι το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία επαναπροσδιορίζουν, τουλάχιστον αυτό γράφουν αναλυτές από τη... και από το Αμπουντάμπι και από το Ντουμπάι, επαναπροσδιορίζουν πλέον την πολιτική τους έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι δεν καταφέρουν να τους διασφαλίσουν την αμυντική τους ικανότητα, και φυσικά και με το Ισραήλ. Εδώ θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν πλέον οι συμφωνίες του Αβραάμ, που το βλέπω λίγο αυτή τη στιγμή να είναι στο περιθώριο. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ουάσιγκτον έχει ως προτεραιότητα να αναδιαμορφώσει την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Κάτι που πέρασε εντελώς τα... νομίζω ότι δεν πέρασε καθόλου, ούτε καν ακούμπησε. Είναι η διαδικασία που ξεκίνησε η Ουάσιγκτον παράλληλα με τις συνομιλίες με το Ιράν, τις προσπάθειες για να συνομιλήσει με το Ιράν, σε ό,τι αφορά το Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη. Είναι 3 διαφορετικά μέτωπα, με ξεχωριστές δυναμικές, αλλά παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Δηλαδή και στις 3 περιπτώσεις...
0: Έχουμε αστάθεια, ναι, ναι.
1: Ναι, προσπαθούν να ενισχύσουν την κρατική λειτουργία.
0: Σωστά.
1: Να προστατεύσουν τις ενεργειακές διαδρομές και να δημιουργήσουν τις συνθήκες της οικονομικής σταθερότητας σε περιοχές που επί χρόνια βρέθηκαν στο επίκεντρο των συγκρούσεων. Αυτό δεν είναι τυχαίο που γίνεται αυτή τη στιγμή. Θεωρώ δηλαδή ότι δημιουργείται πλέον ένα καινούριο πλαίσιο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, η οποία θέλει να διασφαλίσει ότι πρώτα θα κερδίσει, γιατί ενδεχόμενη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιράκ, Συρία και Λιβύη σημαίνει ενέργεια. Έτσι, τα παίρνουμε δικά μας, όπως αυτό που θέλει να κάνει ουσιαστικά και στο Ιράν, να πάρει τους ενεργειακούς πόρους. Αλλά συγχρόνως να μπορεί να κατευθύνει τις πολιτικές οι οποίες εξυπηρετούν την Ουάσιγκτον σε αυτή την περιοχή. Εδώ βλέπουμε ότι το Ισραήλ μένει απ' έξω. Και είναι,
0: θέλεις,
1: θεωρώ... Ναι.
0: Θέλεις να έρθουμε και στο αν διαβάζουμε και πώς διαβάζουμε τις εξελίξεις στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά στις δημόσιες καταθέσεις κυβερνητικές και του υπόλοιπου πολιτικού προσωπικού στην πατρίδα μας, για να ολοκληρώσουμε αυτή την σύντομη προσέγγιση των εξελίξεων μαζί σου.
1: Βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία στοχοποίηση, καμία, μάλλον δεν γίνεται φόκους προς την περιοχή της Μέσης Ανατολής ή γίνεται με λαθασμένο τρόπο. Αυτό το οποίο πραγματικά με ανησυχεί είναι ότι οι εξελίξεις τρέχουν και εμείς είμαστε εκτός των εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα. Αυτό κάνει πολύ επισφαλή τη θέση της Ελλάδας, και θα πω μία παράμετρο εδώ, την οποία συνήθως αποφεύγουμε να τη συζητήσουμε, παρότι την επαναλαμβάνω. Η προσέγγιση Τουρκίας-Αιγύπτου, η οποία δεν ξέρω πώς μπορεί να διαμορφώσει τις ελληνοαιγυπτιακές και κυπριοαιγυπτιακές σχέσεις. Αυτό είναι που με φοβίζει πολύ περισσότερο. Να μην πω για τη Λιβύη, εντάξει, η Λιβύη είναι μια χαμένη υπόθεση για την Ελλάδα μέχρι στιγμής, παρόλες τις προσπάθειες που υποτίθεται ότι γίνονται, αλλά βλέπω ότι αυτή η προσέγγιση είναι πολύ επικίνδυνη για τα ελληνικά συμφέροντα.
0: Μάλιστα. Έχει ιδιαίτερη σημασία λοιπόν να υπάρξει μια πολύ πιο οργανωμένη προσπάθεια ανάγνωσης, διερεύνησης, ερμηνείας κάποιων πραγμάτων που έρχονται με την επόμενη μέρα στο Ιρανικό, με ανοιχτό Ορμούζ, με μια χώρα που, όπως λέει ο Τραμπ, δεν θα έχει ποτέ πυρηνικά όπλα και με μια χώρα η οποία τα κεφάλαιά της που θα αποδεσμευτούν θα περιορίζονται αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων και μάλιστα αγορά αποκλειστικά μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών από Αμερικανούς αγρότες, όπως είπε ο Τραμπ.
1: Θέλω να σε... Ο Καλυμπάφ είπε ότι αυτό δεν ισχύει, θα δούμε τις καλύτερες τιμές. Αλλά να σου πω μια τελευταία έτσι για να κατακλείδω ότι βλέπουμε μια, την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, η οποία προσπαθεί να πουλήσει ενέργεια αμερικανική προς τις χώρες της Ευρώπης. Έναν Τόμ Μπάρακ, τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία,
0: ο οποίος
1: προσπαθεί να προσετεριστεί ενεργειακούς πόρους από τις περιοχές της χώρας.
0: Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη σε μια προσπάθεια η οποία είναι μοναδική, οφείλω να το πω, εν Ελλάδη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί πρακματικά το ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων φωτίζει πτυχές της βαλκανικής μας γειτονιάς και της ζώνης της Ευρασίας που μένουν στο σκοτάδι συνήθως. Καλή δύναμη λοιπόν και θερμές ευχαριστίες, Σπυρό μου.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια και χαρά, σε ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, έχουμε την χαρά και την τιμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για τη συνέχεια της εκπομπής «Η Ελλάδα στον κόσμο» να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον καθηγητή, τον δόκτωρα Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Καλώς ορίσατε.
1: Κύριε Χούπη, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, από πού θέλετε να αρχίσουμε?
1: Και σε όλο τον ελληνισμό, όπου γης, είναι οικουμενική η εκπομπή σας, άρα οικουμενική πρέπει να είναι και η σημερινή χαιρετισμή μου σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν.
1: Είμαι στις Βρυξέλλες.
0: Λοιπόν.
1: Έχουμε ψηφοφορίες στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και το Σαββατοκύριακο ήμουν στη μαρτυρική μας Κύπρο.
0: Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί έγιναν αρκετά και σημαντικά πράγματα εκεί με την παρουσία τη δική σας αλλά και Αμερικανών νομοθετών και όχι μόνο. Και θα το πω για πολλωστή φορά ότι ζητήματα που άπτονται της Κύπρου και γενικότερα της ελληνικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή δεν την χάνουν τις προβολές που θα έπρεπε. Γι' αυτό σας ακούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία έγιναν στη Λευκωσία.
1: Επειδή τείνουμε να ξεχνάμε και να υποτιμούμε μερικά πράγματα, θέλω να τονίσω, και το λέω και πολιτικά και επιστημονικά, ότι το μέλλον της Κύπρου είναι απολύτως συνυφασμένο με το μέλλον της Ελλάδος. Ο άξονας Ελλάδας-Κύπρου, ο ελληνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και η θέση της Κύπρου στον παγκόσμιο χάρτη είναι απολύτως συνυφασμένη με τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη. Αυτό είναι η πεμπτουσία του ενιαίου αμυντικού δόγματος που ισχύει από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου διακομματικά και διαχρονικά μέχρι σήμερα, και δυστυχώς διαπιστώνω τον τελευταίο καιρό ρογμές.
0: Και όχι το ρογμές, λέω αυτό, όχι ρογμές, χάσμα. Να είμαστε ειλικρινείς. Όταν βάζουμε το Κυπριακό στο ράφι ή στο ντουλάπι για να υπογράψουμε τη διακήρυξη των Αθηνών, την οποία βαυκαλιζόμαστε ότι τη βλέπουμε εν ζωή, ενώ δεν υπάρχει, λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε για ρογμές.
1: Να μιλήσουμε για χάσμα, αλλά υπάρχουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις αυτής της διάρρηξης της διαχρονικής γραμμής σε πολλές εκφάνσεις του δημοσίου λόγου. Σας θυμίζω πέρυσι τέτοια εποχή και στην έκθεση Θεσσαλονίκης και το καλοκαίρι την δημόσια αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης με την Κυπριακή για την περίφημη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αδιάγματα ο Έλληνας Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του να τα ρίχνουν στην Κυπριακή κυβέρνηση. Και αντιστρόφως, σε κοινή θέα, σε δημόσια θέα και προστέρψην αντιπάλων και εχθρών. Λοιπόν, πάμε να σοβαρευτούμε, παιδιά, εκτός αν υπάρχει άλλου είδους γιοταχή ατζέντα. Οπότε εκεί δεν χρειάζεται σοβαρότητα, γιατί δεν μπορεί να επέλθει σοβαρότητα όταν υπάρχει ατζέντα. Και αλλαγή πολιτική. Αλλά πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Μέλος της Επιτροπής των Σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή της κοινοβουλευτικής διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, θεώρησα ότι είναι σκόπιμο και είναι και σημαντικό και στέλνει ένα μήνυμα η σύνοδός μας να μην γίνει ούτε στην Ουάσιγκτον, ούτε στις Βρυξέλλες, ούτε σε άλλη προβεβλημένη πρωτεύουσα της Ευρώπης ή πόλη της Αμερικής, αλλά στη Λευκωσία. Και βέβαιως η αφορμή ήταν η Κυπριακή Προεδρία που ολοκληρώνεται, η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η αιτία προφανής. Δεν μπορεί να συζητάμε για ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δεν μιλάμε πόλεμο και ειρήνη, δεν μπορούμε να μιλάμε για διεθνές δίκαιο, δεν μπορούμε να μιλάμε για διεθνές ανακατατάξεις στην περιοχή και να μην γνωρίζουμε ότι υπάρχει κατεχόμενη και κατεχόμενη πρωτεύουσα με οδοφράγματα, με σειρματόπλεγμα και συνοχής να συνοδεύει από την άλλη και να σημαδεύει από την άλλη. Άρα λοιπόν θεώρησα σκόπιμο αυτή η σύνοδος να γίνει στη Λευκωσία, όπως και έγινε. Ήρθαν γερουσιαστές, congressmen, δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί, μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου, αντιπρόσωποι των πολιτιών, βουλευτές δηλαδή, συνάδελφοί μου από την Καλιφόρνια, από το Τέξας.

0: ευρωπαϊκής, μιας δυτικής χώρας, τη μοναδική και τελευταία πρωτεύουσα του κόσμου που είναι χωρισμένη στη μέση, με στρατό κατοχής. Mm-hmm. Γιατί οι συνάδελφοί μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν το είχαν δει. Mm-hmm. Και άλλο να μιλάμε θεωρητικά και αφηρημένα για στρατό κατοχής, και άλλο να βλέπεις τον Τούρκο να σε σημαδεύει απέναντι. Αυτό λοιπόν που ήθελα να περάσω ως μήνυμα και νομίζω στις διήμερες εργασίες έγινε κατανοητό, είναι ότι η λύση του Κυπριακού, η απομάκρυνση του στρατού κατοχής, δεν είναι ένα ευχολόγιο, ούτε είναι κάποιο πείσμα, ούτε είναι κάποιο γυνάτι των Ελλήνων ή των Κυπρίων. Είναι απόλυτη προτεραιότητα της διεθνούς κοινότητας και προϋπόθεση ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Και ταυτόχρονα ένα μήνυμα ότι η Τουρκία, με την αναθεωρητική της λογική, με τις απειλές της και τις προκλήσεις της, με την προβολή ισχύως και με την παραμονή του στρατού κατοχής για 50 χρόνια στη Μεγαλόνησο, όχι μόνο δεν εργάζεται για τη σταθερότητα και την ειρήνη, αλλά ουσιαστικά αποτελεί βασική αιτία της αναστάτωσης, του αναθεωρητισμού και της ανασφάλειας της περιοχής.
1: Ξέρετε κάτι, αγαπητέ μου καθηγητή και ευρωβουλευτή κύριε Νικόλα Φαραντούρη, την ίδια στιγμή όμως, και είμαι υποχρεωμένος να το πω, την ίδια στιγμή που γίνονται τέτοιου είδους προσπάθειες, είχαμε δύο ταυτόχρονα δημοσιεύματα, ένα στην Καθημερινή της Αθήνας και ένα στην Καθημερινή της Κυριακής. Στην Καθημερινή της Αθήνας, Αχμέντ Νταβούτογλου να μας εξηγεί τα της γαλάζιας πατρίδας και πλέον να θέτει το ζήτημα της διχοτόμησης ή αν θέλετε το ζήτημα της προτεκτοραποίησης της Ελλάδας σημαντικών περιοχών, και από την άλλη μεριά τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, σε μια στιγμή όπου η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απολύτως αναβαθμισμένη γεωπολιτικά, με πολύ σημαντικές συμμαχίες και συνεργασίες, να λέει ότι μέσα στον τέλη Ιουλίου, λίγες μέρες μετά την 52η μαύρη επέτειο της εισβολής, ότι προσπαθούμε, εκλιπαρούμε θα το πω εγώ, να πάμε σε μια διαδικασία άτυπης πενταμερούς για αυτό το νομικό και πολιτιακό έκτρωμα που ονομάζεται Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, δηλαδή να δίνουμε εκ περιτροπής προεδρίας το 18% του νησιού, να έχουν προτεραιότητα στις περιουσίες οι έπικοι, οι παράνομοι έπικες στις περιουσίες των προσφύγων, των εκδιωχθέντων από τα σπίτια τους, να έχουμε βέτο, θεσμοθέτηση του βέτο σε όλα τα ζητήματα της διοίκησης στη νέα κατάσταση, κατάργηση ουσιαστικά της Κυπριακής Δημοκρατίας και εν πάση περιπτώσει μια σειρά από θέματα, την ώρα που η Τουρκία ζητάει συνομοσπονδία και αναγνώριση κρατικής οντότητας στο κατεχόμενο κομμάτι. Δεν τα λέω αυτά μόνο για τη Λευκωσία. Τα λέω ότι και η Αθήνα την ίδια στιγμή συμπαρίσταται σε όλη αυτή τη διαδικασία και θέλω να ακούσω την άποψή σας.
0: Η άποψή μου είναι ότι η εξωτερική πολιτική, η επίλυση των προβλημάτων και τα επόμενα βήματα δεν μπορούν να είναι απότοκα διεργασιών του Σωλήνα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι απότοκα διεργασιών του Θερμοκηπίου. Πίσω από κλειστές πόρτες παραγόντων, μηντιακών, επιχειρηματικών ή άλλων που δεν έχουν σχέση με τον κυπριακό λαό. Νομίζω ότι ο καταλήτης είναι η βούληση του κυπριακού λαού. Βεβαίως γνωρίζω και βλέπω κάθε φορά που κατεβαίνω στην Κύπρο ότι και οι Τουρκοκύπροι, όχι οι έπικοι, επιζητούν την ειρήνη και τη συναδέλφωση.
1: Πολύ σωστά.
0: Αλλά με τους έπικους, νομιμοποιημένους, με στοιχεία τα οποία ανατρέπουν μια δημοκρατική εν τέλει ισορροπία στο νησί, δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Και υπό αυτή την έννοια, επαναλαμβάνω, θέλει μεγάλη προσοχή σε τι συμφωνούμε ή με βάση ποια χαρτιά και παραδοχές ξεκινάει οποιαδήποτε συζήτηση στο τραπέζι. Έτσι. Διότι δεν θα πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του anchoring που λένε και οι Αγγλοσάξονες.

0: Δηλαδή ρίχνεις μια άγκυρα, βάζεις ένα θέμα στο τραπέζι που θεωρείται ως η αφετηρία των συζητήσεων, το οποίο στη συνέχεια αποτελεί ένα δεδομένο στοιχείο των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, προς Θεού να μην ξεκινήσουμε με γκολ από τα αποδυτήρια, για να το πω στην αθλητική.
1: Το γκολ από τα αποδυτήρια είναι το να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε, λένε, στο Grand Montana. Και αυτοί που το λένε ξέρουν ότι δεν μείναμε πουθενά, αφού δεν υπήρξε μια συμφωνία, δεν υπήρξαν και τα προηγούμενα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω, ολοκληρώνοντας αυτήν την συνομιλία μας, θέλω να συνδυάσετε και να μας θυμίσετε και αν θέλετε να αναδείξετε το γεγονός ότι από τη μια μεριά η Τουρκία εισέπραξε πολλές καταδίκες και με τη δική σας προσπάθεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά την ίδια στιγμή εισέπραξε και το άνοιγμα μιας οδού μέσω της αναβάθμισης του ρόλου της. Και αναρωτιέμαι ποια πρέπει θα πρέπει να είναι η στάση της Ελλάδας και της Κύπρου στην προοπτική μέσω της Τελωνιακής Ένωσης η Τουρκία να γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων τις καταδίκες φραστικές και την ίδια ώρα να ενθυλακώνει κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα το πόρισμα έκθεση ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο έγιναν εκτές οι τροπολογίες μας, οι τροπολογίες των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τη γαλάζια πατρίδα. Ανοίγω μια παρένθεση. Κάποιοι στην Αθήνα λένε, ρε παιδιά, εφόσον δεν υπάρχει ακόμα νόμος και εφόσον ακόμα και να υπάρξει νόμος δεν θα παράγει διεθνές δίκαιο. Κάτι τέτοιες ανοησίες λένε, που αν υπήρχε έστω κάποιος λογικός ή τουλάχιστον νουνεχής μέσα εκεί στα κογκλάβια που βγαίνουν τα non-paper και τους τα λένε να τα λένε στις τηλεοράσεις, θα τους έλεγε ότι με τέτοιου είδους τέλος πάντων εφιολογήματα κόβεσαι στο πρώτο εξάμηνο, στο πρώτο μάθημα του διεθνούς δικαίου. Εδώ λοιπόν προφανώς η Τουρκία απεργάζεται παράνομες αποφάσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στην πραγματικότητα όμως προσπαθεί να προχωρήσει σε μονομερή αλλαγή των συνόρων και η φαρπαγή εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής κυριαρχίας στο πεδίο, αγαπητέ κύριε Κούπη, διότι το casus belli υπάρχει 30 χρόνια και είναι η πραγματική αιτία για την οποία η χώρα μας δεν έχει προχωρήσει στην άσκηση πράξεων εθνικής κυριαρχίας.
1: Σωστά.
0: Και όταν το καλώδιο που θα συνέδεε υποτίθεται την Ελλάδα με την Κύπρο το πήραν τα κύματα πριν από 2 χρόνια, η αιτία αυτή ήταν, όχι τα κύματα. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε, και όταν θα πάψουν οι Έλληνες να τρώνε ελληνική σαρδέλα και γάβρο, διότι οι αλλοιείς μας δεν θα μπορούν να ψαρέψουν στα ελληνικά ύδατα, διότι τα τουρκικά αλλιευτικά συνοδευόμενα από τουρκικές ακτεωρούς θα μπαίνουν και θα φτάνουν μέχρι την Πίνο όπως προχθές και μέχρι το Σούνιο, τότε θα πρέπει να μας απαντήσουν αυτοί οι κήρυκες του κατευνασμού στην Αθήνα, αν παράγει ή δεν παράγει αποτέλεσμα η αναθεωρητική λογική της Τουρκίας. Πάμε λοιπόν τώρα στο προκείμενο. Ακριβώς επειδή έχει προεξαγγελθεί η υιοθέτηση νομοθεσίας που ουσιαστικά βεβαίως παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί υλοποίηση θεσμική πλέον του αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας, χωρίς ΑΟΣ, χωρίς υφαλοκρηπίδα, τα νησιά μας και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και πρέπει να δράσουμε προληπτικά, για να μην κλαίμε πάνω από τη χυμένη καρδάρα με το γάλα σε ένα μήνα ή σε δύο. Και αυτό κάναμε, δηλαδή αυτό που δεν έκανε η επίσημη ελληνική κυβέρνηση. Πέρασαν οι τροπολογίες μας στο ψήφισμα το καταδικαστικό για την Τουρκία. Βεβαίως υπάρχει στην Ευρώπη μια διάχυτη αίσθηση ότι η Τουρκία με τον ισχυρό στρατό της και τη γεωπολιτική της θέση πρέπει να είναι εταίρος της Ευρώπης στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας, και βεβαίως είναι δικό μας καθήκον να υπενθυμίζουμε ότι η δράση της Τουρκίας κλονίζει την ασφάλεια και την άμυνα και υπονομεύει τη σταθερότητα και την ειρήνη και όχι συμβάλλει σε αυτήν.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η δουλειά μας. Εμείς λοιπόν βγάλαμε ένα ψήφισμα το οποίο θα ήταν το καλύτερο δυνατό όπλο της επόμενης μέρας, κυριολεκτικά της επόμενης μέρας, για τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Συμβούλιο Κορυφής που έγινε στις Βρυξέλλες. Εμείς συνεδριάσαμε στο Στρασβούργο, βγάλαμε το ψήφισμα αυτό, που αναφέρει μέσα όλα τα υπόλοιπα, συν τις φυλακίσεις των αντιφρονούντων, συν τις εκδιώξεις δημοσιογράφων, συν τα πογκρόμ σε μειονότητες και ούτω καθεξής, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Συμβούλιο Κορυφής εσιώπησε. Όχι μόνο ψήφισμα δεν είχαμε από το Συμβούλιο Κορυφής στα συμπεράσματα, ούτε καν αναφορά. Και από ό,τι γνωρίζουμε, ούτε καν λεκτική αναφορά στις συζητήσεις που έγιναν. Αυτά λοιπόν καταγράφονται. Και καταγράφονται ως ελλειποβαρής άσκηση εξωτερικής πολιτικής, κατευναστική και φοβική. Η οποία όχι μόνο δεν απαντά στις υποκλήσεις, αλλά δεν κάνει κάτι για να πολλαπλασιάσει την ισχύ της χώρας μας στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια. Είναι αυτή η ενεργητική πολιτική, η οικουμενική πολιτική που έχει δικαίωμα, υποχρέωση και δυνατότητα η χώρα μας να ασκήσει. Περιλαμβανομένων των πατριαρχείων μας, περιλαμβανομένων των ενορθόδοξων κοινωνικών, αλλά και όλων των λαών της περιοχής που με εμπιστοσύνη, κύριε Χούπη, που ανατρέχει σε χιλιάδες χρόνια συμβίωσης, έχει εμπεδωθεί μεταξύ μας. Αν δεν μπορεί ο Ελληνισμός να συνομιλήσει με τους Άραβες και τους Ισραηλινούς, με τους Παλαιστινίους, με τους Πέρσες, με τους Σύριους, με τους Χριστιανούς, με τους Αλαουίτες, ποιος μπορεί? Μπορούμε, αλλά δεν το κάνουμε. Μάλιστα. Και οι χυμαζόμενοι χριστιανικοί πληθυσμοί, αλλά και άλλοι εθνικοί και θρησκευτικοί πληθυσμοί, κοινότητες στη Συρία που αυτή τη στιγμή διώκονται από το ισλαμιστικό καθεστώς Τζολάνι, προστρέχουν στη χώρα μας και βγάζουν κραυγή αγωνίας. Τα είδα με τα μάτια μου πέρυσι που επισκέφθηκα μέσα στις μεγάλες φραγές αλαουιτών και χριστιανών τη Δαμασκό. Και εμείς τους κλείνουμε την πόρτα. Ενώ θα μπορούσαμε με βάση τα αναπαλωτρίωτα δικαίωματα, τα ανθρωπιστικά, αλλά και τα ιστορικά, τα πολιτιστικά, εγώ σας λέω τα ανθρωπιστικά, να είμαστε εκεί. Ως η χώρα που γυτνιάζει πολιτισμικά, γεωγραφικά, ιστορικά, θρησκευτικά με τους λαούς της περιοχής. Είμαστε απόντες. Άρα, ούτε απάντηση έγκαιρη και αποφασιστική, αλλά ούτε και ενεργή διπλωματία βλέπω στο προσκήνιο. Και αυτό είναι που με προβληματίζει. Και εκεί εντοπίζω την αλλαγή πλεύσης που υποχρεούται μια άλλη κυβέρνηση να ακολουθήσει και ελπίζω σύντομα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τις επισημάνσεις και για όλη τη συνομιλία που είχαμε. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη δραστηριότητά σας εκεί, υποφελία της πατρίδας και του ελληνισμού γενικότερα.
0: Καλή δύναμη στην Ελλάδα, στον ελληνισμό, στην Κύπρο μας, σε κάθε γωνιά του πλανήτη που μας ακούει, ελληνόφωνος πληθυσμός και ελληνόψυχοι ακροατές. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, να αξιοποιήσουμε όλο το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Πάμε κατευθείαν στον επόμενο συνομιλητή μας, που την χάνει να είναι και συνάδελφος του προηγούμενου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο Δ. Διονύσης Τσιριγότης, με τον ο οποίος διαδέχεται στο βήμα της εκπομπής τον συνάδελφό του στον Πειραιά, τον Νικόλα Φαραντούρη. Διονύση Τσιριγότη, καθηγητή Διονύση Τσιριγότη, καλώς ορίσατε.
1: Καλή σας μέρα κύριε Χούπη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και στους ακροατές μας απανταχού Έλληνες.
0: Λοιπόν, θα ήθελα τα δικά σας σχόλια για τις εξελίξεις και στο Ιρανικό, αλλά κυρίως για όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αναδεικνύονται μέσα από αυτές τις εξελίξεις και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Και επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο, δεν θα σας διακόψω, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή.
1: Πολύ ωραία. Οπότε να ξεκινήσουμε με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ουσιαστικά μιλάμε για μια διαμεσολαβούμενη διαπραγμάτευση. Έχουμε τρεις διαμεσολαβητές που είναι το Πακιστάν, που είναι το Κατάρ και η Ελβετία, και έχουμε και τα αντιμαχόμενα μέρη, που βέβαια το τρίτο μέρος του Ισραήλ δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν είναι ένα αβέβαιο, θα έλεγα, στάδιο. Υπάρχει μια συμφωνία για έναν οδικό χάρτη 60 ημερών, υπάρχει μια γραμμή επικοινωνίας για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του ορμού και η συγκρότηση ενός μηχανισμού για τη διαχείριση της κρίσης στο Λίβανο, που βέβαια εκεί είναι και το αγκάζι, θα έλεγα, της όλης διαδικασίας, καθότι το Ισραήλ δεν συνενεί και με το αποτέλεσμα βέβαια του πολέμου, αλλά κυρίως με το γεγονός ότι βλέπει ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί, δηλαδή η αποκαθήλωση του καθεστώτος, του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, η αλλαγή της περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, που σημαίνει στην πράξη ότι όλα αυτά τα δίχτυα πληρεξουσίων που είχε δημιουργήσει το Ιράν θα πρέπει όχι μόνο να κατασταλούν, αλλά να ξεριζωθούν οριστικά, κάτι το οποίο το έχει επιτύχει στη Γάζα με αυτή τη στρατηγική, την επιθετική στρατηγική, και βέβαια που έχει χαρακτηριστεί από τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ ως μια ανθρωπιστική καταστροφή. Άρα λοιπόν αυτές οι επιθετικές πρακτικές του Ισραήλ βλέπουμε ότι δεν έχουν κάποιο αντίκρισμα προς ώρα. Όσον αφορά βέβαια το προκείμενο, το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή, η Ελβετία, δηλαδή να δούμε κυρίως το χώρο που έχει επιλεγεί, είναι ένα ουδέτερο μέρος που συμβολίζει την απουσία, θα έλεγα, διαμεσολαβούμενων παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν υπέρ ή κατά αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει ως αρχικό στόχο αυτό που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ, που βέβαια εδώ μεταλλάσσεται αναχρονικά διαστήματα, όμως εμείς θα πάρουμε αυτά τα οποία διακηρύσει και αυτά τα οποία προείπατε, κύριε Χούπ, δηλαδή ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, ότι θα μιλήσουμε για ένα ελεύθερο καθεστώς διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Και βέβαια από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι το Ιράν διακηρύσει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν τίθεται υπό καμία διαπραγμάτευση, δηλαδή θα έχει τη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά αυτό θα τεθεί υπό ένα καθεστώς διεθνούς ελέγχου. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή συνενεί στο να πάει η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, πράγμα το οποίο βέβαια υπήρχε και στην προηγούμενη συμφωνία του 2015 που είχε κάνει ο Μπάρακ Ομπάμα. Μετά από πολλές διεργασίες βέβαια φτάσανε στη συμφωνία του 2015, που μετά ακυρώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ λόγω της, θα έλεγα, φιλοϊσραηλινής πολιτικής του από το 2018 και ύστερα. Άρα λοιπόν τώρα έρχεται και εκεί που διαδηλώνει ότι είναι νικητής, γιατί και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες διακηρύσουν ότι έχουν πετύχει τον κεντρικό του στόχο. Όμως εδώ αυτό το οποίο συμβαίνει στην
0: πράξη.
1: Αλλά
0: αυτό που παρουσιάζεται ως κεντρικός στόχος, γιατί αν μου επιτρέπετε και θέλω να το σχολιάσετε, να το βάλετε στην απάντησή σας, είχε πολλούς κεντρικούς στόχους η Ουάσιγκτον και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Την υποβάθμιση, τη χειροτέρευση των οικονομικών της Κίνας, την προσπάθεια που απαντούσε στην αποδολαριοποίηση του διεθνούς εμπορίου, όλα αυτά τα πέτυχε. Και εν πάση περιπτώσει οι κερδισμένοι σε ενεργειακό επίπεδο είναι πρωτίστως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Βραζιλία, η ΑΙΤ, σε κέρδη μέσα από όλη αυτή την κρίση. Έτσι, σας ακούμε. Έχετε 5 λεπτά και τα λέτε όλα, δεν θα σας ξαναδιακόψω.
1: Οπότε θα συμφωνήσουμε στο κομμάτι αυτό ότι κερδισμένο στο ενεργειακό, τομέα Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία κυρίως. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα βέβαια, όσον αφορά λοιπόν το καθεστώς των στενών του Ορμούζ, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει μια αμφισημία. Το Ιράν διακηρύσει και διαδηλώνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα νέο καθεστώς ελέγχου, θα υπάρχουν τέλη διέλευσης και μάλιστα θέτει και το Ομάν σε αυτή τη διαδικασία. Άρα θα δούμε κατά πόσο αυτό θα γίνει αποδεκτό από τις ΗΠΑ ή όχι. Το δεύτερο που είναι το ζήτημα το βαλιστικό, δηλαδή το βαλιστικό πλωστάσιο του Ιράν. Όσο παραμένει αυτό ανέγκυχτο, προκαλεί ένα δίλημα ασφαλείας για το Ισραήλ και βέβαια και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτό είναι το δεύτερο σημείο της όποιας συμφωνίας. Το τρίτο είναι αυτό το οποίο, δηλαδή βλέπουμε την αλλαγή την οποία συμβαίνει στο διεθνές σύστημα, που μιλάμε για ένα διεθνές σύστημα το οποίο είχε περάσει από το μονοπολικό μοντέλο σε ένα πολυκεντρικό σύστημα ισχύως. Το χαρακτηριστικό λοιπόν στοιχείο είναι βλέπουμε ότι μεγάλες δυνάμεις, ηγεμονικές δυνάμεις δεν μπορούν να αποτυπώσουν τη συντριπτική στρατιωτική και οικονομική υπεροχή σε ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Και αυτό γιατί συμβαίνει. Το Ιράν, όπως και προηγούμενες περιπτώσεις όπως είναι το Αφγανιστάν ή το Ιράκ ή η Ιουγκοσλαβία ή αν θέλετε και κράτη όπως είναι η Ρουάντα, η Σομαλία και άλλες περιπτώσεις που είχαμε επεμβάσει στο ΗΠΑ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ιστορικά ο ισχυρός δεν μπορεί να πετύχει μια αποφασιστική νίκη. Γιατί διεξάγει έναν επιθετικό πόλεμο. Το λιγότερο ισχυρό κράτος. Και βέβαια με όποιες τις ασυνέπειες και ασυνέχειες υπάρχουν στο εσωτερικό του, τι κάνει, προασπίζεται την επιβίωσή του. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι καθεστώτα τα οποία ιστορικά έχουν δημιουργήσει ένα συνεκτικό κεντρικό σύστημα άσκησης εξουσίας και βέβαια εδώ συνδέεται και με την εσωτερική συνοχή μεταξύ κοινωνίας, καθεστώτος, στρατού. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα βλέπουμε ότι αποτυπώνονται στο πεδίο του θεάτρου πολέμου και αυτό είναι το σημαντικό το οποίο θα πρέπει να συγκρατήσουμε, ότι ο ισχυρός δεν επιβάλλεται πάντα όσο το επιτρέπει η δύναμή του. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις που ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές ιδρώτες. Δηλαδή στην περίπτωση της Ουκρανίας για παράδειγμα βλέπουμε ότι mm-hmm. η Ρωσία εκεί 4 και πλέον χρόνια δεν μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή τους. Γιατί όταν ακολουθεί διαμετρικά αντίθετη στρατηγική ένας λιγότερο ισχυρός δρόντας, τότε η νίκη είναι υπέρ του. Και όταν λέω διαμετρικά αντίθετη στρατηγική, το Ιράν δεν μπορεί να κάνει μια άμεση προσέγγιση στις ΗΠΑ, δηλαδή έναν πόλεμο κατατριβής ή έναν πόλεμο φθοράς που μπορούν να κάνουν οι ΗΠΑ. Του κάνει μια άμεση προσέγγιση, του προκαλεί κόστος μέσω του πνιγμού του οικονομικού στραγγαλισμού που έγινε στην παγκόσμια, θα λέγαμε, ενεργειακή αγορά μέσω του κλεισίματος στενών του Ορμούς. Αυτό λοιπόν συμβαίνει στην πράξη. Τώρα, και για να περάσουμε και στη δική μας περίπτωση, δηλαδή στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το τι συμβαίνει αυτό, τι αλλαγές θα έχει για τον ελληνισμό. Θα δούμε τώρα στις 8 του μήνα που θα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή αν θα πάει και πώς θα παρουσιάσει το ιρανικό ζήτημα. Θα δούμε ποια κράτη θα συγχαρεί και θα... Βέβαια γιατί μιλάει σήμερα ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας δρόντας ο οποίος δεν είναι υπολογίσιμος για τις ΗΠΑ γιατί δεν συνέδραμε στρατιωτικά στην περίπτωση του Ιράν. Άρα θα δούμε εκεί ποιες ήταν οι ισορροπίες γιατί η Ελλάδα και η Κύπρος συμμετείχαν σε αυτό το στρατιωτικό εγχείρημα των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν θα δούμε πώς θα το εξαργυρώσουμε αυτό στο τραπέζι της οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, γιατί έχουμε και ένα κυπριακό ζήτημα το οποίο είναι ανοιχτό. Έχουμε διαφορετικές ισορροπίες. Βλέπουμε ότι ο Ερντογάν.
0: Πρέπει να ολοκληρώσουμε, έτσι.
1: Ναι, ο Ερντογάν προσπαθεί να αναβιώσει την πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και βέβαια θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα για την Ελλάδα και την Κύπρο.
0: Θερμές ευχαριστίες. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές σε όλο τον κόσμο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η πλήρης καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σημείο αναφοράς της σημερινής κίνησης αποτελεί το φορτηγό πλοίο Όμικρον 8 υπό τη διαχείριση ελληνικής εταιρείας. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει, όπως πριν από τον πόλεμο έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Το Ιράν λέει ότι οι τεχνικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών, του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, καθώς και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μια κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάρ Γκέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Φετών της Αθήνας έχει διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτους ελίς με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κύριος Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική όπως τη χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς αλλά να υπάρξει ένας ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος η δημιουργία μιας αριστεράς που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ολονύχτη επιχειριστήθηκε σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη του Δήμου Καλαβρίτων για τη διάσωση 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, διεκομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων.
0: ο καιρός.
1: Τα μελτένια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εικόνα της Ελλάδας, η εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο», εκτάκτως σήμερα τον απουσιάζοντα Γιώργο Διονυσόπουλο, αντικαθιστά ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής για σήμερα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης θυμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και η αγαπητή συνάδελφος η Κατερίνα Χούμπα είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον διεθνή δικηγόρο στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες, στην Αγγλία, στην Νέα Υόρκη, τον κύριο Ρέστη Ομπραν Κουκουβιτάκη. Είδαμε την ανάγνωση την πολιτική, είδαμε την ανάγνωση την διεθνοπολιτική. Θα δούμε πλέον και την ανάγνωση της νομικής πιάτσας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παγκοσμίως, μέσα από την κατάθεση με τον τωρινό συνομιλητή μας. Καλώς ορίσατε, κύριε Ομπραν.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πού σας βρίσκουμε, πείτε μας πρώτα.
1: Με βρίσκεται στην Αθήνα σήμερα.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, και εξ αυτού του λόγου θα σας ρωτήσω ευθέως αν σας που ασχολείστε και με το ενεργειακό δίκαιο και γενικότερα με τους δρόντες στο πεδίο της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, σας βρίσκει ικανοποιημένη η ανάγνωση ή, να το πω αλλιώς, η μη ανάγνωση ή η πλημελής ανάγνωση των εξελίξεων που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή με επίκεντρο το Ιρανικό? Πιστεύετε ότι φωτίζουμε όλες τις πλευρές και αξιολογούμε όλα εκείνα τα ζητήματα που προέκυψαν τους τελευταίους μήνες μετά από το ξεκίνημα της επίθεσης Αμερικανών και Ισραηλινών στο Ιράν?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι οποιοδήποτε θα σας έλεγε αυτό που θα σας πω και εγώ, δηλαδή ότι η πάυση των ηλεκτροπραξιών από μόνη της είναι ένα
0: πολύ
1: σημαντικό γεγονός, διότι από μόνο του, πέρα από το, ξέρετε, ηθικό, πολιτικό κομμάτι της πολεμικής σύγκρουσης, υπάρχει και ένα σημαντικό οικονομικό κομμάτι. Οι αγορές επηρεάζονται πάρα πολύ από τις ενεργείας συγκρούσεις. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Οπότε οποιαδήποτε, έστω και interim, έτσι, συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός είναι θετική, και αυτό το βλέπουμε κατευθείαν στην αντίδραση των αγορών, η οποία από τις προηγούμενες ημέρες που έγινε γνωστή αυτή η αν μη τι άλλο 60ήμερη πάυση του πυρός μέχρι νεοτέρας, μέχρι να καταλήξουμε σε οριστικούς όρους συμφωνίας, οι αγορές αντέδρασαν θετικά, και αυτό νομίζω από μόνο του λέει πολλά. Από εκεί και έπειτα, από πλευράς διεθνούς δικαίου, είναι μια sui generis, θα έλεγε κανείς, ειδική συνθήκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, διότι έχουν συμφωνήσει στην πραγματικότητα ότι θα συμφωνήσουν αργότερα. Στο μεταξύ, αποδεχόμενες και οι δύο πλευρές την κατάπαυση του πυρός. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτό θα τηρηθεί καταρχάς, και κατά δεύτερον, κατά πόσο θα οδηγηθούμε όντως σε οριστική συμφωνία, δεσμευτική για το μέλλον και διαρκής ιδανικά. Mm-hmm.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί υπάρχει μια διχοστασία σε αυτούς οι οποίοι αναλύουν τα ζητήματα που προκύπτουν από αυτήν την πολύμηνη αντιπαράθεση. Αν συνολικά, αλλά και επιμέρους, βλέπετε, αγαπητέ μου κύριε Ορέστη Ομπραν, δεν είπα ότι είστε και διδάκτορ συγκριτικού συνταγματικού δικαίου, λοιπόν, αν βλέπετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε επίπεδο πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο παρουσιάζεται αποσπασματικά, έχουν επιτύχει και ποιους πολύ δυνατούς και συγκεκριμένους στόχους μέσα από αυτήν την δραστηριοποίησή τους τους τελευταίους μήνες με επίκεντρο το Ιράν?
1: Νομίζω ότι κάποιοι στρατηγικοί στόχοι των ΗΠΑ έχουν επιτευχθεί. Καταρχάς, ο στρατηγικός στόχος ο οποίος υπήρχε από την αρχή της αμερικανικής προεδρίας Τραμπ, ο στρατηγικός στόχος συγκεκριμένα της ενίσχυσης της θέσης της Αμερικής στον πλανήτη, της, αν θέλετε, επιβολής εντός εισαγωγικών του χαρακτήρα της μοναδικής υπερδύναμης αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, mm-hmm. που έχει και τη στρατιωτική και την πολιτική ικανότητα να παρεμβαίνει στον κόσμο και να επιβάλλει και δια της ισχύως πολλές φορές, αλλά και δια της διπλωματικής ισχύως, να το πούμε αυτό, διότι δεν είναι μόνο η Μέση Ανατολή, είναι πολλά άλλα μέτωπα. Σωστή. Να επιβάλλει λοιπόν την άποψή της. Αυτό λοιπόν από μόνο του νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα στρατηγικό στόχο των ΗΠΑ που επετεύχθη. Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ είναι ειδικότερος κατά τη γνώμη μου και αφορά την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Φυστά. Μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα κράτη της Μέσης Ανατολής έχουν προσετεριστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελούν σταθερούς και διαρκείς συμμάχους των ΗΠΑ και υπήρχε στην περιοχή αυτή ένα αγκάθι, ένας μόνιμος αντιρρησίας, το Ιράν, το οποίο διάκειτο αρνητικά, σταθερά απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και εξαγωγέας τρομοκρατίας, έτσι, και
1: εξαγωγέας τρομοκρατίας και εξαγωγέας. Βέβαια. Και σύμμαχος της Κίνας και εξαγωγέας πετρελαίου προς την Ανατολή, μια σειρά από πράγματα. Με την, αν θέλετε, εξουδετέρωση της πολεμικής μηχανής του Ιράν και την αντικατάσταση σε μεγάλο βαθμό της φοντομεταλλιστικής ηγεσίας του Ιράν, η οποία προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι επιτυγχάνεται σταδιακά και ο στόχος της πλήρους επιβολής της βούλησης των ΗΠΑ σε όλη τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, εκεί θα δούμε όλες τις χώρες να είναι σύμμαχοι πλέον των ΗΠΑ, με εξαίρεση το Ιράν, το οποίο θα αναγκαστεί να αναλάβει μέχρι να αναδιοργανωθεί ένα πιο ουδέτερο ρόλο και να προσαρμοστεί σε συνθήκες συμφωνίας ενός ηττημένου σε έναν πόλεμο. Και να πούμε και τον τρίτο στρατηγικό στόχο, ο οποίος νομίζω δεν πρέπει να τον λησμονούμε.
0: Έτσι.
1: Είναι το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται τα πυρηνικά όπλα του Ιράν και η δεδηλωμένη έτσι, πρόθεση του να αποκτήσει πυρηνικά όπλα εμέσως, έτσι δεν το έλεγε ποτέ δημοσίως, θα ανασταλεί επίσης μέχρι νέο πέρας. Δεν έχουν αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί σίγουρα την δυνατότητα να ανασυγκροτηθούν σε βαθμό που θα οδηγήσει στην απόκτηση από αυτούς ενός πυρηνικού όπλου. Και το σημαντικό, ξέρετε, δεν είναι για τα πυρηνικά όπλα αν θα τα χρησιμοποιούσε το Ιράν, είναι η πυρηνική κλιμάκωση που γίνεται στην περιοχή. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κίνται μακριά, αφενός, αφετέρου έχουν και στόχους οι οποίοι αλλάζουν όλα με την κάθε διακυβέρνηση. Αλλά στην περιοχή εκεί υπάρχει το Ισραήλ, του οποίου ύπαρξη διακυβεύεται, να το πω έτσι απλοϊκά, στην περιοχή. Άρα το να αποκτούσε πυρηνικό όπλο το Ιράν σίγουρα θα οδηγούσε σε μια πολύ δυνατή κλιμάκωση από πλευράς Ισραήλ και σε ένα βέβαιο μέλλον για όλη την περιοχή. Άρα νομίζω και αυτό είναι σημαντικό και επετέθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είπατε νωρίτερα το όνομα μιας χώρας κλειδί, είπατε για Κίνα. Θέλω λοιπόν ευθέως να σας ρωτήσω αν αυτό που παρουσιαζόταν και εξακολουθεί να παρουσιάζεται από πολλούς αναλυτές ως η παριθμόν ένα απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και αφορούσε και στην οικονομική και στην γενικότερα γεωπολιτική υπερέκταση της Κίνας, έχει δεχθεί πλήγμα από την συγκεκριμένη προσπάθεια, όχι μόνο στην οικονομία αλλά και σε αυτούς τους δυνητικούς εταίρους του Πεκίνου, στην προσπάθειά του για την κατοχύρωση, για την λειτουργία, για την αξιοποίηση των δρόμων του μεταξιού, όπως συνηθίσαμε να τους λέμε.
1: Σίγουρα. Καταρχάς εγώ θα σας πω ότι δεν αξιολογώ τον κίνδυνο της Κίνας για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε τόσο υψηλό βαθμό όπως τον αξιολογούν πολλοί αναλυτές. Η Κίνα έχει δείξει ιστορικά ότι ναι μεν διατηρεί μια επιθετικά οικονομική πολιτική σε διεθνές επίπεδο, η οποία προφανώς βοηθιέται, υποστηρίζεται από τον μεγάλο πληθυσμό της, από τη γεωγραφική της θέση, από την ανάπτυξη των τεχνολογιών, από μια σειρά από πράγματα που έχουν καταφέρει οι Κινέζοι τα τελευταία χρόνια, από το καθεστώς τους, το οποίο προφανώς μόνο φιλελεύθερο δεν είναι. Παρόλα αυτά.
0: Είναι κομμουνιστικός καπιταλισμός.
1: Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Λοιπόν, σωστά, θα συμφωνούσα μαζί σας. Άρα λοιπόν, με αυτό στο μυαλό, θα σας έλεγα ότι οι Κινέζοι θεωρώ ότι δεν θα αποτολμούσαν μία σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανοιχτή. Είναι μία ήρεμη δύναμη η οποία επιβάλλεται οικονομικώς. Οι Κινέζοι έχουν ηθελημένα απόσχει από πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, η οποία ήταν και μια πάρα πολύ έτσι, περιοχή έντονων συγκρούσεων τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Σωστά.
1: Το ίδιο πιστεύω θα συνεχίσουν να κάνουν και σε αυτό βοηθάει και το καθεστώς τους. Η διατήρηση του καθεστώτος τους περνάει από την επιβολή αυτή της ήρεμης δύναμης, της εικόνας μιας υπερδύναμης που επιβάλλεται οικονομικά, που έχει ευελιξία.
0: Που λειτουργεί με παγίδες χρέους μερικές φορές.
1: Έτσι. Ακριβώς, με πολλά τέτοια εργαλεία τα οποία καθιστούν στην πραγματικότητα, να σας το πω έτσι, μη χρήσιμη μια πολεμική σύγκρουση ή μια ανοιχτή σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βλέπετε εξάλλου και ότι όταν συχνά έχουμε συναντήσεις του Προέδρου της Κίνας με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, πάντοτε υπάρχει, βρίσκεται μια λύση έστω και προσωρινή από τους δασμούς μέχρι άλλα ζητήματα τριβής όπως η Ταϊβάν. Δεν είχαμε ποτέ ανοιχτή σύγκρουση.
0: Έτσι, πολύ σωστά κάνατε και το είπατε και για την Ταϊβάν, γιατί έπεσε βαριά η σκιά και εκεί της ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών που πολλαπλασιάστηκε μετά το Ιρανικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι όσο και να θέλουμε να υπερτιμήσουμε την πολεμική μηχανή των Κινέζων, η οποία όντως έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία τον περίπτωση με την κρούση, με τη δύναμη κρούση των Ηνωμένων Πολιτείων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και τεχνολογικά και εξοπλιστικά αυτή τη στιγμή είναι σε υπέρτερο επίπεδο. Και ειλικρινώς θεωρώ ότι δεν θα συνέφερε καμία από τις δύο πλευρές μία ανοιχτή σύγκρουση. Θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός σε διεθνές επίπεδο, αλλά οι επιδιώξεις, αν θέλετε, και οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές, πράγμα που δημιουργεί την αναγκαία απόσταση για να μην υπάρχει καμία σύγκρουση στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον.
0: Ωραία. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Αγαπητέ μου δόκτωρα Ορέστη Ομπράν, και το οποίο έχει να κάνει με την πληροφόρηση που εξαιτίας της δραστηριότητάς σας καθημερινά αντλείται από πολλά σημεία του ορίζοντα. Έχουμε την συγκεκριμένη διαδικασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και την ίδια ώρα βλέπουμε προσπάθειες όπως αυτή της τετραμερούς Πακιστάν, Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας να προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα σκηνικό συνεργασίας το οποίο έχει να κάνει και με τις πηγές και με τους δρόμους της ενέργειας αλλά και με τους δρόμους του διεθνούς εμπορίου στην ευρύτερη ζώνη της Ευρασίας, πολύ κοντά στη Μεσόγειο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω τι τύχη δίνεται σε τέτοιες προσπάθειες, σαν αυτήν την τετραμερή που τρεις φορές έχει συνέλθει μέχρι τούτη την ώρα, και εν πάση περιπτώσει το πώς θα έπρεπε ή να βλέπει η Ευρώπη την επόμενη μέρα, όπως ακριβώς διαμορφώθηκε στην Ελβετία, και αν η ερήμην των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή η τετράδα που ανέφερα, Πακιστάν, Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας, αν ερήμην των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιερουσαλήμ μπορεί να παραγάγει αποτελέσματα.
1: Δεν πρέπει να υποτιμήσει κανείς τέτοιες περιφερειακές. Ξεκινάω από αυτό για να σας πω ότι προφανώς πρέπει να παρακολουθήσουμε και στην Ευρώπη και ειδικώς στην Ελλάδα όλες αυτές τις συμφωνίες οι οποίες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των χωρών αυτών, δηλαδή στρατηγική θέση και πολύ μεγάλη πληθυσμοί και αν θέλετε ανελεύθερα καθεστώτα τα οποία μπορούν να κατευθύνουν την οικονομική δύναμη του πυρός προς συγκεκριμένα σημεία χωρίς αντιδράσεις από τον πληθυσμό τους. Αν λοιπόν συνδυάσει κανείς όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να υποτιμήσει καμία τέτοια συμφωνία. Ειδικώς όσον αφορά εμάς, βλέπετε ότι πολλές χώρες της περιοχής διατηρούν επαφοτερίζουσα στάση και έχουν πάρα πολύ συμμαχίες. Δηλαδή, το γεγονός ότι με την Αίγυπτο εμείς έχουμε σταθερή σχέση συμμαχίας τα τελευταία χρόνια, η οποία περνά μέσα από την ενέργεια, περνά μέσα από τις υποδομές, περνά μέσα από την καλή σχέση που έχει αναπτύξει η ελληνική κυβέρνηση με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, δεν σημαίνει ότι παράλληλα η χώρα αυτή δεν κοιτάει και προς άλλα σημεία ή προφανώς δεν προτεραιοποιεί τοπικές συμμαχίες που μπορεί να αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα. Από εκεί και έπειτα, νομίζω ότι ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπιστούν αυτά είναι με μια πραγματικά πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, η οποία δεν θα πανικοβάλλεται με τέτοιου είδους συμφωνίες, αλλά θα αξιοποιεί τα, αν θέλετε, συγκριτικά πλεονεκτήματα, και μιλάω κυρίως σε εθνικό επίπεδο τώρα, αν μου επιτρέπετε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ποινή μου άποψη είναι ότι δεν επηρεάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει εργαλεία, δεν έχει τις αντιδράσεις, δεν έχει τα ανακλαστικά. Νομίζω χάνουμε τον χρόνο μας να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν πρέπει μετά να μιλήσουμε σε εθνικό επίπεδο. Εμάς ως Ελλάς μας ενδιαφέρει να κοιτάμε τι γίνεται στην περιοχή μας και να υπάρχει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με τη σύγχρονη έννοια του όρου, η οποία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι προφανώς εξετάζουμε τις συμμαχίες που δημιουργούνται γύρω μας, δημιουργούμε τις δικές μας συμμαχίες, δεν πανικοβαλόμαστε με το ότι κάποιοι συμμαχοί μας μπορούν να μιλάνε και με άλλους παίκτες της περιοχής, και σίγουρα δεν κάνουμε κινήσεις πανικού. Και αν μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις συμμαχίες, γιατί θα έχουμε οικονομικό, γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό όφελος, οφείλουμε να το κάνουμε χωρίς παροπίδες. Αυτό σε ένα βαθμό, αν θέλετε, όχι τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια δεν τα πάει πολύ καλά, το έχει εφαρμόσει σε ένα βαθμό η Τουρκία. Δηλαδή, με αυτή την ιδιαίτερη ουδετερότητα που κατά καιρούς εφαρμόζει και με τους Αμερικάνους και με τους Ρώσους και με το Πακιστάν και με τις άλλες χώρες τις μουσουλμανικές της Ανατολής. Δημιουργεί έτσι πολλά κέντρα διαφορετικού βάρους και διαφορετικών συμφερόντων.
0: Είπατε σωστά, ότι τα τελευταία δύο χρόνια αυτό δεν πάει καλά και η ίση και η έπαρση, σαν αυτά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν μέσα από χθεσινή ομιλία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, ότι η Τουρκία είναι παγκόσμια δύναμη και ρυθμιστής της παγκόσμιας πολιτικής, είναι μάλλον για εσωτερική κατανάλωση και όχι.
1: Προφανώς, και μην ξεχνάμε να βάλουμε και την εξούση ότι και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος όντως είχε μια πετυχημένη πολυετή έτσι διακυβέρνηση στην Τουρκία, προφανώς γυράσκει.
0: Είναι κοντά στο τέλος.
1: Τα οποία λέει, είναι κοντά στο τέλος, οπότε κάποια πράγματα τα οποία υποστηρίζει νομίζω δεν είναι καν άξια σχολιασμού, και αν θέλετε και η αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής της τουρκικής τα τελευταία 2-3 χρόνια οφείλεται ακριβώς και στο συγκεντρωτισμό του Ερντογάν και στην έλλειψη αντανακλαστικών και στην, αν θέλετε, υποστήριξη ακραίων θέσεων, ακραίων συμμαχιών πολλές φορές.
0: Σωστά. Και στον πιζιμποντισμό της τουρκικής διπλωματίας στην ευρύτερη ζώνη της Ευρασίας, ακόμα και στην Αφρική. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με μια δική σας προσέγγιση. Σε ποιο βαθμό τα όσα τεκταίνονται στον Λίβανο ή τα στοιχεία εκείνα τα οποία αντλούμε ως συμπεράσματα και αφορούν στην φαινομενική περιθωριοποίηση του Ισραήλ σε ό,τι αφορά στην συμφωνία με την Τεχεράνη από την πλευρά της Ουάσιγκτον, συνιστούν έναν κίνδυνο και για αυτά τα οποία συνομιλούν στην Ελβετία με τις διπλωματικές αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, γιατί κάνουν πολύ λόγο ότι χαμένος είναι ο Νετανιάχου, ότι μπορούν να έχουμε εξελίξεις κτλ.
1: Δύο βασικοί παράγοντες. Η απάντησή μου ευθέως είναι πως ναι, προφανώς και συνιστούν κίνδυνο για την ισορροπία στην περιοχή, και αυτό συμβαίνει διότι οι γεωπολιτικές προτεραιότητες του Ισραήλ είναι διαφορετικές από αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και σίγουρα διαφορετικές από τους υπόλοιπους παίκτες της περιοχής. Είπα προηγουμένως ότι είναι θέμα υπαρξιακό η κατάσταση στην Ανατολή για το Ισραήλ. Mm-hmm. Δεν είναι ζήτημα υπαρξιακό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο, δεδομένη της ιστορικής ευκαιρίας που έχουν οι Ισραηλινοί μετά τη συντριπτική στην πραγματικότητα νίκη την οποία σημείωσαν και έναντι του Ιράν με τις επιθέσεις και τις καταστροφές και τις, αν θέλετε, τον αποκεφαλισμό ηγετών πολύ σημαντικών, αλλά και εσωτερικά στο τρομοκρατικό μέτωπο της Παλαιστίνης, αλλά και ήθελα στην περιοχή, στην Ιορδανία, σε όλες τις περιοχές που ενεπλάκησαν οι Ισραηλινοί, προφανώς είχαν μια ιστορική ευκαιρία να ηρεμήσουν, να το πω έτσι πάλι απλοϊκά, για αρκετά χρόνια. Δηλαδή είχαν μια ιστορική ευκαιρία να σιγάσουν τους υπόλοιπους παίκτες της περιοχής και να εξασφαλίσουν μια μακροημέρευση της σχετικής ειρήνης, όσης ειρήνης μπορεί να υπάρχει στην περιοχή. Αυτός είναι ο ένας παράγων. Δεύτερος παράγων, επίσης πολύ σημαντικός, είναι η πολιτική επιβίωση του Προέδρου του Ισραήλ, η οποία περνά έναν βαθμό μέσα από τη συνέχιση του πολέμου, διότι προφανώς ένα έθνος το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο δεν κοιτάει τόσο πολύ τα εσωτερικά του, δεν κοιτάει τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες. Λογικό, συμβαίνει παντού. Οπότε το προφίλ του Νετανιάχου ενισχύεται έναντι της αντιπολιτεύσεως, ακριβώς διότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή διεξάγει έναν πολυμερή πόλεμο και τον κερδίζει ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν όντως είναι πηγή ανησυχίας για την ευρύτερη σταθερότητα. Νομίζω ωστόσο, και κλείνω με αυτό, ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να επιβάλλουν τη βούλησή τους, θα το κάνουν όσον αφορά το Ισραήλ. Έχουν τα εργαλεία και τη δυνατότητα να το κάνουν, ώστε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, να υπάρξει εκεί μια κόκκινη γραμμή στις εχθροπραξίες και να επιβληθεί η ειρήνη όπως θα προβλεφθεί από τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
0: Αγαπητέ μου, δόκτωρα Ορέστη Ομράν, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, θα πάμε στην Τίνο τώρα και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Παναγιώτη Κροντιρά, τον δήμαρχο της Τίνου, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα πρώτα βήματα από την κατάσταση, την απόφαση της να τεθεί το νησί στη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι μόνο η Τίνος, έχουμε και άλλα νησιά. Αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε, καλώς ορίσατε. Θέλω αρχικά να σας ρωτήσω πώς εξελίσσεται σε επίπεδο διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες, σε επίπεδο διαλόγου αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζετε.
1: Καλησπέρα από την Τίνο. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η Τίνος, ναι, κηρύχθηκε πριν από μερικές μέρες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι σημαίνει αυτό? Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ένα δήμο και για ένα νησί και για μια περιοχή είναι ότι υπάρχει ένα φαινόμενο που θα πρέπει να βρεθούν λύσεις να αντιμετωπιστεί για να μην δημιουργήσει έτσι πρόβλημα στο γενικό πληθυσμό.
0: Σωστά.
1: Σωστά. Και να σας θυμίσω κάτι, γιατί ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη Λειψιδρία έχει κηρυχθεί και η Αττική πριν ένα χρόνο.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι σωστά. Και δεν παρουσιάστηκε, γιατί θέλω να πω με αυτό το εξής, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Ότι μαγειρεύουμε πριν πεινάσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι ένα εργαλείο προκειμένου να μην δημιουργήσει θέμα. Γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε γραφειοκρατικές διαδικασίες και αγκυλώσεις, προκειμένου πολύ πιο σύντομα να προχωρήσουμε το σχέδιο που έχουμε για το θέμα της Λειψιδρίας, γιατί η Λειψιδρία είναι κάτι που δεν αντιμετωπίζεται, το έχουμε τώρα. Είναι κάτι που σταδιακά το έχουμε εδώ και 3-4 χρόνια. Οι βροχοπτώσεις έχουν φτάσει στο μισό από ό,τι ήταν το 20. Ένα φράγμα που υπήρχε με 140.000 κυβικά είναι η τρίτη χρονιά που δεν θα πάρουμε ούτε ένα κυβικό από το φράγμα για το θέμα της σύνδρευσης της πόλης. Και επειδή στη Λειψιδρία δεν αντιμετωπίζεται με λόγια, αλλά πιστεύω με σχέδιο και έργα και χρηματοδοτήσεις, η κήρυξη της Τίνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι το εργαλείο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και να οχυρώσουμε υδρευτικά το νησί μας για τα επόμενα χρόνια. Κανένα πρόβλημα δεν θα υπάρχει με διακοπές το καλοκαίρι, το διαχειριζόμαστε, το διαχειριστήκαμε και πέρυσι, έτσι θα το διαχειριστούμε. Απλώς είναι ακριβώς προβλέπουμε για να έχουμε. Πριν πεινάσουμε, μαγειρεύουμε.
0: Ωραία. Να σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως. Σίγουρα ζητήσατε συνδρομή και από την δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση και από την κεντρική εξουσία. Και εν πάση περιπτώσει είμαι βέβαιος ότι έχετε ολοκληρώσει και έναν σχεδιασμό δια του οποίου τα επόμενα χρόνια να μην αντιμετωπιστεί τέτοιο ζήτημα. Πού βρίσκεται αυτή η διαδικασία?
1: Ακριβώς. Έχουμε ζητήσει, όπως είπατε, τη συνδρομή και της κεντρικής διοίκησης και της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης και υπάρχουν και έχουν ανταποκριθεί και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Ήδη υπάρχει μια χρηματοδότηση και από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πάμε με 4 εκατομμύρια. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εργοστάσιο αφαλάτισης στην Τίνο που θα καλύψει ολόκληρο το νησί. Σε συνεργασία με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου πάμε σε αντικαταστάσεις δικτύων. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα σήμερα της Τίνου είναι οι διαρροές που υπάρχουν σε ένα τμήμα δικτύου το οποίο είναι παλιό στην πόλη. Πιστεύω ότι του χρόνου τέτοιου καιρό θα έχουμε 100% σύγχρονο δίκτυο σε όλο το νησί και θα έχουμε σήμερα η Τίνος έχει 4.000 αφαλάτωση κυβικά την ημερησίως το 24ωρο με νερό αφαλάτωσης. Του χρόνου θα έχουν διπλασιαστεί και πιστεύω ότι θα έχει οχυρωθεί η

0: ενημέρωση, να αποκατασταθεί η βλάβη. Δηλαδή, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό στάδιο, προχωράει η διαδικασία και η κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης μας δίνει τη δυνατότητα πραγματικά αυτό να το προχωρήσουμε πιο γρήγορα και να ξεπεράσουμε του χρόνου και να οχυρωθούμε όσον αφορά τη λειψιδρία. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω μια κουβέντα στο ζήτημα, στο πού μας βοηθάει και πού κατά εμάς ως Δημοτική Αρχή είναι το πρόβλημα. Για μας πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία που διαχειριζόμαστε το νερό. Τι θέλω να πω, ότι και είναι και μια πρόταση δική μας, ότι δεν θεωρώ ότι στην Τίνο πρέπει κάθε σπίτι να έχει πισίνα. Είναι κάτι, η Τίνος περικλείεται από θάλασσα. Έχουμε δεκάδες χιλιόμετρα παραλίες, με αέρα, χωρίς αέρα, με βότσαλο, με άμμο, με οτιδήποτε θέλει ο καθένας. Οι αποστάσεις είναι ότι σε 10 λεπτά μπορείς να φτάσεις στη θάλασσα, στο πιο φυσικό πράγμα. Θεωρώ ότι πρέπει να μην είναι αυτή η νοοτροπία, να υπάρχει μια απαγόρευση στις ιδιωτικές πισίνες. Θα πρέπει να ξεπεραστεί η νοοτροπία που χτίζουμε ένα σπίτι εκτός οικισμού στα 4 στρέμματα, βάζουμε μια πισίνα, κάνουμε μια γεώτρηση ιδιωτική και έχουμε και 3,5 στρέμματα κήπο που βάζουμε με φυτά που θέλουν νερό, π.χ. γκαζόν. Αυτές οι νοοτροπίες πρέπει να αλλάξουν. Εκεί είναι το ζητούμενο. Εάν συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι το νερό είναι πολύτιμο και ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα πιο πολύτιμο, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας και πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Η νοοτροπία αυτή που σας περιέγραψα με τους κήπους, με τις γεωτρήσεις, με την ανεξέλεκτη κατανάλωση στις πισίνες και σε όλα αυτά πρέπει να ξεπεραστεί και τότε είμαι σίγουρος ότι δεν θα έχουμε μαζί με αυτό το πλαίσιο που σας είπα πριν κανένα πρόβλημα τα επόμενα χρόνια.
1: Και σε ό,τι αφορά στην τουριστική μονοκαλλιέργεια, πρώτα-πρώτα θα σας ρωτήσω πώς πάει από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά να σας ρωτήσω έτσι συντονιστή του βηματισμού της τοπικής κοινωνίας για το μέλλον, για τους προβληματισμούς σας στα άλλα επίπεδα της οικονομίας από τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής, όχι μόνο κατά την τουριστική περίοδο αλλά και τη μη τουριστική περίοδο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν η Τίνος είναι ένας προορισμός γνωστός στο Πανελλήνιο για τη Μεγαλόχαρη, αλλά είναι πλέον ένας προορισμός διακοπών. Έχει μια υπέροχη ενδοχώρα με πάνω από 40 ενεργούς οικισμούς, είναι το νησί της τέχνης και του πολιτισμού, έχει γεννήσει σημαντικούς καλλιτέχνες, προσελκύει σημαντικούς καλλιτέχνες, είναι το νησί που οι προγονείς μας ό,τι έπιαναν και ό,τι ακουμπούσαν δημιουργούσαν πολιτισμό με τις απέραντες αναβαθμίδες που υπάρχουν στο νησί, με τις παραλίες, γαστρονομία, η Τίνος τα έχει όλα με λίγα λόγια. Τώρα αν με ρωτάτε αν η Τίνος δεν στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, στηρίζεται στο πρωτογενή τομέα και είναι σημαντικό το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι επιστρέφουν στην Τίνο και ασχολούνται με τη γη, είναι σημαντικό για μας και προσπαθούμε να τους στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Άρα έχει και αυτήν τη διάσταση η προσπάθειά σας για το νερό και για τη λειψιδρία.
0: Ακριβώς. Και όμως και να τονίσω όμως και να πω και κάτι το σημαντικό, ότι δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να συζητάμε για υπερτουρισμό στην Τίνο. Η Τίνος δέχεται μια πίεση 30 μέρες αυτό και μετά όλα είναι λογικά και χωρίς πιέσεις. Θεωρούμε ότι είναι ένας προορισμός αυτή τη στιγμή που έχει αντέξει και συνεχίζει να αντέχει. Υπάρχει ένα πολεοδομικό χρήσης γης, γενικό πολεοδομικό από το 2003 που ισχύει, που έχει προστατεύσει αρκετά το νησί μας, και θεωρώ ότι και οι ίδιοι οι Τινιακοί και εμείς οι Τινιακοί η λογική είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε το νησί μας και να μην φτάσουμε στο επίπεδο του παντού να βλέπεις κτισμένα. Υπάρχει ένας περιορισμός που πιστεύω ότι η Τίνος σε αυτό το επίπεδο πάει αρκετά καλά.
1: Αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε της Τίνου, κύριε Παναγιώτη Κροντιρά, να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια και εξαιρετικά αποτελέσματα σε μια προσπάθεια η οποία γίνεται πολυεπίπεδα από ό,τι μας εξηγήσατε. Ακριβώς. Και διαμορφώνει πολύ σοβαρές προοπτικές για το νησί και γενικότερα για τους πολίτες σας. Καλή δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και σας περιμένουμε στην Τίνο.
1: Να είστε καλά κύριε Κροντιρά, καλή δύναμη.

0: Λοιπόν, η Ελλάδα στον κόσμο. Περνάμε στην τελική ευθεία. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η αγαπητή συνάδελφος η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς για τις ειδήσεις διεθνούς ενδιαφέροντος. Το ιρανικό το εξαντλήσαμε τροποντινά στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής. Οπότε θα πάμε με την αγαπητή Ιβάνα Τζόρτζεβιτς στις ενδιαφέρουσες βαλκανικές ειδήσεις. Καλώς όρισες, Ιβάνα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Από τις βαλκανικές ειδήσεις λέω να πούμε για τη Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες είχαμε συνάντηση Ερντογάν-Μιτσκόφσκι του κύριου Ερντογάν με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας τον κύριο Μιτσκόφσκι από το κόμμα ΒΜΡΟ με έμφαση στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας Τουρκίας και Βόρειας Μακεδονίας. Η συνάντηση έγινε στη Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια ενός επιχειρηματικού φόρουμ και σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας επιβεβαιώθηκε η παραδοσιακή στενή φιλική και στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Εκφράστηκε αμοιβαία ικανοποίηση για τις άριστες πολιτικές σχέσεις και εξετάστηκαν δυνατότητες περαιτέρω εμβάτυνσης της οικονομικής συνεργασίας. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με την Βόρεια Μακεδονία αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρωπαϊκό δρόμο της είναι η σχέση με τη Βουλγαρία. Διαμορφώνεται μία εικόνα ότι η Βουλγαρία βάζει επιπρόσθετα εμπόδια στον δρόμο των Σκοπίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από τα θέματα ταυτότητας γύρω από την γλώσσα και άλλα θέματα του λαού της Βόρειας Μακεδονίας, η πλευρά της Βουλγαρίας δημιουργεί προβλήματα και με την δραστηριότητα της κοινής ιστορικής επιτροπής. Έγινε συνάντηση.
0: Ναι, γιατί αν μου επιτρέπεις, γιατί η Βουλγαρία έχει μάτια, βλέπει και αντιμετωπίζει μια κατάσταση όπως ακριβώς την βλέπει. Εμείς μετά την υπογραφή της συνθήκης των Πρεσπών έχουν καταγραφεί πάνω από 800 παραβάσεις της συγκεκριμένης συνθήκης.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Έτσι, και δεν υπάρχει από την Ελλάδα καμία.
1: Έτσι. Ναι, να εξηγήσω εγώ ποια είναι διαφορά στη θέση της Βουλγαρίας και στη θέση της Ελλάδος. Και έχει και ιστορικό υπόβαθρο εκατοντάδων χρονών. Λοιπόν, η διαφορά είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία εδαφική βλέψη στη Βόρεια Μακεδονία και η Βουλγαρία έχει εδαφικές βλέψεις.
0: Αλλά αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
1: Να τελειώσω εγώ. Η Βουλγαρία ήταν κατοχική δύναμη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Ήταν ενώ κατοχική η Ελλάδα και ποτέ. Στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, συνέχισε.
1: Άρα η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ κατοχική δύναμη στη Βόρεια Μακεδονία.
0: Αυτό δεν έχει καμία σχέση όμως με το γεγονός ότι αυτές οι πάνω από 800 παραβιάσεις της συνθήκης των Πρεσπών δεν επισημαίνονται από κανέναν και δεν ζητιέται από τον Μίτσκοσκι και την Γιορτάνα Ασιλιάνοφσκα να σταματήσουν την διαδικασία να αυτοπαρουσιάζοντος σκέτο Μακεδόνες και όλα εκείνα τα υπόλοιπα που έχουν σχέση με την αρχαιοποίηση.
1: Ναι, αυτό είναι μία άλλη διάσταση του θέματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει, βεβαίως αλητεύει αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Και η θέση της, βεβαίως αλητεύει αυτό. Και η θέση της Ελλάδας είναι σωστή στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα στηρίξουμε τις βουλγάρικες λέξεις.
0: Δεν μίλησε κανείς γι' αυτό. Ολοκληρώνεις αν έχεις την καλοσύνη για τα Βαλκάνια.
1: Ναι, βεβαίως. Να πούμε εδώ συγκεκριμένα τι έχει συμβεί. Έγινε συνάντηση της Προέδρου της Βουλγαρίας, της κυρίας Γιώτοβα με την κυρία Σιλιάνοφσκα στη Σόφια στα πλαίσια της Συνόδου της Διαδικασίας Συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και εκεί άνοιξε το ζήτημα ότι το να βάλει η Βόρεια Μακεδονία τη βουλγάρικη μειονότητα στο σύνταγμά της μάλλον δεν θα είναι αρκετό για να σταματήσουν τα εμπόδια από την πλευρά της Βουλγαρίας. Η κυρία Σιλιάνοφσκα δήλωσε ότι μαζί με τον Υπουργό των Εξωτερικών τον κύριο Μιτσούνσκι έγινε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται μόνο για την εισαγωγή των Βουλγάρων στο Σύνταγμα, αλλά ότι υπάρχουν και επιπρόσθετες αξιώσεις. Να πούμε ότι η κατάσταση για να ανοίξουν τα κεφάλαια της διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην λεγόμενη γαλλική πρόταση, την οποία δέχτηκε η προηγούμενη κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας Σοσιαλδημοκρατική και την οποία δεν την δέχεται η τωρινή κυβέρνηση. Πάντως, για μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης της Βόρειας Μακεδονίας, αυτή η κατάσταση και το θέμα αυτό του μπλοκαρίσματος του ευρωπαϊκού δρόμου είναι πάρα πολύ προβληματικό. Η ίδια, να πούμε και αυτό για τη Συμφωνία των Πρεσπών, η κοινή γνώμη της Βόρειας Μακεδονίας είναι ευχαριστημένη, γιατί με τη Συμφωνία των Πρεσπών άνοιξε ο δρόμος για το ΝΑΤΟ. Όχι όμως και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αισθάνονται οι άνθρωποι κατά κάποιο τρόπο εξαπατημένοι. Διότι υποτίθεται ήταν το τελευταίο εμπόδιο και όμως δεν ήταν.
0: Και η Ελλάδα θα έπρεπε να αισθάνεται εμπόδιο και να λειτουργεί ως εξαπατημένη. Αν έχεις την καλοσύνη, αν υπάρχει κάτι άλλο, αλλιώς να ολοκληρώσουμε.
1: Υπάρχει να εξηγήσουμε ότι και από την πλευρά της Βουλγαρίας προβληματίζεται η ιστορία στην ουσία. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω προσωπικά ότι την γρήγορα και εύκολα ταλυθεί αυτό το πρόβλημα. Διότι δεν υπάρχει καλή θέληση ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, με την προηγούμενη κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας υπήρχε μια καλή θέληση. Τώρα με αυτήν δεν υπάρχει καλή θέληση. Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία, δεν υπάρχει καθόλου καλή θέληση από κανέναν. Και επίσης η πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας προβληματίζεται γιατί ας πούμε ηρωποιούνται κάποια πρόσωπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κάποιες προσωπικότητες της Βουλγαρίας, όπως είναι ο Τσάρος, ο Μπορίς, ο Τρίτος, οι οποίοι ήταν κατοχικές δυνάμεις στη Βόρεια Μακεδονία και συμβάλλανε στο να σταλούν 7.000 Εβραίοι από τη Βόρεια Μακεδονία στα στρατόπεδα. Στρατόπεδα
0: συγκέντρωσης. Ναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα θέμα. Δηλαδή, γιατί η αλήθεια είναι εδώ, το παρακολουθούσαμε μαζί δύναμη ανταποκρίσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είχε παρουσιαστεί η κατάσταση ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών τελειώνουν τα εμπόδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε η Βουλγαρία.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, αγαπητή.
1: Καλή ακρόαση.
0: Να είστε καλά, αγαπητή μου Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Και πλέον περνώντας στην τελευταία στροφή πριν το τέρμα της σημερινής εκπομπής «Η Ελλάδα στον κόσμο», να πούμε ότι υπάρχουν ζητήματα τεράστια όπως αυτό το οποίο συζητήσαμε με την αγαπητή συνάδελφο, και το οποίο βλέπετε ότι διαμορφώνει ένα σκηνικό έντασης από τη μια μεριά και ένα σκηνικό περαιτέρω εμπλοκής της Τουρκίας στην γειτονική χώρα, οι ηγέτες της οποίας παρουσιάζονται διεθνώς, το ίδιο έκαναν και στην Τουρκία, ως σκέτο Μακεδόνες. Λοιπόν, πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Έχουμε την χαρά και την τιμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να είναι η αγαπητή αθλητικογράφος της ΕΡΑΣΠΟΡ, η κυρία Αντιγόνη Δρακάτου, την οποία καλωσορίζουμε με χαρά και της δίνουμε αμέσως το λόγο.
2: Καλημέρα και στους ακροατές. Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγό και ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν στους Miami Heat μαζί με τον Bobby Portis, με ανταλλαγή αυτό. Σύμφωνα τώρα με το ESPN, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα μεταφέρει το συμβόλαιό του από τους Bucks, που ανέρχεται στα 58.456.000. Οι Miami Heat φαίνεται όμως πως δεν θα σταματήσουν εκεί το χτίσιμο του ρόστερ για τη νέα σεζόν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν την επιστροφή του LeBron James στη Φλόριντα ως free agent. Τώρα, ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως τα έχει βρει σε όλα με το Στέφαν Τεφράι, δίνοντας τον Ολλανδό στα πράσινα, όπως αναφέρει ο έγκαιρος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Πάμε στο Μουντιάλ. Ο Μέση έστειλε την Αργεντινή στα knockout με τα 2 του γκολ απέναντι στην Αυστρία. ιστορικό ρεκόρ.
0: Και έγινε και ο πρώτος χώρος όλων των εποχών, έτσι.
2: Ακριβώς, ιστορικό ρεκόρ, γιατί σκόραρε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 18 τέρματα σε 28 εμφανίσεις. Και η Αλμπισελέστη προκρίθηκε ήδη στην επόμενη φάση διοργάνωσης, έχοντας 6 βαθμούς και 5 γκολ. Όλα με σκόρερ τον Μέση. Στο κατόπι του Μέση, ο Κιλιάν Εμπαπέ σκόραρε 2 γκολ στο μετεμποδίον 3-0 της Γαλλίας επί του Ιράκ και έφτασε στα 16 γκολ σε Μουντιάλ. Όσα και ο Μίροσλαβ Κλόζε, που στο ξεκίνημα της διοργάνωσης ήταν ο διαχρονικός πρώτος σκόρερ με 16 τέρματα. Mm-hmm. Να πούμε ότι το μάτι διακόπηκε στο ημίχρονο για περισσότερο από 2 ώρες με το σκόρ στο 1-0 λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων με ακατάπα στη βροχή και κεραυνούς. Πάμε στη Νορβηγία, 2 γκολ για τον Έρλινγκ Χάλαντ στο 3-2 της Νορβηγίας επί της Σενεγάλης. Έφτασε ήδη τα 4 στη διοργάνωση διεκδικώντας και αυτό στον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Είναι η πρώτη φορά να πούμε ότι η Νορβηγία κάνει 2 συνεχόμενες νίκες σε παγκόσμιο κύπελο και με 6 βαθμούς σε 2 παιχνίδια εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 32. Στο τελευταίο τώρα χρονικά παιχνίδι της ημέρας η Αλγερία νίκησε με ανατροπή 2-1 την Ιορδανία και έχει ρεαλιστικές ελπίδες πρόκρισης στη φάση των 32. Με τον αγώνα Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν στο Χιούστον αρχίζει στις 8 το βράδυ το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 11 το βράδυ στη Βοστόνη η Αγγλία θα αναμετρηθεί με την Γκάνα, ενώ στις 2 τα ξημερώματα θα παίξουν Παναμάς-Κροατία στο Τορόντο. Τέλος, στις 5 το πρωί θα ξεκινήσει ο αγώνας Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία-Κονγκό στη Γουαδαλαχάρα. Αυτός είναι ο μόνος αγώνας που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1. Τα 3 πρώτα παιχνίδια του σημερινού προγράμματος θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ραδιοφωνική κάλυψη όπως πάντα από την ΕΡΑ Σπορ. Στον Παναθηναϊκό πάλι είχαμε τον 25χρονο δεξιό αμυντικό τριαντάφυλλο Τσάπρα που ανακοινώθηκε από το Τριφύλι για τα επόμενα 4 χρόνια, ενώ σήμερα παίρνει σειρά και ο Νιάκη Πένια με συμβόλαιο 3-1 χρόνια, θα ανακοινωθεί σήμερα. Πριν μεταβούν με τον Τσάπρα στην Ολλανδία για να ξεκινήσουν την προετοιμασία. Ιστορική μέρα η χθεσινή για τον Ολυμπιακό, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο ανακατασκευής του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η χωρητικότητά του θα ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη θα είναι το πλέον σύγχρονο της χώρας. Στον ΠΑΟΚ διατηρείται το φλερτ, θα λέγαμε, του ΠΑΟΚ με τον 29χρονο στόπερ Παντελή Χατζηδιάκο, όπως και με τον Γάλλο μέσο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, που μένει ελεύθερος από τη Βαλένθια. Ο Άρης ολοκλήρωσε την πρώτη του μεταγραφή για τη φετινή σεζόν, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον 27χρονο αμυντικό μέσο Τόμ Ντέλε Μπασιρού. Επιτυχία που ξεπερνάει ακόμα και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ως επιτυχία παρουσίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος την επιστροφή του Ζελίκο Μπράντοβιτς χθες στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ήταν 4 με 5.000 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που τον υποδέχτηκαν. Είχαν πάει στο ΆΚΑ απ' έξω. Τώρα, μετά τον Μουσταφά Φάλικα, ο Ολυμπιακός, μιας και είμαστε στο μπάσκετ, έλυσε το συμβόλαιο ενός ακόμα Γάλλου παίκτη του Φρανκ Νιλικινά για την απόκτηση του Φαλκινίτε ο ΠΑΟΚ. Και έχουμε και τένις. Τον πρώτο αγώνα σε Γρασίδη δίνει στις 4 ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Περουβιανό Μπούσε στην Μαγιόρκα. Αξίζει να πούμε ότι ο Στέφανος Ακελαρίδης πέρασε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Wimbledon, κερδίζοντας 6-4-6-2 τον Χσιού από την κινέζικη Ταϊπέη. Τώρα να κλείσω με την Real Madrid, η οποία θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη EuroLeague, καθώς υπέγραψε νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη διοργανώτρια αρχή. Και να πούμε και ότι ο πρώτος σκόρερ ο Mike James θα έχει υποχρεώσει στο φετινό καλοκαίρι, καθώς κλήθηκε από την Team USA για το παράθυρο του ηλίου για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.
0: Κατάφερες μέσα σε ελάχιστο χρόνο να μας δώσεις όλη την εικόνα, μας τα είπες όλα και για τα εσωτερικά αλλά και για τα διεθνή, παγκόσμιο αλλά και ελληνικού ενδιαφέροντος.
2: Ναι.
0: Σας ευχαριστήσουμε θερμά, Αντιγόνη Δρακάτου. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο, η εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο» ολοκληρώνεται. Έχετε την καλημέρα και θερμές ευχές για καλή συνέχεια από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ρύθμισε τον ήχο, την κυρία Κατερίνα Χούμπα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και το Θανάση Χούπη που σας κράτησε συντροφιά από το μικρόφωνο. Καλή δύναμη σε όλους. Γεια σας.

0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Love. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
0: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Dream a little dream of me και Βασιλικός. Με τη φωνή ενός δικού μας λοιπόν, αυτό το πολύ αγαπημένο και πολύ τραγουδισμένο κομμάτι. Και με αυτό θέλουμε να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, από ποια γωνιά αυτού του πλανήτη, και αν μας ακούτε είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Είναι κοντά σας οι κουβέντες μακρινές. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι, η εκπομπή μεταδίδεται και σε επανάληψη τα ξημερώματα, 4 με 5. Έτσι, λόγω της διαφοράς της ώρας, να μπορείτε να μας ακούτε και εκείνη την ώρα. Αν και μπορείτε να τη βρείτε, αναρτάτε η εκπομπή on demand, όπως και όλες οι εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας και γενικά όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ, στη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα στο erteco.gr. Μπορείτε λοιπόν και από εκεί και να μας ακούτε ζωντανά και on demand τις εκπομπές, όπως και στη δική μας σελίδα που είναι δίγλωση ελληνικά αγγλικά vogue.ert.gr. Έχουμε και τη δική μας εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablet, μπορείτε να την κατεβάσετε και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και μάλιστα με τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Μπορείτε και μέσω του Earthflix σε όλο τον κόσμο και δορυφορικά σε όλο τον κόσμο και βεβαίως εδώ στην πατρίδα ψηφιακά, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και απέναντί μου είναι ένας καλός φίλος και συνάδελφος, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε τις σημαντικότερες δράσεις των Ελλήνων της Διασποράς. Θα μεταφερθούμε νοερά μέσω Αμερικής στην Κρήτη ή στην Αμερική μέσω Κρήτης. Είναι ένας περίεργος συνδυασμός αυτός. Θα το καταλάβετε στην συνέντευξη που θα ακολουθήσει σήμερα στην εκπομπή. Λοιπόν, ας κάνουμε μία διαδικτυακή βόλτα. Είναι πολλές και ενδιαφέρουσες οι ειδήσεις, οφείλω να ομολογήσω. Θα θυμάστε, είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή με τη Λίτσα Αθανασιάδη από τη Μελβούρνη. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που για χρόνια υπήρξε πρόεδρος της Ποντιακής Εστίας Μελβούρνης. Και όχι μόνο, θα λέγαμε ένας άνθρωπος που γενικότερα έχει έτσι παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στον ποντιακό ελληνισμό της Μελβούρνης. Και διαβάζω ότι είχαν μία πολύ λαμπρή γιορτή τις ημέρες που μας πέρασε, μνήμης πολιτισμού, προσφορά στον ποντιακό ελληνισμό για τα 50 χρόνια. Είχε μιλήσει και η κυρία Λίτσα Αθανασιάδη για τις πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις που έχουν όλο τον χρόνο για τον μισό αιώνα συνεχούς παρουσίας και όχι μόνο παρουσίας και προσφοράς και δράσης που γιόρτασε η Ποντιακή Εστία Μελβούρνης. Χωροεσπερίδα λοιπόν είχανε το Σάββατο που μας πέρασε, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους διαφόρων ποντιακών συλλόγων και βεβαίως πολλά μέλη της Ομογένειας της Μελβούρνης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις, ιδιαίτερη αναγνώριση αποδόθηκε στους πρώην προέδρους της Ποντιακής Εστίας για τη συμβολή τους στη διατήρηξη, στην ανάπτυξη του συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια. Και από ό,τι διαβάζω ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, θεατρική και μουσικοχορευτική παράσταση που είχαν παρουσιάσει οι μαθητές των χορευτικών τμήματων, όχι μόνο τους, και η μουσική και η εκπαιδευτική του συλλόγου.
Ήταν ένα καλλιτεχνικό ταξίδι αυτή η μουσικοχορευτική παράσταση που άρχιζε από τον ιστορικό Πόντο και κατέληγε στη σύγχρονη Μελβούρνη. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας. Πολύς κόσμος, έγινε έτσι η ιδιαίτερη βράβευση στον πρόεδρο, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσεπριαλίδη, στη Λίτσα Αθανασιάδη βεβαίως, που είχαμε μιλήσει και εμείς εδώ στις κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας, και στο Γιάννη Πιλαλίδη, ο οποίος ήταν και ο παρουσιαστής της εκδήλωσης. Να σας πάω όμως στη Νέα Υόρκη. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η είδηση πραγματικά. Αφορά στον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ο οποίος βρέθηκε, από ό,τι διαβάζω, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο εμβληματικό Γιάνκι στάδιο. Εκεί συμμετείχε σε μία από τις πιο συμβολικές τελετουργίες του αμερικανικού baseball. Φόρεσε τη φανέλα των New York Yankees και πραγματοποίησε την καθιερωμένη εναρκτήρια ρήψη πριν από την αναμέτρηση των Yankees με τους Chicago White Sox. Ήταν πάρα πολύ ομογενείς παρόντες και μέλη βεβαίως της ελληνοορθόδοξης κοινότητας. Ήταν η βραδιά της ελληνικής φανέλας, έτσι ονομάζεται η βραδιά. Είναι μια εκδήλωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό της αμερικανικής μεγαλούπολης της Νέας Υόρκης. Οπότε το γήπεδο είχε ντυθεί στα γαλανόλευκα στο πλαίσιο αυτής της βραδιάς. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι έβλεπες στον αγωνιστικό χώρο τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον κύριο Ελπιδοφόρο. Μάλιστα τον συνόδευσαν ο πρωτοσύγγελος της άμεσης αρχιεπισκοπικής περιφέρειας, ο Ανδρέας Βίλης, οι άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Μάικ Νεομονιτάκη και ο Μπιλ Γκρούς, και η εμφάνισή τους έγινε δεκτή, όπως καταλαβαίνετε, με ένα απίστευτα θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους. Ανταποκρίθηκαν έτσι με ενθουσιασμό. Η εκδήλωση είχε και μια σημαντική κοινωνική διάσταση. Δηλαδή, στο πλαίσιο αυτής της βραδιάς, βραδιά ελληνικής φανέλας, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 37.000 δολάρια για την ενίσχυση της κατασκηνωτικής διακονίας της άμεσης αρχιεπισκοπικής περιφέρειας. Φέτος συμπληρώνει 21 χρόνια προσφοράς η κατασκηνωτική διακονία, και κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού το πρόγραμμα αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 800 νέους ομογενείς. Πρέπει να σας πω ότι οτιδήποτε γίνεται σε κατασκηνώσεις που συγκεντρώνονται ομογενείς είναι μια πολύ δυνατή βιωματική εμπειρία που φέρνει κοντά νέους ελληνικής καταγωγής τρίτης, τέταρτης γενιάς από όλο τον κόσμο, και συνδέονται μεταξύ τους και συνδέονται με την ελληνική παράδοση και βεβαίως με την ορθόδοξη παράδοση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το έργο. Το έχουμε δει και από τη Γενική Γραμματεία Αποδημοελληνισμού, από τα προγράμματα τα κατασκηνωτικά φιλοξενίας από Δήμων Νέων. Το κάνει λοιπόν και η Αρχιεπισκοπή της Αμερικής και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Αλλά γενικώς θεωρώ ότι είναι σημαντικό να βλέπεις ανθρώπους της Εκκλησίας, και τόσο σημαντικούς όπως είναι ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος της Αμερικής, να βρίσκεται τόσο κοντά στον άνθρωπο και σε άλλες δράσεις. Είναι πραγματικά ξεχωριστό να βλέπεις έναν ιερέα να κρατά την μπάλα από το baseball, έτσι, και να κάνει την πρώτη ρήψη σε ένα τόσο σημαντικό αγώνα, σε ένα στάδιο που σαφώς είναι εμβληματικό, το Yankee Stadium,
και νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Φέρνει τους νέους και όλους τους ανθρώπους πολύ κοντά στην Εκκλησία. Αυτά λοιπόν έτσι ως πρώτα νέα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Θα ακούσουμε όμως ένα, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι πραγματικά. Είναι το τραγούδι «Γλάστρα» με την Μιρέλα Πάχου. Είναι έτσι θα λέγαμε πολύ παιχνιδιάρικο το τραγούδι αυτό, και νομίζω ότι θα μας φτιάξει λίγο την διάθεση. Το ερμηνεύει η Μιρέλα Πάχου και ο Νίκος Ξίδης. Οι στίχοι μιλούν για μια αγάπη που επιμένει να ανθίζει στο τώρα, έχοντας ως εικόνα μια γλάστρα στο μπαλκόνι με κόκκινες πιπεριές και χώμα.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και όπως πολλές φορές λέμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο, το καλοκαίρι, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι μήνες ανταμώματος για τους Έλληνες του εξωτερικού. Γίνονται τα μεγάλα συνέδρια, γίνονται τα μεγάλα ανταμώματα. Χθες μιλούσαμε για το συνέδριο των Απανταχού Θεσσαλών που θα γίνει 16 και 17 Αυγούστου στα Τρίκαλα αυτή τη φορά. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών, η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο, που θα πραγματοποιηθεί τέλος Ιουλίου στα Χανιά. Και καλωσορίζω στη συντροφιά μας τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, τον κύριο Νίκο Καστρινάκη. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα, κύριε Καστρινάκη. Και ελπίζω και εύχομαι να σας συναντώ στην Κρήτη.
1: Ναι, βεβαίως είμαι στην Κρήτη. Καλή σας μέρα. Γιατί είναι πολλά που θα γίνουν στην Κρήτη αυτό το καλοκαίρι. Και γι' αυτό ήρθα εδώ από νωρίς, αλλά περιμένουμε στο μεγάλο συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, όπως είπατε και εσείς, που θα γίνει στα Χανιά. Mm-hmm. Και να ξέρετε, το συνέδριο στην Κρήτη κάθε 3 χρόνια αλλάζει νομό. Φέτος είναι η σειρά να γίνει στα Χανιά και θα γίνει στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά από τις 21 Ιουλίου και έχουμε πρόγραμμα μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Αλλά έχουμε και μερικά άλλα πράγματα μετά από αυτό.
0: Μάλιστα. Στα περισσότερα δελτία τύπου αναφέρεται από τις 23 μέχρι τις 26 Ιουλίου. Κάπου όμως διάβασα αυτό που μόλις μας είπατε, ότι ουσιαστικά οι περισσότερες εκδηλώσεις αρχίζουν νωρίτερα, από τις 21 Ιουλίου. Είναι ένα πολύ μεγάλο συνέδριο αυτό που πραγματοποιείται. Ίσως και το γεγονός ότι το κάνετε κάθε 3 χρόνια να σηματοδοτεί ότι έρχονται και πολλοί κόσμος, δηλαδή το προγραμματίζετε καιρό πριν, έχετε όλο το χρόνο για να το σχεδιάσετε κάθε φορά, πάντα φαντάζομαι σε συνεργασία με την περιφέρεια, με τις δημοτικές αρχές. Και θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, επειδή μιλήσατε και είπατε ότι θα γίνει σε εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης στα Χανιά, γιατί επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος τόπος? Συμβολίζει αυτός ο χώρος κάτι συγκεκριμένο και για την Ομογένεια? Υπήρχε δηλαδή και ένας συμβολικός λόγος που επιλέξατε την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης?
1: Ναι, η Ομογένεια, οι Κρήτες του εξωτερικού έχουν μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, και ιδιαίτερα γιατί εκεί υπήρχε ο μακαριστός Μητροπολίτης της Αμικής Ελλήνου Ειρηνέως, ο οποίος φρόντισε από τα πολύ παλιά χρόνια να δημιουργήσει δεσμούς και συνδέσεις με την Ομογένεια. Mm-hmm. Επίσης είναι ένας χώρος ο οποίος έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς πολύ σημαντικά συνέδρια, και είναι ένας χώρος που από εκεί έχουν ξεκινήσει και πολύ σημαντικές δράσεις. Οπότε για μας, όταν το επιλέξαμε, πήραμε και αυτό, συμπεράμε υπόψη μας και αυτή το χαρακτηριστικό, ότι υπάρχει σύνδεση με την Ομογένεια, mm-hmm. ότι είναι ένα ιστορικό μέρος σε σχέση με τα συνέδρια και το τι έχει ξεκινήσει από εκεί.
0: Μάλιστα. Έπαιξε ρόλο και το γεγονός αυτό, σαφώς. Μιλάμε για την σημαντικότερη παγκόσμια συνάντηση των Κρητών της Διασποράς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους, και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα πώς θα ανταποκριθούν οι Απανταχού Κρήτες. Ναι. Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη, εκεί συναντούμε τους περισσότερους μετανάστες με καταγωγή από την Κρήτη. Σε αυτό το κάλεσμα για επιστροφή στις ρίζες τους αυτό τον Ιούλιο, δηλαδή, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για τη συμμετοχή, κύριε Καστρινάκη?
1: Ναι. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών απαρτίζεται, όπως είπατε και εσείς, από τρεις μεγάλες ομοσπονδίες που βρίσκονται σε τρεις μεγάλες υπήρους, mm-hmm. δηλαδή την Παγκριτική Ένωση Αμερικής στην Αμερική, την Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, την Ομοσπονδία Κρητών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας στην Οκεανία, και την Παγκρήτη Ομοσπονδία Ευρώπης. Αλλά επίσης έχουμε και τρία μεγάλα σωματεία στην Αθήνα εκτός Κρήτης, στην Ελλάδα εκτός Κρήτης, mm-hmm. την Παγκρήτη Αθηνών που είναι πολύ γνωστή σε όλους, το Ορικό Σύλλογο Πειραιά η Ομόνια, που βρίσκεται στον Πειραιά και είναι το αρχαιότερο σωματείο, και επίσης την αδελφότητα Κρητών, την Παγκρήτη Αδελφότητα Κρητών Μακεδονίας.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και έχουμε και ένα μικρό σύλλογο στην Νότια Αφρική που δεν υπάρχει εκεί η Ομοσπονδία, αλλά τον εντάξουμε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών για συμβολικούς λόγους.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, περιμένουμε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόβλημα, που δεν είναι πρόβλημα, μια πρόκληση. Οι θέσεις είναι 150 και η ζήτηση μέχρι τώρα είναι παραπάνω. Αλλά θα το διαχειριστούμε με κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι πραγματικά ωραίες προκλήσεις να έχει κάποιος, γιατί σημαίνει ότι οι οργανώσεις μας πάνε καλά, είναι ενεργές και έχουν μέλη που θέλουν να συμμετάσχουν.
0: Ναι. Αυτό πραγματικά είναι σημαντικό. Θέλω να πούμε για το πρόγραμμα. Έχω διαβάσει και βλέπω ότι ένα κομμάτι που δίνεται έτσι μεγάλη έμφαση είναι η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, και θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορεί το Παγκόσμιο Δίκτυο των Κρητών, το Παγκόσμιο Συμβούλιο, να βοηθήσει έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς, την καινοτομία στο νησί. Μιλάμε για τη Μεγαλόνησο, για τη Λεβεντογένα Κρήτη, η οποία είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο, έτσι. Για την ιστορία, για τον πολιτισμό, για τη γαστρονομία, για την διατροφή, για την κρητική διατροφή, για τη λογοτεχνία, ο Καζαντζάκης, ο Κορνάρος. Είναι τόσα πολλά.
1: Και όλα αυτά μαζί μπορούν να γίνουν με καλές συνεργασίες. Mm-hmm. Και τι εννοώ με αυτό. Δεν ξέρω αν είδατε, οι θεματικές δεν είναι τυχαίες που έχουμε κάθε μέρα, αλλά θέλω να σας πω ότι οι πυλώνες που είναι σημαντικό να υπάρχει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών είναι τρεις. Το πρώτο είναι καταρχήν οι ομοσπονδίες, οι μεγάλες, να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να μαθαίνουν μία από την άλλη, γιατί υπάρχουν και κοινές προκλήσεις που έχουμε σε κάθε ήπειρο, παρόλο που υπάρχουν και διαφορετικά, αλλά υπάρχουν και πολλά κοινά πράγματα. Mm-hmm. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι μας ενδιαφέρει η Κρήτη, μας ενδιαφέρουν οι ρίζες μας, και αυτός είναι και ο λόγος που κοιτάμε, η ματιά μας πάντα είναι και θα είναι στην Κρήτη και θέλουμε το καλύτερο για την Κρήτη. Και το τρίτο είναι προφανώς ότι υπάρχουν εθνικές προκλήσεις, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σαν εθνικά θέματα στην Ελλάδα. Και μόνο όταν είμαστε όλοι μαζί έχουμε μεγαλύτερη φωνή, και αυτός είναι ο τρίτος λόγος. Mm-hmm. Όμως, άμα πάρουμε το δεύτερο λόγο, που η ματιά μας μας ενδιαφέρει στην Κρήτη, τότε θα δούμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι να δημιουργήσουμε συνεργασίες μεταξύ των Ελλήνων του εξωτερικού και της Κρήτης, όπως είπατε, της καινοτομίας που μπορεί να γίνει στην Κρήτη, mm-hmm. το τι μπορεί να γίνει στην Κρήτη. Πολλές φορές ξέρετε, κάποιος που είναι και λίγο πιο έξω και λίγο πιο μακριά μπορεί να διακρίνει και δυνατότητες που ενδεχομένως κάποιοι εντός δεν μπορούν να τις δουν.
0: Έτσι
1: όχι
0: είναι.
1: Όχι κάποιο άλλο λόγο, όχι επειδή είμαστε καλύτεροι ή είσαι καλύτεροι ή κάτι τέτοιο, απλά επειδή έχουμε μια ματιά πιο σφαιρική.
0: Αλλάζει η αντίληψη όταν βρίσκεσαι μακριά. Αλλάζει η αντίληψη και έχετε, αν θέλετε, και άλλες προσλαμβάνωσες και άλλες εμπειρίες, ζείτε σε μια άλλη χώρα.
1: Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά μπορούν να δώσουν, με προτάσεις μπορούν να δώσουν πράγματα στην Κρήτη και να κινήσουν ίσως και πράγματα με μεγαλύτερη ταχύτητα καμιά φορά. Και το τρίτο πράγμα είναι, υπάρχει αξιόλογο δυναμικό στο εξωτερικό που θα μπορούσε και θέλει να βοηθήσει τα πράγματα στην Κρήτη. Mm-hmm. Πέρα από αυτό, πολλές φορές συνεργαζόμαστε όμως και με οργανισμούς στην Κρήτη για να κάνουμε πολλά καλά πράγματα, και γι' αυτό η μία θεματική είναι στην περίληψη κοινωνική ευθύνη και θελοντισμός. Αλλά αν πάρουμε όλες τις θεματικές, όπως είπατε, το μεγάλο θέμα είναι η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο, mm-hmm. γιατί μας αρέσει να κοιτάζουμε και το αύριο αλλά και το σήμερα. Είναι η πρώτη, είναι ομογένεια οικονομία και ανάπτυξη, που εκεί μπορούμε να πούμε καινούργια πράγματα που μπορούν να γίνουν στην Κρήτη και να γίνουν για την Κρήτη που έχει σχέση με αυτό το θέμα. Το δεύτερο είναι κλιματική κρίση και περιβάλλον, που είναι κάτι που μας ενδιαφέρει στην Κρήτη, μας ενδιαφέρει η Κρήτη να μείνει με όλες τις τόσες πολλές διαστάσεις του περιβάλλοντος που έχει και να μην καταστραφεί το περιβάλλον στην Κρήτη. Ξέρετε, η Πανίδα μας, η Χλωρίδα μας στην Κρήτη είναι ιδιαίτερη και είναι, έχουμε πράγματα που δεν υπάρχουν στον πλανήτη, που πρέπει να τα προστατεύσουμε. Και μας ενδιαφέρει βέβαια και τα προβλήματα που προκύπτουν από την κλιματική κρίση, όπως η διαχείριση του νερού σε όλα τα επίπεδα που θα ακουστούν εκεί μέσα προτάσεις.
0: Άρα στη διάρκεια του συνεδρίου, κύριε Καστρινάκη, στη διάρκεια του συνεδρίου θα συζητηθεί και το κομμάτι που αναφέραμε πριν της δικτύωσης για την οικονομία και την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, αλλά και της δικτύωσης και της συνεισφοράς για την κλιματική κρίση, έτσι.
1: Ναι. Αν μου αφήσετε να πω τις μέρες, θα σας πω και πώς θα γίνει αυτό.
0: Ωραία.
1: Η τρίτη μέρα είναι ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, που είναι τα ουσιαστικά οχήματα του ελληνισμού. Μπορούμε να πετύξουμε πάρα πολλά πράγματα. Και η τέταρτη μέρα είναι, όπως είπαμε και πριν, στην περίληψη κοινωνική ευθύνη και εθελοντισμός, ένα κομμάτι που νομίζω εγώ τουλάχιστον ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά πολλά παραπάνω πράγματα και να αναδειχθεί σαν καταλήτης ταχύτητας για πολλά άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Θα υπάρχουν πάρα πολλά πάνελς και θα υπάρχουν 60 εισηγητές. Πολύ συνειδητά χρησιμοποίησα τη λέξη εισηγητές και όχι ομιλητές, γιατί έχουμε ζητήσει από όλους να προτείνουν προτάσεις σε προκλήσεις που έχει η Κρήτη αυτή τη στιγμή. Δεν θέλουμε να είμαστε ένα μοτίβο όλοι να πούμε προβλήματα, να πούμε αν δεν έχει κάποιος μια πρόταση δεν θα είναι εισηγητής. Οπότε έχουμε εισηγητές οι οποίοι θα προτείνουν πράγματα. Οι εισηγητές αποτελούνται από ένα πολύ ωραίο κράμα, το οποίο είναι ακαδημαϊκοί καθηγητές οι οποίοι είναι από πανεπιστήμια του εξωτερικού ή από τα πανεπιστήμια της Κρήτης που έχουν διατελέσει στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουν αυτή τη ματιά που θέλαμε. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης ένα κράμα από επιχειρηματίες επιτυχημένους που είναι στο πεδίο και που ξέρουν τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Και το τρίτο είναι από φορείς της Κρήτης, που τελικά αν συνεργαστούμε αρμονικά όλοι εμείς αυτοί, θα μπορούν να υπάρξουν αποτελέσματα σε ταχύτητες που δεν τις έχουμε ξαναδεί ποτέ. Και βέβαια, να ξέρετε, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του συνεδρίου είναι η Περιφέρεια, με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Αναμπάκη, που μας υποστηρίζει πάντα σε αυτό το συνέδριο. Και φέτος, να ξέρετε, με το να έχουμε 60 εισηγητές, πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ γρήγορα πολλές προτάσεις και θα συζητηθούν και πράγματα πάνω στις προτάσεις μετά το συνέδριο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, εκτός από το αμιγό συνεδριακό κομμάτι, υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές ή κοινωνικές δράσεις?

0: τα οποία θα κάνουν τη στράτα μαζί με τους παραδοσιακούς πολιτιστικούς συλλόγων των Χανίων. Εκεί ο Δήμος μας έχει αγκαλιάσει, δίνοντάς μας αυτή την ημέρα στους ομογενείς, στους απόδημους Κρήτες, για να κάνουμε αυτή τη στράτα, και μάλιστα θα ξεκινήσουμε αναρτώντας τις σημαίες του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και των τριών μεγάλων ομοσπονδιών των τριών Υπήρων, στο φρούριο του Φυρκά, στο παλιό λιμάνι στα Χανιά, και οι οποίες σημαίες θα είναι εκεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ολόκληρη τη βδομάδα. Βέβαια, παράλληλα με το συνέδριο, υπάρχουν και αυτό που λέμε εργαστήρια, workshops νεολαίας, που έχουν να κάνουν με πολλά διαφορετικά πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη, ένα εργαστήριο είναι πώς μπορούμε να καταγράψουμε ιστορίες της Κρήτης σε βίντεο, ώστε οι νέοι μας να μπορούν να μάθουν και να πάνε πίσω και να καταγράψουν ιστορίες με σωστό τρόπο των παλαιότερων, ή ιστορίες που θυμούνται οι γονείς τους και οι προηγούμενες γενιές. Υπάρχουν εργαστήρια προφανώς χορού και μουσικής, που αυτό είναι το κάνουμε κάθε φορά, αλλά υπάρχουν και εργαστήρια τέχνης. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, ώστε η νεολαία παράλληλα να μπορεί να κάνει και άλλες, να έχει και άλλες δράσεις. Στο τέλος, ναι, θα πάμε να γιορτάσουμε και τα 160 χρόνια από την επέτειο του ολοκαυτώματος του Αργαδίου στο Αρκάδι, την επόμενη μέρα του συνεδρίου, στις 27 Ιουλίου, και στις 28 Ιουλίου θα βρεθούμε στον Άγιο Νικόλαο, όπου μας τιμά ο Δήμος Αγίου Νικολάου με την ονοματοδοσία μιας οδού που θα ονοματιστεί οδός αποδήμων Κρητών. Είναι μεγάλη τιμή για μας και θα βρισκόμαστε και εκεί πέρα.
1: Τι ωραίο, οδός αποδήμων Κρητών λοιπόν, στον Άγιο Νικόλαο. Μπράβο. Εξαιρετική ιδέα. Να ρωτήσω, κύριε Καστρινάκη, αναφερθήκατε και πριν στους νέους, και από ό,τι κατάλαβα υπάρχει έτσι μια ειδική μέρημνα ώστε οι νέοι κριτικοί να μπορούν, τρίτης γενιάς ας πούμε, να πάρουν το λόγο και να εκφράσουν το δικό τους όραμα, έτσι. Έχω καταλάβει ότι σε γενικές γραμμές αυτό που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί εθνικοτοπικοί σύλλογοι και εθνικοτοπικές ομοσπονδίες στο εξωτερικό, δηλαδή το να προσελκύσουν τους νέους τρίτης και τέταρτης γενιάς, που είναι από τα βασικά έτσι προβλήματα και από τις βασικές προκλήσεις, να πω, της ομογένειας στο εξωτερικό, δεν το αντιμετωπίζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δηλαδή συνήθως οι νέοι Κρήτες τρίτης, τέταρτης γενιάς πραγματικά παίρνουν μέρος στα κοινά, τηρούν παραδόσεις, ήθη, έθιμα, είναι έτσι, ή και για σας αποτελεί μία πρόκληση?
0: Η πρόκληση είναι αναμφισβήτητα μεγάλη για όλους μας. Και όταν εννοώ για όλους, εννοώ για όλους μας και εκτός Κρήτης και εντός Κρήτης, απλώς πιο έντονα φαίνεται εκτός Κρήτης. Όμως να ξέρετε ότι είναι ενθαρρυντικό ότι βλέπουμε όλο και πιο πολλοί νέοι αρχίζουν να παίρνουν μέρος, και εγώ πιστεύω ότι έχουν αρχίσει και παίρνουν μέρος περισσότερο γιατί έχουμε κάνει και εμείς μια στροφή. Τι εννοώ μια στροφή? Έχουμε κάνει μια στροφή επικοινωνίας, έχουμε κάνει μια στροφή σχεδιασμού στο πώς με τα προγράμματα. Παραδείγματος χάρη, αν δείτε, ένα μικρό παράδειγμα είναι το συνεδρίο, ότι παράλληλα με τις εισηγήσεις και τις ομιλίες του συνεδρίου τρέχουν και τα workshops, για να μπορεί να έχει κάποιος νέος επιλογή και να επιλέξει τι θέλει να ακούσει την ώρα που θέλει να τα ακούσει. Το ίδιο κάνουμε και στις οργανώσεις μας. Έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος που επικοινωνούμε. Επικοινωνούμε με τις μεθόδους που η νεολαία επικοινωνεί. Και γι' αυτό, ένα μεγάλο παράδειγμα είναι στην Παγκριτική Ένωση Αμερικής, έχουμε δει για πρώτη φορά αύξηση μελών, και ειδικά μελών νεολαία, τα τελευταία τρία χρόνια. Και ο λόγος είναι επειδή εμείς έχουμε κάνει αυτή τη στροφή. Να πάμε να προσεγγίσουμε τους νέους με τα δικά τους χαρακτηριστικά, στους δικούς τους χρόνους, στις δικές τους ταχύτητες, που είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που είχαμε συνηθίσει. Με το δικό του τρόπο, οργάνωσης, που είναι διαφορετικός και πολύ πιο οργανωμένος στις μέρες μας.
1: Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε Καστρινάκη, θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα και για εσάς τον ίδιο, για τη δική σας πορεία, και αναφερθήκατε

0: τώρα Συμπαγκριτική Ένωση Αμερικής. Ήσασταν, από ό,τι θυμάμαι, πρόεδρος και Συμπαγκριτική Ένωση Αμερικής για κάποια φεγγάρια, καλά το λέω.
1: Όχι, δεν διατέλεσα πρόεδρος της Συμπαγκριτικής Ένωσης Αμερικής, διατέλεσα όμως πρόεδρος στο μεγαλύτερο σύλλογο κριτών στο εξωτερικό του Σύλλογου Κριτών Ομόνια της Νέας Υόρκης.
0: Α, στη Νέα Υόρκη.
1: Έχω διατελέσει σε πολλές θέσεις, της Συμπαγκριτικής Ένωσης Αμερικής. Έχω κάνει πρόεδρος της Επιτροπής Επικοινωνιών, έχω διατελέσει αντιπρόεδρος επικοινωνίας, έχω διατελέσει γενικός επόπτης και τώρα είμαι εκτελεστικός αντιπρόεδρος.
0: Μάλιστα. Είστε έτσι ένας πραγματικά πετυχημένος ομογενής, πετυχημένος άνθρωπος Έλληνας του εξωτερικού και δημοφιλής στην διασπορά, με μια πραγματικά πολύ αξιόλογη καριέρα. Σε ποια ηλικία φύγατε από την Κρήτη και επιλέξατε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για σπουδές?
1: Ναι, αυτό είναι ένα ευστράπελο. Και μάλιστα το είπα πέρυσι όταν μίλησα στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, όταν βραβευθήκαν οι... όχι πέρυσι, ήταν τον Απρίλιο, όταν βραβεύτηκαν τα Χριστούγεννα, βραβεύτηκαν οι περσινοί επιτυχώντες στις Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Και τους είπα εκεί ότι εγώ ήμουν ένας από αυτούς που δεν πέρασε στις Πανελλήνιες και που ήταν ίσως το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη. Γιατί ίσως η πορεία μου ήταν διαφορετική, όμως ήξερα από μικρός ποιο ήταν αυτό που μου άρεσε. Mm-hmm. Μου άρεσε να ασχοληθώ με την επιστήμη πρώτων υπολογιστών και ο λόγος που πήγα στην Αμερική και επέλεξα την Αμερική ήταν ότι εκείνη την περίοδο η τεχνολογία στο συγκεκριμένο κλάδο ήταν εκεί. Και γι' αυτό πήγα και ήμουν τυχερός, γιατί είδα τεχνολογία που ο υπόλοιπος κόσμος το έβλεπε μετά από 6-7 χρόνια και ανακατεύτηκα με τεχνολογία που με καινούργια τεχνολογία και με τους δημιουργούς τεχνολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν μια εμπειρία που για μένα ήταν πολύ μεγάλη. Μάλιστα, να σας πω ότι ήμουν director ποιοτικού ελέγχου σε προγράμματα τεχνικής νοημοσύνης το 1999.
0: Απίστευτο.
1: Που δεν ξέρω αν πολλοί είχαν την τύχη να ξέρουν τι πάνε να πει τεχνική νοημοσύνη.
0: Εννοείται, δεν γνωρίζαμε καν.
1: Που ήταν βέβαια τότε πολύ διαφορετική από αυτό που είναι σήμερα. Οπότε είχα αυτή την τύχη να ασχοληθώ με την τεχνολογία σε πολύ μεγάλες εταιρείες και να δω πολλά πράγματα καινούργια. Βέβαια τώρα τα τελευταία 5 χρόνια έχω κάνει μια στροφή και ενώ πάντα η ασχολία μου ήταν με τις διαδικασίες και με τα συστήματα, τώρα ασχολούμαι με τον τρίτο παράγοντα που πρέπει να λειτουργεί αρμονικά, τους τρεις παράγοντες που πρέπει να λειτουργούν αρμονικά για να υπάρχει αποδοτικότερη το μέγιστο της αποδοτικότητας, που είναι ο ανθρώπινος παράγοντας.
0: Μάλιστα. Θέλω να πω ότι έχω καταλάβει ότι έχετε υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις σε αρκετές εταιρείες, και όταν λέμε εταιρείες στη βιομηχανία λογισμικού μιλάμε για μεγέθους δισεκατομμυρίων, και έχετε ηγηθεί ομάδων που έχουν καταγράψει επιδόσεις σε πάρα πολλούς κλάδους. Μας αναφέρατε ήδη, ας πούμε, για την τεχνητή νοημοσύνη τη δεκαετία του 90. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι παρά το πόσο έχετε εργαστεί και έχετε εργαστεί με υπομονή και επιμονή και με πολύ κόπο από ό,τι φαίνεται για να φτάσετε τόσο ψηλά και σε ηγετικές θέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ασχολείστε με τα κοινά τόσο ενεργά. Δηλαδή είστε ένας άνθρωπος που πραγματικά βρίσκεστε πολύ κοντά στην Ελλάδα, πολύ κοντά στην Κρήτη, πολύ κοντά στο... έχετε όραμα στο να διατηρηθεί και η σύνδεση με την ιδιαίτερη πατρίδα του ελληνισμού, της διασποράς, αλλά και το πώς θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο αυτή η δικτύωση. Και αυτό το βλέπω πραγματικά ως πολύ σημαντικό Αυτό ήθελα έτσι λίγο να τονίσω, γιατί μπορεί να μην σας γνωρίζουν, και αν μπούμε σε μια διαδικασία να αναφέρουμε όλο το βιογραφικό σας, θα τελειώσει η εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί λοιπόν να μην...
1: Δεν νομίζω πως είναι και απαραίτητο.
0: Ναι, να μην σας γνωρίζουν, αλλά πραγματικά έχετε αγαπήσει πάρα πολύ την ομογένεια και είστε δίπλα σε θέσεις κλειδιά, ενώ αντίστοιχα ήσασταν σε θέσεις κλειδιά και σε μεγάλες, έτσι, σε μεγάλους οργανισμούς. Είσαστε λοιπόν δίπλα στην ομογένεια και στους απόδημους Κρήτες εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, βέβαια, κοιτάξτε το.
0: Δηλαδή τόσο μακριά αλλά τόσο κοντά συγχρόνως. Τόσο μακριά αλλά τόσο κοντά συγχρόνως, έτσι.
1: Ναι, αν θέλει κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Και θα σας έλεγα, ο εθελοντισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι που γεμίζει τις ψυχές των ανθρώπων, και θα ήθελα να προτείνω σε όλους να το δοκιμάσουν, γιατί μόνο αν το δοκιμάσεις μπορεί να καταλάβεις πόσο μπορεί να σε γεμίσει. Εμένα το δικό μου όραμα είναι εμπνευσμένο από τον Ελευθέριο Βενζέλο και δεν είναι τίποτα άλλο από την πρόοδο όλων μας, πώς μπορούμε να προοδεύσουμε όλοι μαζί. Και όλοι μαζί μπορούμε να προοδεύσουμε μόνο μαζί.
0: Ναι.
1: Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει η μόνη προϋπόθεση είναι να είμαστε ενεργοί, να είμαστε σε δράση.
0: Ναι, σωστά.
1: Πολύ απλά αυτό κάνει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και για την προσφορά, γιατί ο εθελοντισμός είναι προσφορά. Και όταν προσφέρεις πραγματικά γεμίζεις με συναισθήματα που μπορεί να μην σου περνούσαν ποτέ από το νου. Έτσι, ολοκληρώνεσαι σαν άνθρωπος. Πώς οραματίζεστε την επόμενη μέρα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών μετά την ολοκληρώση του συνεδρίου στα Χανιά? Ποιο είναι το όραμά σας?
1: Υπάρχουν τρία πράγματα που θα ήθελα πάρα πολύ, και αυτό θα το κρίνουν βέβαια οι ομοσπονδίες και τα μέλη στο τέλος. Αλλά το ένα πράγμα είναι να έχουμε κάνει ένα βήμα παραπάνω, να έχουμε κάνει μερικά πράγματα παραπάνω που νομίζω ότι τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα παραπάνω. Το δεύτερο είναι να ανοίξουμε το δρόμο για καινούργια πράγματα, που και αυτό σε έναν βαθμό το έχουμε κάνει, και μάλιστα ξεκινήσαμε πολύ δομικά με το να κάνουμε και μια αλλαγή καταστατικού μετά από 10 χρόνια στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών. Και το τρίτο είναι η επόμενη διοίκηση να μπορεί να έχουμε βάλει το υπόβαθρο, να μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά και να κάνει ακόμα πιο πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι, είναι δεδομένη η επιτυχία, αλλά εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο στα Χανιά. Είπαμε 21 με 26 Ιουλίου, αλλά συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, από ό,τι κατάλαβα, και 27 Ιουλίου. Στέλνω πολλές ευχές. Πείτε μου.
1: Αν μου επιτρέπετε να πούμε άλλο ένα πράγμα που θα συμβεί, που έχει να κάνει με το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενζέλος και τα παραρτήματά του στην Αμερική, στην Οκεανία.
0: Ναι.
1: Στις 5 Αυγούστου το απόγευμα θα έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση των παρατημάτων του εξωτερικού του Ιδρύματος Ελευθερίου Βενζέλου στο Ίδρυμα στη Χαλέπα, στο σπίτι του Ελευθερίου Βενζέλου, που είναι και αυτό μια εκδήλωση η οποία εγώ πιστεύω μας δίνει μέσα από το όραμα του Ελευθερίου Βενζέλου και αυτά που κάνουμε ιδιαίτερα φέτος, που είναι τα 90 χρόνια από την επέτειο του θανάτου του Ελευθερίου Βενζέλου, μας δίνει εμάς ομογενής οξυγόνο. Και τι εννοώ με αυτό? Έχοντας ένα μεγάλο πρότυπο όπως είναι ο Ελευθέριος Βενζέλος, είναι για μας έμπνευση να είμαστε αφενός συνδεδεμένοι με την πατρίδα μας την Κρήτη, με το έργο του Βενζέλου, και να κάθε μέρα να προοδεύουμε ακόμα πιο πολύ.
0: Μάλιστα. Σας στέλνω θερμούς χαιρετισμούς, να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο πάθος να δικτυώνετε την γενέτειρα, την Κρήτη, τη Λεβεντογένα Κρήτη, με τους Κρήτες σε όλο τον κόσμο. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα, κυρία Καστανά, και ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το έργο που επιτελείτε και μας συνδέετε όλους με την πατρίδα.
0: Να είστε καλά.

Λοιπόν, κάποιοι θα θυμάστε ίσως αυτό το κομμάτι. Το είχε ερμηνεύσει ο Βλάσης Μπονάτσος το 1991. Εδώ βεβαίως το ακούμε σε μια διασκευή από τη Ματίνα Σουπό, που το άλλαξε τελείως, το μεταμόρφωσε θα λέγαμε, σε μία έτσι μπαλάντα. Έγινε viral αυτή η διασκευή, πολύ δημοφιλής, έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, γιατί ουσιαστικά κατάφερε να συστήσει ξανά αυτό το κομμάτι στη νεότερη γενιά με έναν φρέσκο τρόπο. Τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο σπουδαίος Γιώργος Ρωμανός. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πάμε μέχρι το Βέλγιο και την περιοχή Ανς του Βελγίου. Εκεί ο πολύ γνωστός Έλληνας της Διασποράς, Έλληνας της Γαλλίας, ο Νίκος Αλιάγας, θα παρουσιάσει μία φωτογραφική έκθεση με τίτλο «L'Esprit Grec», το ελληνικό πνεύμα, από τις 4 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο ιστορικό Σατό Ντεβαγού στο Βέλγιο, στην περιοχή Ανς. Είναι γνωστός ο Νίκος Αλιάγας όχι μόνο ως δημοσιογράφος και παρουσιαστής, γιατί έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια μια ιδιαίτερα προσωπική πορεία στη φωτογραφία. Έχει δημιουργήσει ένα έργο με έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και με πολλή ευαισθησία. Η έκθεση ουσιαστικά παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα της Ελλάδας. Μην σας έρθει στο νου τουριστικό στερεότυπο, κάρτ ποστάλ. Όχι, όχι. Εστιάζει στους ανθρώπους μέσα από χαρακτηριστικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Μιλάμε για ένα ταξίδι φωτογραφικό γεμάτο πρόσωπα, βλέμματα, χειρονομίες, σιωπές, αναμνήσεις και τοπία, αλλά μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Μία Ελλάδα βαθιά ποιητική, μέσα από εικόνες που αποτυπώνουν την καθημερινότητα από τη μία, τη μνήμη από την άλλη. Να σας πω ότι το επιβλητικό κάστρο του Βαγού είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής Ανς στο Βέλγιο, και γι' αυτό δεν είναι τυχαία η επιλογή του χώρου για τη φιλοξενία της έκθεσης, γιατί δίνει μια ιδιαίτερη διάσταση κιόλας στο έργο. Εκεί έχουμε μια άλλη ιστορία, μια άλλη ατμόσφαιρα που συνομιλεί, ας πούμε, με τις φωτογραφίες του Νίκου Αλιάγα. Έχουμε χρόνο βεβαίως, 4 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου, οπότε θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Να χαμογελάτε φίλες και φίλοι. Με διασκευή σας αφήνουμε και πάλι και δώρο Δημοσθένους σου.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντας το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβαση των παθογενειών, της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στην εκδήλωση επισημάνθηκε επίσης ότι η ψηφιοποίηση του κτηματολογίου έχει μειώσει σημαντικά τις εκκρεμότητες και έχει επιταχύνει την εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών. Μέσα στο 2026 θα έχουμε την πλήρη ολοκλήρωση του κτηματολογίου, υπογράμμισε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής, εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύση είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κ. Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης. Προκαλεί εντύπωση η προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει ως δική της πολιτική επιλογή κάτι που αποτέλεσε αυτονόητη υποχρέωσή της. Τονίζει σε δήλωσή της η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δικαιώνει την πρόσφατη παρέμβασή του για άμεση εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων. Εξέφρασε όμως αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειολήπτων, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Νέα σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρήκαν μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμύρια ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιριών συνεχίζονται σε βάθος. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης αναφορικά με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, το αίτημα αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή. Για απολύτως αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Για επαναλαμβανόμενα φαινόμενα, για τα οποία έχει σοβαρές ευθύνες η κυβέρνηση, κάνει λόγο Μανώλης Σιντιχάκης, βουλευτής του ΚΚΕ. Η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη παράγει τελικά περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει η ελληνική κοινή γνώμη, σχολιάζει μεταξύ άλλων η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πραγματοποιούσε εκτεταμένες ρευματοκλοπές σε συνεργασία με πελάτες στις πολλές περιοχές της χώρας. Η ζημιά για το ΔΔΕ εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ συνολικά 105 άτομα κατηγορούνται για συμμετοχή σε υποθέσεις ρευματοκλοπής. Διαψεύδει το Ιράν ότι συμφώνησε να επιτρέψει επιθεωρείς της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διάψευση έρχεται μετά τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ότι η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. 40 άνθρωποι, πολλοί από αυτούς νέοι, έχουν πνιγεί στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τον ισχυρότατο καύσωνα που πλήττει τη χώρα, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός.
0: Ο καιρός.
1: Τα μελτέμια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική η θερμοκρασία μέχρι τους 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη ως 32. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τη μία, στο ραντεβού μας εδώ πιστή στη Φωνή της Ελλάδας, με μια εκπομπή διαφορετική που την έχετε αγκαλιάσει, την έχετε αγαπήσει, και όσοι από σας έχετε περάσει ως προσκεκλημένοι της εκπομπής, είτε εδώ στο στούντιο είτε οι περισσότεροι μέσω τηλεφώνου, επίσης σας έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια και μας παρακολουθείτε, το αντιλαμβάνουμε και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και σήμερα με την εκπομπή «Στο χωριό» ανεβαίνουμε στα 1140 μέτρα υψόμετρο, πάμε στα νότιο-ανατολικά εκεί της Πίνδου, στο χωριό Κρανιά. Η Κρανιά Ασπροποτάμου στα Τρίκαλα είναι ένα βλάχικο χωριό σε απόσταση 72 χιλιόμετρων από την πόλη των Τρικάλων. Είναι ένα χωριό χτισμένο πραγματικά μέσα στο δάσος, στο πολύ πυκνό δάσος, ένα εκπληκτικό τοπίο γύρω από το χωριό, αλλά και το ίδιο το χωριό έτσι έχει μια ιδιαίτερη γραφικότητα. Με τους ανθρώπους του χωριού Κρανιά ή Κρανέα θα κάνουμε σήμερα έτσι την περιήγησή μας, τη γνωριμία μας, την ξενάγησή μας σε αυτό το χωριό, το οποίο είναι πατρίδα του Κώστα Βίρβου, πατρίδα του Νίκου Καρακώστα, του οργανοπαίκτη της παραδοσιακής μας μουσικής, και είναι βέβαια και ένα χωριό που έχει χτυπήσει η αστιφιλία από τη μία πλευρά, η μετανάστευση στο εξωτερικό, είναι πολύς ο κόσμος που έχει φύγει. Ένα χωριό που το χειμώνα υπάρχουν φορές που είναι πραγματικά έρημο, δεν μένει ούτε ένας μόνιμος κάτοικος. Ο πληθυσμός στην απογραφή του 2021 ήταν 22 άτομα. Το καλοκαίρι βεβαίως, που όσοι έχουν αφήσει το χωριό και μένουν είτε σε κάποιες μεγάλες πόλεις, είτε πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς στα Τρίκαλα ή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, και βέβαια πάρα πολλοί από την Κρανιά έχουν πάει στο εξωτερικό, είναι στην Αμερική, είναι στον Καναδά, είναι στην Αυστραλία, σε μέρη όπου υπάρχει ελληνισμός, επιστρέφουν το καλοκαίρι, συναντιούνται στο χωριό, και τότε πραγματικά το χωριό ξαναζεί έτσι στιγμές που ζούσε μόνο πάρα πολύ παλιά. Την ιστορία του χωριού θα την μάθουμε σε πολύ λίγο, μαζί βέβαια με τους ανθρώπους που κατάγονται από το χωριό, με την ιστορία της μετανάστευσης που χτύπησε, όπως είπαμε, και την Κρανιά στα Τρίκαλα. Θα πούμε και κάποια πράγματα και για την Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού ή Αγίας Ζώνης, που είναι ένα από τα θρησκευτικά μνημεία της περιοχής, το οποίο δυστυχώς καταστράφηκε το 1943 από τους Γερμανούς, αλλά έχει σωθεί ο ναός του Τιμίου Σταυρού περίπου 1500 μέτρα έξω από το χωριό. Θα μάθουμε και πολλά πολλά άλλα για τα αξιοθέατα της περιοχής, και βεβαίως και για τη σημερινή πραγματικότητα, η οποία εκτός όλων των άλλων έχει και να αναμετρηθεί και με φυσικές καταστροφές, οι οποίες έχουν πληγώσει και την περιοχή αυτή. Θα μας πει περισσότερα γι' αυτό και ο πρόεδρος της κοινότητας στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα. Πώς θα ήταν δυνατόν να μην ξεκινούσαμε με τον Νίκο Καρακώστα.

0: Λοιπόν, Νίκος Καρακώστας γεννήθηκε στην Κρανιά. Στην περιοχή του Ασπροποτάμου 1881-1885 βλέπω εδώ, πέθανε το 1955. Ήταν τσαρουχοποιός, διαβάζω εδώ, και θα μας πει περισσότερα βέβαια ο καλεσμένος μας, για να μην τα λέω εγώ, γιατί εγώ μόνο από την έρευνα των τελευταίων ημερών μπήκα στο νόημα για το ποια είναι η Κρανιά, ποια είναι η ιστορία της και ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από το χωριό αυτό, το ορεινό χωριό του νομού Τρικάλων. Όμως νομίζω ότι ο καλεσμένος μας, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντινίδης, που είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας, θα μας πει περισσότερα. Βεβαίως κατάγεται από την Κρανιά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα κύριε κύριε Αγγελόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της και θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία του χωριού σας. Είπαμε ότι είναι ένα χωριό που εκτός των άλλων είναι πατρίδα του Κώστα του Βίρβου, του Νίκου του Καρακώστα. Και σήμερα ακόμα είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος, όμορφος. Το τοπίο γύρω από το χωριό είναι εκπληκτικό.
1: Ναι.
0: Βέβαια ο πρόεδρος του χωριού μου έλεγε για κάποια ζητήματα που υπάρχουν. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Σωτηρίου.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Βεβαίως κύριε Αγγελόπουλε.
0: Η ιστορία του χωριού λοιπόν.
1: Ναι. Να σας πω ότι στη συλλογική συνείδηση όχι μόνο της Κρανιάς αλλά γενικότερα του Ασπροποτάμου υπήρχε η άποψη ότι τα χωριά εκεί δημιουργήθηκαν γύρω στο 17ο-18ο αιώνα με το άνοιγμα των πανεπιστημίων της Τουρκίας. Ήρθαν στην επιφάνεια ιστορικά στοιχεία πάρα πολύ εκπληκτικά και αποκαλυπτικά, με τα οποία η ιστορία του χωριού καταγράφεται τουλάχιστον από το 1454, όταν έγινε η πρώτη επίσημη Οθωμανική απογραφή. Η Κρανιά λοιπόν και τα άλλα χωριά υπάρχουν τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα. Υπάρχουν και χρυσόβουλα, τα οποία κάποια άλλα χωριά του Ασπροποτάμου, η δημιουργία τους χρονολογείται και τον περασμένο αιώνα, τον 13ο αιώνα.
0: Είναι χωριό βλάχικο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πείτε μου.
0: Ναι, είναι χωριό βλάχικο.
1: Ναι, να σας πω ότι ο Ασπροπότομος έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα βλάχικων οικισμών σε όλη την Ελλάδα. Υπήρχαν 32 βλαχοχώρια στην περιοχή με πολύ πυκνό βλάχικο στοιχείο. Και τώρα βέβαια έχουν μείνει λιγότερα. Και είναι κατεξοχήν η περιοχή των βλάχων. Και εγώ δηλώνω περήφανος βλάχος, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Μάλιστα. Προφανώς, άλλωστε, όταν εμείς φέρουμε στο μυαλό μας το βλάχικο πληθυσμό, έρχεται κατευθείαν στις εικόνες από ανθρώπους πρώτα απ' όλα που ασχολούνταν με την κτηνοτροφία προφανώς, αλλά ήταν ικανοί και στο εμπόριο.
1: Σωστά. Ναι, το εμπόριο αναπτύχθηκε κυρίως μετά το άνοιγμα των οδών, τις οποίες επέτρεψε η τουρκική νομοθεσία στα τέλη του 18ου αιώνα. Οπότε με την παραγωγή κυρίως κτηνοτροφικών προϊόντων, κασέρια, υφάσματα κτλ., οι Κρανιώτες και οι άλλοι Ασπροποταμίτες ανοίχθηκαν στις τότε γνωστές αγορές της Ευρώπης. Φτάσανε μέχρι την Οδυσσό, την Κύπρο, Κωνσταντινούπολη. Και αποδείχθηκαν καλοί έμποροι, κύριε Αγγελόπουλε, και συγκεντρώθηκε πλούτος αρκετός στο χωριό. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στα άλλα τα χωριά, δεν θέλω να το ξεχωρίσω. Ήταν δηλαδή ικανοί έμποροι και μεταπράτες, αποδείχθηκαν. Και θεωρώ ότι το χωριό με το πέρασμα των δεκαετιών αναπτύχθηκε. Βεβαίως υπήρχε τρομακτική ανάσχεση από την καταστροφή την οποία υπέστησαν στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Γερμανοί κατέκαψαν όλα τα χωριά του Ασπροποτάμου, σχεδόν όλα.
0: Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι ότι κι εσείς μεγαλώνοντας είχατε στο σπίτι καλό τυρί, γάλα, έτσι, γιαούρτι, αυτά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης της βλάχικης και των χωριών εκεί στην περιοχή.
1: Σωστά.
0: Οπότε σήμερα, αυτό έχω έτσι την ανάγκη να ρωτήσω, σήμερα η Κρανιά για ποια προϊόντα είναι έτσι ονομαστή?
1: κύριε Αγγελόπουλε, το χωριό μας, όπως και τα άλλα χωριά, πλέον έχει μετατραπεί σε καθαρά τουριστικό θέρετρο. Δεν υπάρχει παραγωγή ντόπια. Δυστυχώς, χρόνο με το χρόνο, τα κοπάδια έχουν ελαχιστοποιηθεί. Φέτος, μάλιστα, με την πανδημία των προβάτων, δεν έχουν ανέβει καθόλου κτηνοτρόφοι. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για παραγωγή ξεχωριστού προϊόντος, όχι μόνο στην Κρανιά, γενικά στον Ασπροπόταμο. Είναι καθαρά τουριστικό θέρετρο πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Που προσελκύει και πολύ κόσμο.
0: Και έχω και μια εντύπωση, γιατί κάποια στιγμή μου το ανέφεραν αυτό και στη Βόρεια Ελλάδα, ότι ένας από τους λόγους προφανώς που η βλάστηση στις περιοχές αυτές αναπτύχθηκε με τέτοιους ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες και έχουμε τόσο πυκνά δάση, είναι γιατί ουσιαστικά χάθηκαν, εξαφανίστηκαν τα κοπάδια των ζώων.
1: Εξαφανίστηκαν τα κατσίκια, τα κοπάδια των κατσικιών.
0: Ναι.
1: Οι κατσίκες ήταν οι κατεξοχήν υπεύθυνες για την καταστροφή της νέας βλάστησης. Ναι. Επομένως, δεν αναπαρήκαγαν το δάσος. Και αν θα δείτε φωτογραφίες προπολεμικές, το τοπίο είναι εντελώς διαφορετικό όσον αφορά τη βλάστηση σε σχέση με αυτή που υπάρχει σήμερα, που πολεμάμε για να την καταπολεμήσουμε. Τα σπίτια έχουν κρυφτεί από τη βλάστηση.
0: Α, υπάρχει και τέτοιο ζήτημα δηλαδή.
1: Ναι. Σας λέω, οφείλεται στο μεγαλύτερο ποσοστό στο ότι έχουν εκλείψει πλέον τα κοπάδια των κατσικιών.
0: Και προφανώς, υποθέτω, παίζει σε αυτό ρόλο και η μετανάστευση. Σας έχει χτυπήσει εδώ και χρόνια.
1: Μετανάστευση παρατηρήθηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60. Έκτοτε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μεταναστευτικές ροές σε άλλες χώρες, κυρίως όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήταν ο κύριος προορισμός των πρώτων μεταναστών από το χωριό. Αν θέλετε να σας πω και τα αίτια.
0: Υπάρχει βέβαια και η εσωτερική μετανάστευση, η αστιφιλία που τη ζήσαμε όλοι τις δεκαετίες του 60-70.
1: Σωστά.
0: Και συνεχίστηκε στη δεκαετία του 80 και του 90. Οπότε το χωριό ερήμωσε ουσιαστικά. Από ό,τι ξέρω, το χειμώνα υπάρχει περίπτωση να περάσει κάποιος από το χωριό και να το βρει έρημο.
1: Ναι, κοιτάξτε, τηρουμένων των αναλογιών, όταν το χωριό έχει 500 σπίτια και δεν θα βρείτε πάνω από 10-15 ανθρώπους, μπορεί να συνομολογήσω σε αυτό που λέτε, ότι είναι ερημικό. Σωστά.
0: Οπότε, εκ των πραγμάτων, πρέπει κάποιοι να ζουν στα σπίτια, πρέπει να φροντίζουν τους κήπους τους, τη γύρω περιοχή, να περιορίζουν με κάποιο τρόπο τη βλάστηση. Βεβαίως, αυτή τη δουλειά που κάναν τα κατσίκια, όπως λέτε, δεν μπορεί να την κάνουν οι άνθρωποι με την ίδια αποτελεσματικότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανάγκη να ξαναπάρει ζωή το χωριό σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Το θεωρώ λίγο ανέφικτο, ναι. Να σας πω την αλήθεια. Το θεωρώ λίγο ανέφικτο. Δηλαδή, και ίσως θα πρέπει να διατηρήσει και αυτόν τον χαρακτήρα του πλέον, το τουριστικό, χωρίς όμως να έχουμε την ανάπτυξη όπου στην οραματίζονται κάποιοι, που να έχουμε ξενοδοχεία και τουρίστες και τα λοιπά.
0: Ναι. Είναι δύσκολη η πρόσβαση στο χωριό σήμερα, ο δρόμος είναι δύσκολος.
1: Κοιτάξτε, είχαμε πάρα πολύ καλή πρόσβαση οδική. Το οδικό δίκτυο δυστυχώς καταστράφηκε με τον Ντάνιελ το 2024 και έκτοτε δεν έχει επιδιορθωθεί, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποιες δυσκολίες. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά σε κάποια σημεία του δρόμου είναι κάποιες δυσκολίες στο να πηγαίνουμε. Από τα Τρίκαλα να σας πω ότι θέλουμε γύρω στη μια μισή ώρα περίπου.
0: Να πάει 72 χιλιόμετρα.
1: 71 χιλιόμετρα. Ναι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Καλό θα ήταν να τα πούμε στο χωριό σας, γιατί εντάξει, όπως είπατε και εσείς, τουριστικό σήμερα και δεν είναι αδικαιολόγητο αυτό, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο χωριό και ένα καταπληκτικό τοπίο γύρω από το χωριό. Από αυτά που τα ζηλεύει κανείς.
1: Το έχετε επισκεφτεί, κύριε Αγγελόπουλε?
0: Το έχω επισκεφτεί περαστικώς, δεν έμεινα στο χωριό.
1: Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε μετά.
0: Ναι. Καλό θα ήταν.
1: Υπάρχει και πλούσια ιστορία. Κάποια στιγμή, αν μας δοθεί η ευκαιρία, μπορεί να την πούμε και από κοντά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία λοιπόν.
1: Μέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά,
0: καλή
1: να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετώ και τους ακροατές σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια.

0: Να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε από τον πρώτο μας καλεσμένο, από τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντινίδη, και θα το δώσουμε στον επόμενο, τον κύριο Νικόλαο Σωτηρίου. Είναι πρόεδρος της Κρανιάς Ασπροποτάμου, το χωριό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα μέσα από την εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές, σε όσους απανταχού μας ακούνε στο ραδιόφωνο.
0: Κύριε Σωτηρίου,
1: από το...
0: Ναι,
1: ναι, από το όμορφο, χωριό μας, από την Κρανιά Ασπροποτάμου.
0: Πραγματικά πολύ όμορφο, το καταλάβαμε και από την πρώτη κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη, αλλά κλείσαμε τη συζήτηση με τον κύριο Κωνσταντινίδη με κάτι έτσι αρνητικό, με μια πληγή, κάτι που σας έχει πληγώσει και ακόμα δεν έχει θεραπευτεί. Και μιλάμε τώρα για τις καταστροφές που έζησε το χωριό με τον Ντάνιελ, και που από όσο γνωρίζω μου είπατε κι εσείς πριν βγούμε στον αέρα ότι ακόμα υπάρχει ζήτημα, δεν έχει επανέλθει το χωριό σε κανονικούς ρυθμούς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε σαν δημοτική αρχή μας έτυχε αυτό το φαινόμενο το Ντάνιελ, και πρέπει πλέον να μιλάμε για την προ Ντάνιελ εποχή και την μετά Ντάνιελ εποχή. Έτσι σηματοδοτείται πλέον το χωριό μας. Ήταν ένα φαινόμενο, πραγματικά φαινόμενο. Δηλαδή να φανταστείτε τώρα, στην πιο τρελά όνειρα του καθενός, δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς ότι θα εγκλωβίζαμε άτομα με ελικόπτερο από το χωριό. Αυτό ήταν πρωτάκουστο, κανένας δεν μπορούσε να το σκεφτεί αυτό. Στα 1200 υψόμετρο μας κατέστρεψε ένα σπίτι από έναν, έχουμε και έναν πληγέντα, έτσι, του κατέστρεψε το σπίτι.
0: Πλημμυροπαθή, μάλιστα.
1: Ναι, πλημμυροπαθή, τον έχουμε πάνω, έχουμε και ένα πληγέντα που στα 1200 υψόμετρο. Εντάξει, αυτό ήταν πρωτοφανή. Σηματοδοτήθηκαν όμως όλες οι ζημιές, έτρεξε το πρόγραμμα, τρέχει το πρόγραμμα να γίνουν οι μελέτες, προχωρήσαν όλα κανονικά. Τώρα περιμένουμε για την οριστική αποκατάσταση από το Υπουργείο Υποδομών, τα ανέλαβε όλα το Υπουργείο Υποδομών, αλλά εντάξει, υπάρχει αυτή το όχι γρήγορο, ας το πούμε, σημείο του κράτους, το καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι δεν είναι γρήγορο. Η υπομονή χρειάζεται και θα γίνουν όλα, πιστεύω.
0: Κατέβασε πολύ νερό ο ποταμός εκεί που έρχεται τον Κρανιώτικο εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε,
0: το παραπόταμο στο Ασπροποτάμου.
1: Όταν σας λέω νερό, αυτά ήταν πρωτοφανή πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιρνα τηλέφωνο ένα τσοπάνο που είχαμε πάνω, και απάνω ένα βοσκό που είχε πρόβατα στην κορυφή. Προσέξτε, στην κορυφή του βουνού. Πάνω στο 2000 υψόμετρο, ο Καραμπούζος Σωτής, και μου έλεγε το εξής. Νίκο, μου έλεγε, έχουν ανοίξει οι ουρανοί και με πνιγήκαν, λέει, τρία πρόβατα. Πρόσεξε, στην κορυφή.
0: Στην κορυφή του βουνού.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε παρακάτω. Όχι, μιλάμε τώρα για πρωτοφανή πράγματα.
0: Είναι κάτι προφανώς που δεν είχε ξανασυμβεί, τουλάχιστον
1: όσο
0: θυμάστε εσείς, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω προηγούμενες γενιές, αν είχαν ζήσει κάτι τέτοιο.
1: Ζει και η μητέρα μου 95 χρονών που κατοικούσε στο χωριό για χρόνια. Λοιπόν, και τέτοιο πράγμα δεν το θυμάται. Τέτοια πράγματα δεν θυμάται με τίποτα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχω διαβάσει ότι εκεί στο Γκρανιώτικο, το ποταμό, ζει και η Πέστροφα, που αποτελεί έτσι και ένα σημείο κατά τεθένικη. Ναι, σωστά. Έχει επηρεάσει τους πληθυσμούς η Πέστροφα σε αυτό που συνέβη?
1: Έχει έρθει επάνω η κρατική εταιρεία ΕΛΓΕΘΑ, αν δεν κάνω λάθος πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Έχουν κάνει μετρήσεις, έχουν κάποια στοιχεία, συνεχίζουν να έρχονται. Έχουμε και ένα αρνητικό, ότι έχει κλείσει ο ιχθυγεννητικός σταθμός του δασαρχείου Καλαμπάκας, έχει κλείσει αυτός. Γιατί είχαμε εξωγενητικό σταθμό. Τώρα κάνουμε κάποιες προτάσεις αν μπορέσουμε να το ξαναλειτουργήσουμε για να γίνεται ο εμπλωτισμός της Πέστροφας. Δεν το έχουν αφήσει έτσι το κράτος, το μετράνε τώρα αυτές τις μετρήσεις και τα αποτελέσματα είναι καθαρά κρατικά θέματα. Ακόμα βλέπω ψαρεύει ο κόσμος για να ψαρεύει και να βγάζει κάποιες πέστροφες. Ακόμα δεν. Εντάξει, μάλιστα, επηρεάσει και σίγουρα θα επηρεάσει και ο πληθυσμός. Σωστά, αλλά, ναι, ναι. Αλλά δεν εξαφανίστηκε που λένε.
0: Πείτε μου κάτι. Χτύπησε ο Ντάνιελ και κάποια μνημεία εκεί της περιοχής. Κάπου διάβαζα για ένα πέτρινο γεφύρι που έχετε εκεί κοντά.
1: Έχουμε ένα πέτρινο γεφύρι. Έχουμε ένα πέτρινο γεφύρι, το γεφύρι του Κίκα. Ναι. Αυτό ήταν το μήλο του Κίκα. Ήταν νερόμηλος εκεί. Η Κρανιά είχε 7-8 νερόμηλους παλιά. Ναι. Από τα πρώτα χρόνια. Και σε αυτό το σημείο περνάει η Βλαχόστρατα που λένε. Ήταν ο παλιός ο δρόμος που ένωνε τον κάμπο με την Κρανιά. Ο Κερατζίδικος ο δρόμος, έτσι. Ναι, με φανταστείτε τρόπο. Είναι μια τοξωτή γέφυρα, ένα γεφύρι από το 1760, το οποίο μας το χτύπησε τα θεμέλια του, δεν έπεσε ολόκληρο, αλλά έφυγαν τα θεμέλια του, το οποίο το ανέλαβε αυτό η αρχαιολογική υπηρεσία και ήδη, τώρα που μιλάμε, έχει εγκαταστήσει εργολάβο και ξεκινάνε η τελική αποκατάστασή του να γίνει οριστική και σύγχρονη με τα μέτρα και με τα σταθμά της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Καταλαβαίνετε. Ναι. Πιστεύω να γίνει αυτό. Έγινε κατάσταση του γεφυριού αυτού. Αυτό ήταν πλήγμα μεγάλο, έτσι. Είναι μείζωνος σημασίας αυτά τα πολιτιστικά μνημεία. Είναι μνημείο αυτό, το εξωτή γέφυρα. Έχουμε άλλη μία γέφυρα.
0: Άλλο ένα που είναι στην είσοδο του χωριού.
1: Άλλο ένα είναι στην είσοδο του χωριού, αυτό δεν μας το πείραξε. Μας πείραξε τα θεμέλια από της κεντρικής γέφυρας που περνάνε τη γέφυρα που περνάνε τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα όλα. Μας την πείραξε και αυτή είναι υποκατάρρευση. Και έχουμε και μία γέφυρα ακόμα που έχει καταρρεύσει. Η γέφυρα στην Πέζα που έχει κοπεί το χωριό στη μέση, έτσι. Είναι δύο μαχαλάδες στο χωριό. Δύο συνοικίες, ναι, ας το πούμε, στο χωριό.
0: Που τις χωρίζει ο Κρανιώτικος ο ποταμός.
1: Μπράβο, ο Κρανιώτικος ο ποταμός. Μία γέφυρα που ένωνε αυτά τα χωριά έχει πέσει, πάει τελείως. Έχει καταστραφεί και ο δρόμος αυτό το σημείο. Μάλιστα. Και αυτό το σημείο το σηματοδοτήσαμε και θα ξεκινήσουν, το έχει αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών, να το φτιάξει η εταιρεία που θα εγκαταστήσει το Υπουργείο Υποδομών. Μάλιστα. Τώρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά αργούν και κάπου και ο κόσμος και εμείς είμαστε αγανακτισμένοι σε αυτό, ότι θέλουμε να προχωρήσει, να γίνουν τα έργα, γιατί πρέπει να γίνουν, δεν πρέπει να αφηθεί το χωριό. Έχετε στο έλεος του, γιατί προσέξτε τώρα, δεν μας φτάνει ο Ντάνιελ, είχαμε και το φετινό, μάλλον το 11ο μήνα, το Νοέμβριο το 25, είχαμε μία καταστροφή περίπου Ντάνιελ. Δηλαδή κατά 80% είχα μία καταστροφή όπως ο Ντάνιελ. Ξανά πάλι υποδομές στο νερά μας τα χάλασε. Μας χάλασε πάλι τους δρόμους, την πρόσβαση. Πάλι είχαμε σε λίγο πιο μικρή μορφή, αλλά είχαμε πάλι τα ίδια αποτελέσματα. Τα ίδια τρεχάμε. Και ξέρετε τώρα, κάθε φορά που γίνεται αυτό, σε ποια είναι απελπισία. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε, που λένε.
0: Και μετά πάντα να μιλήσεις για ξαναζωντάνεμα του χωριού, να μπορέσουν κάποιοι να επιδιώξουν, να επιστρέψουν, έστω και λίγος κόσμος, να κρατήσει ζωντανό το χωριό. Πόσο εύκολο είναι αυτό όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, ναι.
1: Πάντως, όπως επειδή όλοι οι Κρανιώτες το αγαπάνε το χωριό, το βλέπω αυτό κάθε καλοκαίρι. Έχουμε επιστροφή του κόσμου. Έστω και με τις δυσκολίες που έρχεται ο κόσμος, έρχεται.
0: Και έχετε και τουρίστες. Έχουμε
1: και τουρίστες, έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Οι οποίοι τουρίστες για ποιο λόγο κυρίως έρχονται στο χωριό? Τι είναι αυτό περισσότερο που ψάχνουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι η πανέμορφη διαδρομή που περνάει μέσα από το ποτάμι. Όχι τόσο πολύ με τα αυτοκίνητα, όσο αυτή με το μηχανοκίνητο, με τις μηχανές.
0: Έχει και μονοπάτια και μέσα στο ποτάμι και γύρω από το χωριό ανεβαίνει κόσμος, περπατάει.
1: Έχουμε πάρα πολλά μονοπάτια, αλλά είναι και το πέρασμα που φέγει για το ξακουστό, για το πέρασμα του Μπάρου που πάει επάνω για τους Καλαρίτες, από εκεί, από την Κρανιά περνάνε όλοι.
0: Μάλιστα, που συνεχίζει ο δρόμος μετά για τα Τζουμέρκα.
1: Μπράβο, και συνεχίζει για τα Τσουμέρκα. Είναι και η πανέμορφη διαδρομή που είναι πίσω από το Περτούλι Μεραϊδοχώρι, επάνω στο Κουλέμι που λέμε εμείς, είναι. Ναι. Και εκεί μια ωραία διαδρομή που βγαίνει στο Παλαιοχώρι και βγαίνει. Έχουμε καταπληκτικές διαδρομές.
0: Εκπληκτικά μέρη αυτά, πραγματικά.
1: Ναι, εκπληκτικά μέρη. Έχουμε απέναντι το Στεφάνι, η Σκληνιάσα, παλιά Στεφάνι. Και αυτό πάρα πολύ ωραίες διαδρομές για αυτούς, για τους μηχανοκίνητους και για τους ποδηλάτες. Έχουμε και, μάλιστα, έχουμε και έναν αγώνα τώρα σε εξέλιξη απάνω.
0: Okay.
1: Ορεινές διαδρομές με ποδήλατο.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, παρόλα αυτά, βλέπω ότι τουριστική ανάπτυξη στο χωριό δεν υπάρχει. Δηλαδή, να έχετε φτιάξει ξενοδοχείο, να έχετε νοικιαζόμενα δωμάτια. Λίγα πράγματα, τώρα, δεν ξέρω. Ίσως μόνο βραχυχρόνια μίσθωση κάποια σπίτια.
1: Είναι μόνο ένα ξενοδοχείο που έχουμε, ένα ξενώνα, ας το πούμε έτσι, στο χωριό. Το παλιό το ξενοδοχείο που είχαμε στο χωριό. Έχει 8 δωματιάκια. Εντάξει, καταλάβατε τώρα τα μικρά αυτά τα δωμάτια που έχουν τα χωριά. Το παραδοσιακό δηλαδή ξενώνα. Κατά τα άλλα, τα δυο μεγάλα τουριστικά καταλήματα που ήταν τα Μαντάνια και στην Καλλιρό οι Αχελοίδες, και τα δυο είχαν κλείσει, προβλήματα με τράπεζες, γιατί κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να λειτουργήσουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις όλο το χρόνο αν δεν δουλεύουν όλο το χρόνο.
0: Ναι,
1: δηλαδή να δουλεύουν μόνο 3, 4, 5 μήνες, 6 είναι λίγο δύσκολο για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τώρα με το άνοιγμα του δρόμου που θα έρθει η εταιρεία αυτή, η μεγάλη Τέρνα, ανοίγουν, μιλούσα προχθές με τον υπεύθυνο εκεί από τα Μαντάνια, θα το ανοίξει αυτό στα Μαντάνια το ξενοδοχείο. Οπότε ανοίγει μια πτέρυγα.
0: Ό,τι είναι να γίνει, να γίνεται βέβαια με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Εννοείται.
1: Εννοείται ότι πρέπει να γίνει με σεβασμό στο περιβάλλον. Και είμαστε κατά, έτσι να μην ξεχνάμε αυτό το πράγμα, ότι σαν Δήμος και σαν Περιφέρεια έχουμε υπογράψει έχουμε υπογράψει ότι δεν θέλουμε ούτε ανεμοκινήτρες, ούτε τέτοια υδροηλεκτρικά φράγματα. Χωρίς, είπαμε, με σεβασμό πάντα, αν γίνουν, να γίνουν με σεβασμό στο περιβάλλον.
0: Προφανώς.
1: Πόσο σεβασμό μπορεί να γίνει από τέτοια έργα. Αλλά είμαστε στην ήπια εξέλιξη του.

0: Με μουσικές και τραγούδια εκεί από τα χωριά του Ασπροποτάμου. Αυτό που ακούμε είναι ένα τέτοιο τραγούδι παραδοσιακό. Και βέβαια κάποια τραγούδια του Κώστα Βίρβου που κατάγεται από το χωριό. Και του Νίκου του Καρακώστα ορχιστρικά με το κλαρίνο του. Έτσι υποδεχόμαστε την κυρία Φανή Σμιξιώτη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γρανιάς Ασπροποτάμου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας από τα ψηλά βουνά.
0: Πάρα πολύ ψηλά και όμορφα τα βουνά. Το έχουμε καταλάβει από την
1: Γρανιά Ασπροποτάμου, να πούμε και στους ακροατές που μας ακούνε, βρίσκεται στη Νότια Πίνδο. Διοικητικά ανήκει στο Δήμο Μετεώρων, όμως πολιτιστικά ανήκει στα βλαχοχώρια της Πίνδου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ο πολιτιστικός σας σύλλογος, πείτε μου τώρα, γιατί έχουμε ήδη κάνει έτσι ένα γύρο με κουβέντα με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, τον εκπαιδευτικό, τον Νικό τον Σωτηρίο, τον πρόεδρο εκεί της Κρανιάς. Εσείς είστε πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου. Πότε ξεκινάει λοιπόν ιστορικά ο πολιτιστικός σύλλογος? Και ποιες ακριβώς είναι οι δυνατότητες που έχετε να φέρετε κοντά τον κόσμο για να μείνει και κοντά στην παράδοση του τόπου όλος ο πληθυσμός που κατάγεται από την Κρανιά?
1: Έτσι, έχει μακριά πορεία ο πολιτιστικός σύλλογος. Ιδρύεται λίγο μετά, έχουμε πάνω από ένα αιώνα πορεία ο σύλλογος. Αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και παράδοσης και κοινωνικής συνοχής, όχι μόνο για την Κρανιά αλλά γενικότερα για τον Ασπροπόταμο. Έχουμε όραμα, έχουμε θέσεις στρατηγικές και προτεραιότητες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν και όλα τα χωριά στην Ελλάδα, η ορεινή δήμη, δημογραφική συρρίκνωση, το πιο σημαντικό πρόβλημα, εγκατάλειψη και σταδιακή ερήμωση του χωριού, ειδικά μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, το χωριό επλήγει χωρίς να έχει επανορθωθεί τίποτα από τις καταστροφές. Ήταν το χωριό που δέχθηκε την περισσότερη ορμή του Ντάνιελ, και απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις ο πολιτιστικός σύλλογος προσπαθεί να λειτουργήσει ως φορέας και πολιτισμού, εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής προστασίας επίσης, διότι είναι ένας παρθένος τόπος. Δυστυχώς είναι ένα φιλέτο για μεγάλες εταιρείες να στήσουν αιωλικά πάρκα και υδροηλεκτρικά φράγματα. Πράγμα που μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί τις περισσότερες φορές όλα αυτά γίνονται με πολύ ελλιπείς μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες.
0: Μάλιστα. Τώρα ξέρω ότι στο χωριό υπάρχει και πολύ έντονο ενδιαφέρον.

0: θρησκευτικό, έχετε και θρησκευτικό τουρισμό, έχετε κάποια μνημεία θρησκευτικά τα οποία καταστράφηκαν από τους Γερμανούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ωστόσο έχουν γίνει σε διάφορες φάσεις της ιστορίας προσπάθειες αναστήλωσης και αποκατάστασης.
1: Έτσι, όπως το λέτε είναι, υπάρχει ένα, ο ναός του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος αποτελούσε ναό από ένα καθολικό μοναστήρι που υπήρχε εκεί, της Τιμίας Ζώνης. Τα υπόλοιπα κτίσματα δεν υπάρχουν, ωστόσο ο ναός του Τιμίου Σταυρού, το μοναστήρι το λέμε εμείς, αποτελεί μοναδικό μεταβυζαντινό κτίσμα με 13 στρούλους.
0: Είναι εντυπωσιακό το κτίσμα και εγώ σε φωτογραφίες πολύ... το βλέπω και αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει. Φαντάζομαι αυτοί που θα το δουν και από κοντά, επισκεπτόμενοι εκεί την περιοχή.
1: Και μέσα στην Παρθένα φύση να ξεπροβάλλει ένα πέτρινο μνημείο είναι μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία για τους επισκέπτες.
0: Πραγματικά. Και επίσης ο ναός της Αγίας Παρασκευής που είναι στο χωριό με την προδρομή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στο περίβολο,
1: έτσι,
0: σωστά.
1: Ο οποίος σώζεται το πουκάμισο του πατέρα Κοσμάτου Ετωλού, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ο οποίος πέρασε την περίοδο της αναγέννησης στην Ελλάδα τότε πριν από την Ελληνική Επανάσταση. Και ξεσήκωνε τους κατοίκους να επενδύσουν στα γράμματα και στην παιδεία των παιδιών τους. Ο Άγιος Δημήτριος που βρίσκεται από την απέναντι μεριά. Ο προφήτης Ηλίας, όπως υπάρχουν σε όλα τα χωριά.
0: Μάλιστα.
1: Στην κορυφή του χωριού.
0: Η Αγία Παρασκευή είναι και αφορμή για να κάνετε το πανηγύρι σας κάθε χρόνο. Φέτος θα γίνει.
1: Έτσι, όπως όλα τα βλαχοχώρια, ξέρετε, όλα τα βλαχοχώρια έχουν το πανηγύρι τους της Αγίας Παρασκευής ή σχεδόν όλα, να μην πω όλα τα βλαχοχώρια. Βεβαίως και κάνουμε ετοιμασίες και προσπαθούμε να αναβιώσουμε, γιατί όπως γνωρίζουμε έχουν αλλάξει και οι ρυθμοί ζωής. Οι άνθρωποι, οι μητέρες εργάζονται πλέον, δεν μπορούν να πάνε να μείνουν στο χωριό για όλο το καλοκαίρι. Και όταν η Αγία Παρασκευή πέφτει μια κανονικά εργάσιμη μέρα, έχει και πιο μικρή προσέλευση. Βέβαια εμείς το πιο μεγάλο γεγονός το έχουμε την Πρωταυγουστιά, όπου διατηρούμε ένα έθιμο με αφορμή την έναρξη της μικρής νηστείας της Παναγιάς και έναρξη εργασιών προετοιμασίας για τον επερχόμενο χειμώνα.
0: Αυτό εκεί... είναι κάτι που κρατάει φαντάζομαι χρόνια. Είναι,
1: έτσι. Έχει καταγραφεί...
0: Παράδοση παλιά στο χωριό.
1: Έτσι, ένα πολύ παλιό έθιμο, όπου παλιά το κάναν οικογένειες, αλλά ο πολιτιστικό... ανά οικογένειες δηλαδή κάναν αυτές τις εκδρομές. Ο πολιτιστικός σύλλογος συνένωσε τις οικογένειες όλες και τα χωριά και το κάνουμε όλοι μαζί από κοινού. Μοιραζόμαστε φαγητά, ο σύλλογος βάζει καζάνια και βράζουμε φασολάδες, προσφέρουμε ελιές, διάφορα νηστίσιμα εδόδημα τα οποία προσφέρουμε, συνοδεία φυσικά παραδοσιακής μουσικής.
0: Μάλιστα. Για το Λαογραφικό Μουσείο πείτε μου, γιατί ξέρω ότι έχετε στο χωριό το Λαογραφικό Μουσείο και μάλιστα ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει έτσι την ευθύνη για τη λειτουργία.
1: Έτσι. Είναι μέσα στους στόχους μας για τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διάσωση και η προβολή της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μέσα στους στόχους του Συλλόγου. Συστηματικά συντηρούμε τα εκθέματα του μουσείου και να πω τώρα ότι όλα τα εκθέματα του μουσείου αποτελούνται από παραδοσιακά υφαντά κρανιώτικα, δηλαδή δεν έχουμε δανειστεί από γύρω, είναι αμιγώς κρανιώτικα όλα και θα σας πω σε λίγο τι αξία έχει το κρανιώτικο υφαντό. Σκεύη, παλιά σκεύη από οικοτεχνίες, από αργαλιούς που προσέφεραν όλοι οι κρανιώτες, συνέβαλαν όλοι οι κρανιώτες για να στηθεί το μουσείο της Κρανιάς.
0: Σε ένα πολύ όμορφο και ιστορικό κτίριο του χωριού.
1: Ναι, ναι. Ήταν, στεγάζεται στο παλιό σχολείο του χωριού, στο οποίο σχολείο έχουμε και μία πτέρυγα αφιερωμένη στο Κώστα Βίρβο, όπου η οικογένεια του Βίρβου μας έχει προσφέρει προσωπικό υλικό και έχουμε και μία αίθουσα Κώστα Βίρβου στο μουσείο. Προσπαθούμε πέρα από τα υφαντά και όλα τα σκεύη τα οποία έχουν δοθεί να ψηφιοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε το υλικό με φωτογραφίες, με έγγραφα, ιστορικά τεκμήρια. Προσπαθούμε να καταγράψουμε προφορικές μαρτυρίες ηλικιωμένων κατοίκων. Επίσης κάνουμε και μία προσπάθεια να καταγράψουμε και να μάθουμε τη βλάχικη γλώσσα από την οποία έχουμε απομακρυνθεί. Εγώ που σας μιλάω τώρα με μαθήματα μαθαίνω τη βλάχικη γλώσσα. Αλλά πέρα από τη βλάχικη γλώσσα να καταγράψουμε τα τραγούδια, χορούς, έθιμα, παραδοσιακά επαγγέλματα.
0: Πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια λοιπόν που κάνετε και εύχομαι να πετύχετε και να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια και στα επόμενα χρόνια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να σας πω έτσι επιγραμματικά ότι προσπαθούμε να αναδείξουμε και τον παραδοσιακό οικισμό του χωριού, να αναδείξουμε τα μονοπάτια. Ήδη έχουμε κάνει ένα καλδερίμι. Κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για να καθιερωθεί το χωριό ως σημείο πολιτιστικής αναφοράς. Έχουμε τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουμε καθιερώσει τα Βίρβια. Κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, εκεί θέλω να σταθώ λίγο, για τα νέα παιδιά, να τα απασχολούμε και να τα μαθαίνουμε για το χωριό, την παράδοση, να συνδυάζουμε το χθες με το σήμερα, να δημιουργήσουμε μνήμες στα νέα παιδιά ώστε να αγαπήσουν το χωριό και να το έχουν προορισμό, να θέλουν να έρθουν με αγάπη στο χωριό.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα τα πούμε από κοντά στο χωριό σας λοιπόν.
1: Το καλύτερο μέρος για να περάσουμε ένα δροσερό καλοκαίρι είναι τα ορεινά των Τρικάλων και
0: η
1: Κρανιάς Προποτάμου.
0: Πολύ ωραία,
1: σας ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Εκεί λοιπόν στα ορεινά των Τρικάλων, στην Πίνδο, στο πέρασμα για... συγγνώμη. Για τα Τζουμέρκα, εκεί σε αυτές τις, τις υπέροχες τοποθεσίες συναντήσαμε σήμερα την Κρανιά Ασπροποτάμου. Και κλείνουμε την γνωριμία μας με τον τόπο αυτόν, γνωρίζοντας και έναν από τους ανθρώπους που αποτελούν το στοιχείο του απόδημου ελληνισμού, γιατί είναι πολλοί οι Κρανιώτες που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια. Η κυρία Άσπα Παπαζαχαρία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι αρχιτέκτονας και έχει μεταναστεύσει στη Νέα Υόρκη αρκετά χρόνια πριν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κυρία Παπαζαχαρία, μεγαλώσατε στο χωριό, το αφήσατε ποια χρονιά?
1: Ναι, βέβαια, μεγάλωσα εκεί, πήγαινα εκεί όλα μου τα καλοκαίρια, όσο θυμάμαι, από μικρό παιδάκι. Και έφυγα για σπουδές όταν πήγα στην Αμερική, λείπω στην Αμερική 33 χρόνια. Άρχισα να πηγαίνω ξανά, έκανα ένα διάλειμμα μετά από το χωριό, γιατί έφυγαν και οι γονείς μου και ξαναπήγα στο χωριό, άνοιξα το σπίτι μου, το φρόντισα όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου, γιατί αποφάσισα ότι αυτό που έκανα εγώ όταν ήμουν μικρή θα ήθελα να το ζήσουν και τα παιδιά μου που πλέον μεγαλώνουν στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν θα ήθελα με τίποτα να χάσουν αυτή την εμπειρία του χωριού, του ορεινού χωριού το καλοκαίρι.
0: Ναι. Τι θυμάστε εσείς λοιπόν από τα παιδικά και εφηβικά σας χρόνια και στο χωριό?
1: Τι θυμάμαι? Θυμάμαι το παιχνίδι το που, όταν έφτανα, ότι ήθελα αμέσως να τρέξω στην πλατεία, στις Κούνιες και στην Τζουλήθρα για να βρω τις φίλες μου, τους φίλους μου. Και ήξερα ότι για τους επόμενους 2,5 μήνες, γιατί τότε μέναμε, ζούσαμε στο χωριό, δηλαδή πηγαίναμε πάρα πολύ λίγο θάλασσα, ο πατέρας μου λάτρευε την Κρανιά και δεν ήθελε με τίποτα να χάσει ούτε μία μέρα. 2,5 μήνες μέναμε και ήξερα ότι...
0: Θα κάνατε και μπάνιο στο ποτάμι, φαντάζομαι.
1: Ναι, περισσότερο κάνουν μπάνιο στο ποτάμι τα παιδιά μου τώρα παρά εγώ. Τώρα τα παιδιά δεν φοβούνται τίποτα. Και έπαιζα συνεχώς. Ήταν μια ζωή γεμάτη ελευθερία. Είναι απόλυτη ελευθερία και είναι και αυτό που αρέσει και στα παιδιά μου. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Είναι το ακριβώς αντίθετο από το να ζει σε μια πολύ μεγάλη πόλη.
0: Ναι. Μου είχατε πει πριν βγούμε στον αέρα, στην επικοινωνία που κάναμε για να κλείσουμε τη συνέντευξη, ότι προλάβατε την Κρανιά χωρίς ρεύμα.
1: Ναι, ήμουν πάρα πολύ μικρή. Και θυμάμαι τις λάμπες. Θυμάμαι τον πατέρα μου να λάβει τη λάμπα το βράδυ και να είμαστε στο σπίτι με τις λάμπες. Αυτό θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι το σπίτι χωρίς ψυγείο. Σαν όνειρο βέβαια. Ήμουν μικρούλα, αλλά το θυμάμαι και ήταν μια εντελώς διαφορετική ζωή τότε. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που πρόλαβα αυτό.
0: Ήταν τότε σπίτι... μεγαλύτερη και η ανάγκη να συναντηθούν οι κάτοικοι του χωριού, να βρεθούν μεταξύ τους, να γλεντήσουν, να χορέψουν.
1: Ακριβώς. Τα πανηγύρια, περιμένουμε πώς και πώς τα πανηγύρια στις Αγίες Παρασκευής και μετά στο 15 Αύγουστο, τη βόλτα μέσα στο δάσος για να φτάσουμε στο μοναστήρι του Τίμιου Σταυρού το 15 Αύγουστο που πηγαίναμε τότε. Και το θυμάμαι σαν τώρα να είμαι μικρή και να περνάω αυτή που είναι πολύ χαμηλή πόρτα του μοναστηριού. Και μετά πάλι, όπως σας είπα, γυρισμό στην πλατεία και παιχνίδι ατελείωτο.
0: Τα παιδιά σας σήμερα είναι δεύτερης γενιάς Ελληνόπουλα και μου είπατε ότι τα παίρνετε μαζί σας, επισκέπτεστε το χωριό συχνά. Πόσο εύκολο είναι τώρα να κρατήσουν αυτές τις παραδόσεις, να διατηρήσουν τη γλώσσα ζωντανή, την ελληνική γλώσσα, γιατί να πω ότι ξέρω δεν είστε αμιγός ελληνική οικογένεια, ο σύζυγος είναι Αμερικανός, σωστά?
1: Ναι, σωστά, ο πατέρας τους είναι Αμερικανός, μιλάμε αγγλικά στο σπίτι με τον πατέρα τους. Εγώ μιλάω στα παιδιά μόνο ελληνικά και ανέλαβα από τότε που ήταν 3-4 χρονών να τους διδάξω και ελληνικά μόνη μου. Έπαιρνα δηλαδή τα ελληνικά βιβλία του ελληνικού δημοτικού από εδώ και τους έκανα μαθήματα κανονικά, ιστορία. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για μένα η γλώσσα. Είναι τα αγγλικά η πρώτη τους γλώσσα, παρόλα αυτά Μιλάνε τη γλώσσα, εννοείται ότι καταλαβαίνουν, διαβάζουν στα ελληνικά, λογοτεχνικά βιβλία.
0: Και θέλουν να πηγαίνουν στο χωριό.
1: Τρελαίνονται για το χωριό, αφού τώρα που είναι πολύ άσχολα, γιατί ετοιμάζονται για τις εισαγωγές στα πανεπιστήμια τώρα στην Αμερική, είναι 2 χρόνια η προετοιμασία, μου λένε ότι δεν θέλουν να πάνε πουθενά αλλού φέτος στην Ελλάδα, που δεν έχουν τόσο χρόνο, αλλά σίγουρα θέλουν να πάνε στην Κρανιά.
0: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Άρα πρέπει να συναντηθούμε όλοι στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, 26 Ιουλίου.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό, αυτό είναι, νομίζω θα ήταν ευλογία για όλους και για μας που δεν το γνωρίζουμε το χωριό, παρά μόνο έτσι σαν εικόνα περαστική.
1: Ναι. Πρέπει να έρθετε. Είναι καταπληκτικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε από κοντά στην Κρανιά.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Κρανιά ασπροποτάμου τρικάλων, λοιπόν. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να μείνετε στα ραδιόφωνά σας, στα τάμπλετ, στις τηλεοράσεις σας, από όπου τέλος πάντων και να μας ακούτε για αυτή τη μία ώρα. Το χωριό που γνωρίσαμε είναι από τα πολύ όμορφα χωριά της Θεσσαλίας, σε ένα τοπίο εκπληκτικό. Όποιος έχει κάνει τη διαδρομή αυτή, νομίζω αντιλαμβάνεται γιατί μιλάμε. Τη διαδρομή δηλαδή να περάσει από τη μία πλευρά του Θεσσαλικού κάπου και να βγει στο Ιόνιο μέσα από τα Τζουμέρκα και περνάει εκεί και από τα Κρανιά. Τοποθεσίες, οι εικόνες είναι καταπληκτικές. Εμείς κλείνουμε με ένα τραγούδι του Κώστα Βίρβου που κατάγεται, όπως ακούσατε και από τους καλεσμένους μας, από την Κρανιά ασπροποτάμου τρικάλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα. Να ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στα ισπανικά. Είναι εδώ η Φούλη Ζαβιτσάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Να τα πούμε εμείς πάλι ραδιοφωνικά την άλλη εβδομάδα στην εκπομπή στο χωριό. Γιατί όπως γνωρίζετε ίσως αυτές τις ημέρες θα ταξιδέψουμε, θα είμαστε στο Καστελόριζο για να σας μεταδώσουμε τις συναυλίες του φεστιβάλ Near and Far, του παγκόσμιου φεστιβάλ του Καστελόριζου. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά γενικώς, για χαρά.

That's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισας, 98,3 στα FM για όλη τη Θεσσαλία, στην ιστοσελίδα μας ΕΡΤΕΚΟ στο διαδίκτυο, στο ειδικό application της φωνής της Ελλάδας στο κινητό σας τηλέφωνο και φυσικά από την ψηφιακή τηλεόραση. Η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece, σήμερα από το στούντιο Ε της ελληνικής ραδιοφωνίας, με το Μιχάλη Σιλέτο ηχολήπτη μας, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής και της παραγωγής, με το συγκρότημα Παραθήν Αλός. Ένα συγκρότημα που θα μας ταξιδέψει στο Αιγαίο με υπέροχα ακούσματα νησιώτικα. Και ξεκινήσαμε με μια γαμήλια πατινάδα και η νησιώτικη ζυγιά που την αποτέλεσαν ήταν ο Κωνσταντίνος ο Κίκυλης στο βιολί και ο Γιώργος Παπαϊωάννου στο λαούτο. Μαζί τους στο σχήμα η Βασιλική και Αγγελική Κίκυλη και ο Παναγιώτης Κίκυλης που θα τους ακούσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε όλους που ήρθατε εδώ

0: Ακούσαμε ένα θερμιώτικο με τη φωνή της Αγγελικής Κίκυλη και αμέσως μετά μπάλος μαστίχα με τη φωνή της Βασιλικής Κίκυλη, ο Κωνσταντίνος Κίκυλης στο βιολί και ο Γιώργος Παπαϊωάννου στο λαούτο. Θα έπρεπε να ξεκινήσουμε ιεραρχικά από εσάς, κύριε Παναγιώτη, ηλικιακά, αλλά και επειδή εσείς μεταδώσατε όλη αυτή την αγάπη για αυτό το τραγούδι στα παιδιά σας και στην οικογένειά σας, αλλά θα μου επιτρέψετε, επειδή ξεκινήσαμε με ένα θερμιώτικο, να πάω στο λαουτιέρι, αν δεν σας πειράζει.
1: Πολύ σωστά.
0: Καλωσορίζω τον Γιώργο Παπαϊωάννου από την Κύθνο, ανιψιό του μεγάλου λαουτιέρι Γιώργη Βρετού Μαρτίνου, από τον οποίο διδάχτηκε και την τέχνη του αιγιοπελαγίτικου λαούτου. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Για πείτε μου λίγο για αυτό το θερμιώτικο. Είναι, θεωρείτε, κάτι έτσι, ο σημαντικότερος χορός τραγούδι σε αυτό το...
2: Λέγεται θερμιώτικος και ειδικά λέγεται μπασμπάνικος, συρτός.
0: Συρτός.
2: Συρτός. Ο συρτός χορεύεται λίγο πιο αργά από τον μπάλο. Και μετά πάμε στον μπάλο. Δηλαδή ο χορός ξεκινάει με συρτό και μετά πάμε στον μπάλο. Στο πιο γρήγορο, με τις φούρλες που λένε, με τις βόλτες.
0: Θέλεις να μου πεις λίγο πώς έγινε αυτή η εκμάθηση του λαού του, φαντάζομαι σε μικρή ηλικία?
2: Εγώ γεννήθηκα με μια σκούπα στο χέρι, που λένε. Είχα πάρει τη σκούπα της μάνας μου και την έκανα λαούτο. Και έπαιζα από μικρός.
0: Όπως κάνουν τα μικρά την κιθάρα.
2: Και μία ήταν η δική μου. Μεγαλώνοντας μου πήραν το λαούτο και είχα και τη φλέβα την καλλιτεχνική από το ΣΟΗ, αδέρφια και μπαρμπάδες και τέτοια, και βγήκαμε μουσική. Αλλά στο παραδοσιακό παίξιμο. Η Κίθνος δεν μπορεί να παίξει άλλα πράγματα, μόνο παραδοσιακά παίξιμο. Ή το βιολί και το λαούτο.
0: Αλλά όχι μόνο από την Κίθνο και γενικότερα.
2: Γενικά, ναι. Γενικότερα.
0: Από τα γυρονισιά.
2: Αλλά η Κίθνος δεν μπορεί να παίξει τίποτα άλλο, μόνο παραδοσιακά.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες τώρα. Γιατί σε πολλά νησιά έχει λίγο παραποιηθεί.
2: Ναι, έχει άλλη γεύση που λένε, το παραδοσιακό.
0: Ναι.
2: Ύφος και ήχος, όλα μαζί.
0: Είμαι σίγουρη εδώ ότι θέλει να πει κάτι ο Παναγιώτης ο Κικυλής, τον οποίο θέλω να καλωσορίσω.
3: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και είναι τιμή μας και χαρά μας στην ωραία εκπομπή που κάνετε τόσα χρόνια και που ακούμε πολλά στοιχεία. Έχουμε πάρει πολλά στοιχεία έτσι και που μας αναπαύουν την ψυχή μας εκεί στην εκπομπή σας, γιατί είμαστε εραστές της γνήσιας παραδοσιακής μουσικής. Και αυτό πραγματικά να πούμε για τον Γιώργο, ότι είναι από τους τελευταίους λαουτιέριδες που παίζουν το ανοιχτό λαούτο, όχι κοπανιαμέντα δηλαδή, όχι κιθάρα. Δυστυχώς στην Αθήνα οι περισσότεροι λαουτιέριδες, οι οποίοι διδάσκουν κιόλας, έχουν διδαχθεί κιθάρα κλασική. Και μετά περάσανε στο έντεχνο ελληνικό, ξέρω εγώ, στα ροκ, σε διάφορα άλλα. Και όταν ανακαλύψαν την παράδοση, όπως ο περισσότερος κόσμος από τη δεκαετία του 70-80 και μετά, εστράφηκαν στο λαούτο, γιατί ήταν το πιο συγγενές προς την κιθάρα που γνωρίζαν. Και παίζουν πάρα πολύ συχνά, συνήθως δηλαδή, παίζουν κοπανιαμέντα. Ματζόρε μινόρε. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στην ελληνική παράδοση. Αυτό είναι καινούριο πράγμα. Η ελληνική παράδοση είναι στα χνάρια του ταμπουρά. Δηλαδή και σολάρι και κομπανιάρι, όμως με τέταρτες, με πέμπτες, με διάφορες αρμονίες που ταιριάζουν στη βυζαντινή μουσική και στην αρχαία ελληνική μουσική, δηλαδή από την οποία προέρχονται όλες οι μουσικές στην Ελλάδα.
0: Εσείς έχετε διδαχτεί τη βυζαντινή μουσική.
3: Ναι.
0: Και παίζετε και λαούτο.
3: Ναι. Γι' αυτό μπορώ να πω ότι το άκουσμα έχει τεράστια διαφορά και στο ήθος πιο πολύ, όχι μόνο στον ήχο, ο οποίος ήχος βέβαια είναι και αυτός που φανερώνει το ήθος, αλλά το ήθος που βγαίνει από τη μουσική αυτή, την δικιά μας, την ελληνική μουσική, την αρχαία ελληνική μουσική, η οποία έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα ανώθευτη από αυτούς που τη συνεχίζουν, όχι από όλους, γιατί βγαίνουν όλοι και εμείς παίζουμε παράδοση, παράδοση και ακούς πάνω στον ηλεκτρικό ενισχυτή με βάθια χανόμαστε εκεί.
0: Και ο τρόπος βέβαια, ναι, που παίζουν το βιολί, έτσι, και αυτό.
3: Και το βιολί. Ηλεκτρικό βιολί με αναστενάγματα, με τούρκικες συγκύφτικες και τέτοια πράγματα, εναλλαγές, τα οποία δεν είναι στην ελληνική παράδοση. Άμα ακούσει κανείς τις παλιές ηχογραφήσεις, ακόμα και του Κωνιτόπουλου, που είναι καταπληκτικές, ας πούμε, με την συγχωρεμένη την Ειρήνη Κωνιτόπουλου. Αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα. Σου σηκώνει τη τρίχα. Και σήμερα πας και ακούς πράγματα τα οποία είναι σκυλάδικα, καθαρά, για να το πούμε δηλαδή με τη λέξη που αρμόζει.
0: Το Στάθη το Κουκουλάρι.
3: Το Στάθη το Κουκουλάρι, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε εκμαυλεί στη μουσική και είναι πραγματικά προς τιμή του Γιώργου που την κρατάει, αλλά ο Γιώργος είναι βράχος, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Αλλά λοιπόν, από ό,τι λέει όμως είναι το νησί. Σε αυτή την...
3: Και το νησί, όπως και η Σύφνος, είναι προς τιμή της, η Αμοργός, η Κάλυμνος, καταπληκτικούς λαουτιέριδες, οικός, είχε μέχρι πρότινος. Όλοι πάνε τώρα να το γυρίσουν στο γενικό τάχα μου αιγαιοπελαγίτικο, το οποίο δεν είναι αιγαιοπελαγίτικο. Αυτό είναι σκυλάδικο. Το λέω με τα πάσης, με τα λόγου γνώσεως, το υπογράφω. Και επιμένουν, και άμα τους πεις και τίποτα, γίνεσαι και εχθρός. Ενώ πρέπει όλοι αυτοί να μαθητεύσουν στην ελληνική παράδοση και να παίξουν τα ωραία πράγματα που ακούσαν, αυτά που ακούσαμε και που θα ακούσουμε. Η προσπάθεια του σχήματος είναι να επαναφέρει την ισιώτικη μουσική στη γνήσια της μορφή. Όχι ως ένα μουσιακό είδος, αλλά ως μια ζωντανή παράδοση η οποία μιλάει στην ψυχή του ανθρώπου. Ο οποίος είναι κουρασμένος, έχει κουραστεί. Πας σε γάμους και ακούς τάχα μου ισιώτικα, ας πούμε, στις 1 η ώρα το βράδυ που αρχίζει η μουσική, γιατί μέχρι να κάτσεις, να έρθουν τα γκαρσόνια, να σε σερβίρουν και να κόψουν την τούρτα και δεν ξέρω και εγώ τι, τελικά φτάνει 1 η ώρα. Είσαι τελειωμένος, την άλλη μέρα δουλεύεις και θέλεις να ακούσεις μια μουσική να σε ξεκουράσει και ακούς αυτά τα σκυλάδικα, ας πούμε. Και τρελαίνεσαι. Ο άνθρωπος χρειάζεται το ήθος της μουσικής. Το πρώτο πράγμα που έχει είναι ήθος. Λεβεντιά, καθαρότητα, χαρά, αισιοδοξία. Δεν τη δίνουν δυστυχώς τα σύγχρονα παίξηματα. Ούτε τα βιολιά με τους αναστεναγμούς και τα γκλισάντα συνέχεια στα νησιώτικα, ούτε τα λαούτα. Και βάζουν βέβαια μέσα και τύμπανα, drums, αρμόνια, κοντραμπάσα και δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό δεν είναι ορχήστρα νησιώτικη. Ιδέα δεν είχαν οι νησιώτες από αυτά τα πράγματα.
0: Νομίζω είναι στο χέρι το δικό σας, των μουσικών, αλλά και το δικό μας, του ραδιοφώνου, να κουρδίσουμε τα αυτιά των ακροατών σε άλλου τύπου παίξηματα, σε άλλες δονήσεις, όπως θέλετε πείτε το, αλλά είναι δική μας δουλειά να το κάνουμε αυτό, γιατί ο ακροατής αυτό που του δίνεις, αυτό ακούει και όταν συνηθίζει να το ακούει, πλέον κουρδίζει εκεί και δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό έχει εκπέσει, αυτό που λέτε εσείς. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι έχετε και αυτές τις αντιπαλότητες.
3: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Αυτό που προσπαθεί το σχήμα είναι όπου το καλούν να παίζουμε την καλή μουσική και να χαίρεται ο κόσμος. Πραγματικά να χαίρεται όμως, με χαρά άδολη. Όχι με πρόσκαιρες χαμηλού επίπεδου, ας πούμε, εξάρσεις.
0: Θα συνεχίσουμε και θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο νησί, την Αμορχό, που έχει κρατήσει έτσι νομίζω καλά την παράδοση, να ακούσουμε το αμοριανό μου πέραμα και Νικεντρέ με το σχήμα Παραθυναλός.

0: εξωτικά της παράδοση στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο Ε με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο και καλεσμένους το σχήμα Παραθυναλός. Ακούσαμε το αμοριανό μου πέραμα ή αλλιώς την Καταπολιανή και Νικεντρέ, ένας κατεξοχήν σκοπός από την Αμοργό που χορεύεται ιδίως στις απόκριες. Να καλωσορίσω και τη Βασιλική.
1: Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ.
0: Βασιλική, έχει σπουδές. Βυζαντινή μουσική, κανονάκι και ταμπουρά, πτυχίουχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Βυζαντινή Μουσικολογία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχεις και πτυχία αρμονίας, αντίστοιξης, φούγκας κτλ. Είσαι και δασκάλα, από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Όλες αυτές οι σπουδές χρειαστήκαν τελικά για το παραδοσιακό τραγούδι?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας συνδυασμός, θα έλεγα. Αυτό που προέχει είναι το βίωμα για την παραδοσιακή μουσική. Πρέπει κάποιος να βουτυχτεί ολόκληρος, θα λέγαμε, στα ακούσματα αυτής της μουσικής. Και φυσικά οι σπουδές και στην ευρωπαϊκή μουσική αλλά και στη βυζαντινή μουσική βοηθούν να αντιληφθείς κάποια πράγματα ίσως πιο επιστημονικά, να το πω, αλλά δεν στερούν από κάποιο μουσικό βιωματικό τη γνώση του.
0: Μπορεί δηλαδή κάποιος και χωρίς να έχει αυτές τις σπουδές βιωματικά να ασχοληθεί με το παραδοσιακό τραγούδι?
1: Ναι, θεωρώ ότι το βίωμα είναι το σημαντικότερο.
0: Και εσύ το είχες αυτό το βίωμα από πολύ μικρή?
1: Στάθηκα τυχερή λόγω του πατέρα μας εδώ, ο οποίος αγάπησε πάρα πολύ την παραδοσιακή μουσική και από μικρή ηλικία μας έπαιρνε μαζί σε πανηγύρια και ακούγαμε πολύ μουσική στο σπίτι επίσης. Από καταγραφές, όχι μόνο δηλαδή τις τέλειες ηχογραφήσεις, μπορεί να ήταν και κάτι το οποίο φαντάζει στα αυτιά μας λίγο δύσκολο να το δεχτούμε. Ακούγαμε όμως και τέτοιες ηχογραφήσεις. Και ήμουν τυχερή σε αυτό.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε να παίξουμε το Θεραπιανό. Θα τραγουδήσει η Βασιλική Κίκυλη και βιολί παίζει ο Κωνσταντίνος Κίκυλης. Μαζί του στη ζυγιά ο Γιώργος Παπαϊωάννου.

0: Ακούσαμε το Θαραπιανό, μας το τραγούδισε η Βασιλική Κίκυλη και αμέσως μετά ένας μπάλος από τη Σύφνο. Και λέω να γνωρίσουμε και τον Κωνσταντίνο Κίκυλη, ο οποίος μας έχει ξανά έρθει εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, ευχαριστώ που ήρθες με όλη την οικογένεια σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ που ήρθαμε, είναι η χαρά μας.
0: Σε έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα στα Ηπειρώτικα, ένα μέρος της δικής σου καταγωγής, να πω ένα μέρος από τα ακούσματά σου, και το άλλο είναι αυτό που είναι από την Κάλυμνο, που έχει ζήσει και εκεί πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου μαζί με την οικογένειά σου.
1: Βέβαια. Η Ήπειρος βέβαια είναι καταγωγή του παππού μου, αλλά η Κάλυμνος είναι, θα έλεγα, το μέρος που μπήκαμε στην παράδοση που μας έβαλε ο πατέρας μας. Στην παράδοση με τον τρόπο τον παλιό. Δηλαδή γνωρίσαμε τους ανθρώπους και εμείς νιώθαμε λες και είμαστε ντόπιοι, δεν ξεχωρίζαμε. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αξιωθήκαμε κι εμείς να πάρουμε κάτι από αυτό.
0: Πρόλαβες να γνωρίσεις κάποιους από τους μεγάλους οργανωπαίχτες στην Κάλυμνο?
1: Στην Κάλυμνο, εγώ ήμουν παιδί βέβαια, αλλά το ένιμα το λεγόμενο Μικές Τσουνιάς ήταν το κυρίαρχο βιολί για δεκαετίες ολόκληρες εκεί. Μεγάλης αξίας μουσικός, ο οποίος είχε όλες τις προϋποθέσεις για να κρατήσει την παράδοση. Ο ίδιος δεν είχε την έννοια «κρατάω την παράδοση», διότι δεν υπήρχε κάτι άλλο για να κάνει. Δηλαδή, δεν υπήρχε εναλλακτική για αυτόν, αλλά ήταν ο ίδιος παράδοση. Δηλαδή ήξερε ψαλτική, είχε ακούσει όλα τα παλιά βιολιά, είχε το θείο του βιολί, ήταν σπουδαίος άνθρωπος ο ίδιος. Είχε θυσιαστεί και για τη γυναίκα του, η οποία ήταν κατάκητη, και τα παιδιά του τα φρόντιζε ενώ ήταν η γυναίκα του κατάκητη.
0: Ήταν σπουδαίος μουσικός, αλλά είχε και ήθος.
1: Ναι, είχε και ήθος, αυτό θέλω να πω, ναι, ναι.
0: Από τους σύγχρονους βιολάτορες, ποιον θα ξεχώριζες?
1: Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί τεχνίτες, πάρα πολύ, και σε πληθυσμό πολύ, και πολύ σε τέχνη. Δεν θα ήθελα να πω ονόματα, γιατί κάποιους θα πω, κάποιους θα ξεχάσω.
0: Εντάξει.
1: Και είναι και συνάδελφοί μας.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Με ποιον μαθητεύσες δίπλα?
1: Παρακολούθησα δίπλα στο ένιμα, χωρίς να είναι δάσκαλός μου με την έννοια αυτή που ξέρουμε του οδείου. Απλά πήγαινα κοντά και έβλεπα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά βιολί έμαθα κλασικό εγώ από τον δάσκαλό μου, τον Πρόδρομο Τσορούκουλου, ο οποίος ήταν στην κρατική ορχήστρα.
0: Και έχεις κάνει βέβαια και βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ωραία. Να πάμε λοιπόν στην Κάλυμνο.
1: Βεβαίως.
0: Να ακούσουμε ένα γυάλα. Θα το τραγουδήσετε όλοι μαζί. Ο Παναγιώτης ο Κίκυλης, η Βασιλική και η Αγγελική Κίκυλη.

τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο Έψιλον με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο. Ακούσαμε Γιάλα και αμέσως μετά Ίσως και Σούστα από τους αγαπημένους Σκοπούς εκεί στην Κάλυμνο. Το βιολί που μιμείται την τζαμπούνα το ακούσαμε χαρακτηριστικά εδώ από τον Κωνσταντίνο τον Κίκυλη. Πάμε να ακούσουμε και ένα ροδυτικό, παιδιά.

0: Θέλω να γνωρίσουμε και την μικρότερη της παρέας, την Αγγελική.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εσύ έχεις, εννοείται, πολύ μεγάλη αγάπη για το παραδοσιακό τραγούδι, αλλά έχεις και εσύ σπουδές, έχεις διδαχτεί σαντούρι από την Αγγελίνα Τκάσιεβα.
1: Τκάσιεβα, ναι. Είχα διδαχτεί σαντούρι από την κυρία Αγγελίνα. Εγώ νομίζω η αγάπη μου για την παραδοσιακή μουσική ήταν κάπως αναπόφευκτη, καθότι την άκουγα κυριολεκτικά την κοιλιά της μαμάς μου. Ήταν κάτι το οποίο αβίαστα ακολούθησα, λέτε, στην πορεία, δεν με ανάγκασε κανείς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά καλοκαίρι στην Κάλυμνο, μετά από γλέντι, 5 ώρα το πρωί, να με παρακαλάνε να πάω να κοιμηθώ και εγώ να μην θέλω, μην και χάσω λίγο το γλέντι. Ήταν μεγάλη αγάπη μου και συνεχίζει να είναι.
0: Ωραία. Πηγαίνεις βέβαια εδώ με το σχήμα και σε γάμους και
1: βέβαια.
0: Σε πανηγύρια. Υπάρχει κάποια περιοχή έτσι που σου αρέσει περισσότερο?
1: Εμένα η αγάπη μου είναι κυρίως η Βόρεια Ελλάδα και ο Πόντος. Το να τα ακούω κάπως μου γαλινεύουν την ψυχή.
0: Ωραία, λοιπόν, στην κατάλληλη στιγμή θα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα. Σαμοθράκη, εκπληκτικό νησί.
1: Βέβαια.
0: Φαντάζομαι έχεις πάει.
1: Δεν έχω πάει, δεν έχεις πάει ακόμα.
0: Ωραία, να πας, γιατί είναι εμπειρία να πας Σαμοθράκη. Λοιπόν, θα πάμε Σαμοθράκη, ως και τα παραθύρια σου. Γαμήλια Πατινάδα, Αγγελική και Βασιλική Κίκυλη, μαζί στο τραγούδι. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, από το στούντιο Ε.

0: ως και τα παραθύρια σου, αμέσως μετά ένας πλατανίσιος συρτός και σκοπός γιαριάρ από το νησί της Αμοθράκης. Κάθε φορά που αλλάζουμε περιοχή, Κωνσταντίνε Κίκυλη, αλλάζουμε και κούρτισμα.
1: Ναι, χρειάζεται αυτό. Πιστεύω ότι το χρώμα κάθε περιοχής βασίζεται πολύ στην αρμονία που έχει το κάθε χρώμα. Αρμονία είναι το λαούτο κυρίως, αλλά και το βιολί, κάποιες συγχορδίες που κάνει. Πρέπει να έχει κάποιες ανοιχτές χορδές συγκεκριμένες για να τις κάνει αυτές τις συγχορδίες και βγαίνει και άλλο ηχόχρωμα, άλλη χρειά από το όργανο. Οπότε θυμίζει την τάδε περιοχή, θυμίζει την άλλη. Το ηχόχρωμα του οργάνου, το ίδιο το όργανο, όταν αλλάζει κούρδισμα, αλλάζουν κάποιες συχνότητες, ας πούμε. Αυτό χωρίς να το καταλαβαίνει ο κρατής, τον ταξιδεύει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα CD από το Μελωδικό Καράβι, διπλός ψηφιακός δίσκος, μουσικό ταξίδι στην Κάλυμνο, με όλη την οικογένεια Κίκυλη. Και μαζί σας βέβαια και στο CD, όπως και στο σχήμα Παραθήνα Λος, είναι και ο Γιώργος Παπαϊωάννου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Η Βασιλική, η Αγγελική Κίκυλη και ο Παναγιώτης Κίκυλης στο τραγούδι, ο Κωνσταντίνος Κίκυλης στο βιολί, ο Γιώργος Παπαϊωάννου στο λαούτο. Κύριε Παναγιώτη, θα κλείσουμε έτσι όπως κλείνουν πάντα τα πανηγύρια και οι γάμοι στα Δωδεκάνησα, πρωί-πρωί με το ξημέρωμα, έτσι σκοπός αυγής.
2: Μέρα μέρο σε ακριτικό τραγούδι του 10ου αιώνα, το οποίο έχει μείνει μέχρι σήμερα, ο άγουρος και η κόρη είναι ουσιαστικά. Ο στρατιώτης που παντρεύεται και πρωί-πρωί πρέπει να φύγει για τον πόλεμο. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό άσμα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Είναι το «Τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια» που τραγουδάνε στη Στεριά, σε πλάγιο δεύτερο ο χρωματικό. Εδώ τραγουδιέται στον πρώτο ήχο και είναι κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Είναι το άκουσμα και η αίσθηση που αφήνει. Αργό άσμα του τραπεζιού, βέβαια, δεν χορεύεται. Και είναι όλοι στο τέλος. Όσοι μένουν στο γλέντι τραγουδάνε. Και παράφωνοι και όλοι.
0: Και μεθυσμένοι.
2: Πιθανε και μεθυσμένοι, βέβαια. Θα μας συγχωρήσουν τις φωνές αν ακουστούν λίγο περίεργα, αλλά θα το πούμε όπως βγαίνει, όπως έρχεται.
0: Σε ποια σελίδα σας βρίσκουμε?
3: Στη σελίδα aegeanmusic.gr.
0: Ωραία. Για πληροφορίες σε σχέση με το συγκρότημά σας και για όσους βέβαια θέλουν να σας καλέσουν να παίξετε στους γάμους, στα διάφορα πανηγύρια.
2: Βεβαίως. Υπάρχουν και οι σελίδες οι προσωπικές του Κωνσταντίνου Κίκυλη, του Παναγιώτη Κίκυλη και της Βασιλικής. Μπορούν να επικοινωνήσουν, να αφήσουν ένα τηλέφωνο ή να θα δώσουν ένα μήνυμα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ο Μιχάλης Ιγλέτος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά, καλά ταξίδια και καλά πανηγύρια. Να έχουμε και καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστούμε.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Το οποίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Η Φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα, φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στην Αγρυπίνα, στον Αριστοκλή, στην Αριστόκλεια και στον Βάρβαρο. Βάρβαρος. Δεν ήξερα ότι υπάρχει όνομα Βάρβαρος. Τώρα προφανώς προέρχεται από τον αναδιπλασιασμό της Σλάβης βαρ-βαρ, ο ήχος με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες απέδωσαν το ακατανόητο για αυτούς άκουσμα από τις γλώσσες άλλων λαών. Αρχικά βάρβαρος ήταν ο αλόγλωσσος, λέει, και μεταγενέστερα η λέξη έλαβε την έννοια του άξεστου και του απολύτιστου. Όλα αυτά στην αρχαία εποχή. Και ας έρθουμε στις επετείους. Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ, Διεθνής ημέρα χειρών, γιορτάζουν οι χείρες, από ό,τι καταλαβαίνω, γιορτάζουν όχι ακριβώς, εν πάση περιπτώσει είναι μια μέρα αφιερωμένη σε αυτές για να επισημάνει τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και τα προστατευόμενα μέλη των οικογένειών τους. Ακόμη ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία και Ολυμπιακή ημέρα. Κοίταξε να δω τι ακριβώς είναι αυτό. Είναι, γιορτάζεται από το 1946 από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η συμπλήρωση κάποιων ετών της επετείου της έναρξης των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Έγινε το 1896, 50 χρόνια μετά η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκίνησε να τη γιορτάζει την επέτειο και γι' αυτό σήμερα έχουμε την Ολυμπιακή ημέρα. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να πάμε στο συνέδριο του Βερολίνου στο 1878, ήταν οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων. Αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. Ήτανε 5 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο. 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Pierre de Coubertin η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του Παύλου του Αυστριακού επιχειρηματία Emil Jelinek, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Έτσι προέκυψε το Mercedes. 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. 1964 έχουμε την επίσκεψη του τότε Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου στο Λευκό Οίκο, που συναντάται με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον. 1997 ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένος στο Μιλουλάτσι και μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. 1912 γεννιέται ο Άλαν Τιούρικ, ο Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. Είναι μια τραγική περίπτωση ο θάνατός του, μια ολόκληρη ιστορία. 1936 γεννιέται ο Κώστας Σιμίτης, Έλληνας πολιτικός, ο οποίος διατέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 1995 έχουμε τον θάνατο του Τζόνα Σόλκ, του Αμερικανού βιολόγου, ο οποίος ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας. 1996 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός από το 1981 στο 1989 και από το 1993 έως το 1996, και το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Μανώλης Αναγνωστάκης, γνωστός Έλληνας ποιητής. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα είναι ένα ειδικό ταξίδι, υπό την έννοια ότι θα μιλήσουμε με έναν φιλέλληνα, φίλο της εκπομπής, με τον οποίο έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν, και θα αναφερθεί σε ένα άτομο το οποίο έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην ελληνική ιστορία.
Για να μπορέσουμε όμως να το κάνουμε όλα αυτά, έχει φροντίσει ήδη ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και έχει βρει ένα τραγούδι το οποίο θα το ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και με αυτό το ωραίο ιταλικό τραγούδι A Casa di Ren, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, A Casa di Ren, ναι, υποδεχόμαστε τον Φρανσέσκο Κολαφεμίνα, τον φίλο της εκπομπής, κλασικό φιλόλογο, μεταφραστή, δοκιμιογράφο, ο οποίος ασχολείται με τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό και τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Και τελευταία ασχολείται αρκετά και με έναν άνθρωπο ο οποίος σημάδεψε την ελληνική ιστορία, τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, αναφέρομαι στον κυβερνήτη Καποδίστρια. Αγαπητέ Φρανσέσκο, κύριε Κολαφεμίνα, σε καλωσορίζουμε, σε καλωσορίζω ακόμη μια φορά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το είπες καλά, είναι A Casa di Ren. Όμως υπάρχει κάτι περίεργο, είναι ένα τραγούδι που είναι πολύ περίφημο, πολύ γνωστό ναι, στην ναι. Ελλάδα, αλλά όχι τόσο πολύ στην Ιταλία.
0: Α,
1: είναι
0: ναι, σοβαρά.
1: Ναι.
0: Είδες καμιά φορά.
1: Μιας άλλης εποχής. Ναι,
0: ναι, ναι, είδες καμιά φορά, έτσι, συμβαίνουν και αυτά ναι. που λένε. Αγαπητέ Φρανσέσκο, πρόσφατα έδωσες μία διάλεξη. Γνωρίζω από κάτι εκ των προτέρων ότι έχεις ασχοληθεί και έχεις γράψει την βιογραφία του κυβερνήτη Καποδίστρια στα ιταλικά. Δεν ξέρω πότε θα την κυκλοφορήσεις, πότε θα κυκλοφορήσει μάλλον το βιβλίο, το σχετικό βιβλίο. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτή τη χρονιά.
1: Το βιβλίο θα βγει Φεβρουάριο του 2027. Και θα είναι και μια καλή περίπτωση, γιατί μιλάμε, είναι η επέτειος της πρωτοβουλίας της Εθνοσυνέλευσης που έδωσε στον Καποδίστρια την ευκαιρία να γίνει κυβερνήτης της Ελλάδος το 27, το Απρίλιο του 27.
0: Θα συμπληρωθούν δηλαδή 100 χρόνια, 200 συγγνώμη.
1: 200
0: ναι, χρόνια επί την επαιτίο που λέμε. Μπράβο, πολύ ωραία. Ναι. Έδωσες όμως πρόσφατα και μια διάλεξη στην Κέρκυρα. Ναι. Αναφορικά με τον Καποδίστρια πάλι, με τις ναι. πολιτιστικές αναφορές του Καποδίστρια, έτσι ονόμασες αυτή την ομιλία, και σου ζήτησα να είσαι σήμερα μαζί μας για να μας μιλήσεις λίγο για αυτές τις πολιτιστικές αναφορές του κυβερνήτη, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, ο οποίος είχε το τραγικό τέλος που όλοι γνωρίζουμε. Εμένα ναι. από όλα αυτά που είπες, επειδή είδα την ομιλία σου στο YouTube, μου έκαναν εντύπωση διάφορα πράγματα, αλλά ξεκινάς με μία διαπίστωση και λες ότι γνωρίζουμε ότι ο Καποδίστριας, εκτός των άλλων, ήταν και γιατρός, έτσι, είχε σπουδάσει ιατρική.
1: Ναι.
0: Και έλεγες ότι η σύνδεσή του με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο ήταν ότι και αυτός έβλεπε την κοινωνία, ας το πούμε, σαν ένα σώμα το οποίο έχει αρκετές ασθένειες τις οποίες ο γιατρός θα πρέπει να θεραπεύσει, τουλάχιστον έτσι εγώ το έχω στο νου μου, έτσι που το άκουσα, δεν ξέρω αν...
1: Ακριβώς έτσι. Γιατί, ξέρεις, εγώ προσωπικά λατρεύω τον Καποδίστρια από τα πρώτα χρόνια που ήρθα στην Ελλάδα και γνώρισα αυτή την μοναδική προσωπικότητα της ελληνικής ιστορίας. Και έτσι, ως μοντέλο, ας πούμε, του καλού πολιτικού, του ανθρώπου που είναι δικαίου, είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα, και πάνω απ' όλα σήμερα που βλέπουμε ότι μας λείπουν τέτοιες προσωπικότητες, ναι, γιατί ψάχνουμε πάντα να βρούμε τα κακά στοιχεία των πολιτικών και γενικότερα των αρχηγών των κρατών μας. Αλλά όταν βλέπουμε, όταν μελετάμε την προσωπικότητα του Καποδίστρια, δεν μπορούμε να βρούμε, ας πούμε,
0: σύγκριση που λες.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάτι που είναι σκοτεινό, που έχει κάποια άλλη πλευρά από την οποία μπορούμε να δούμε ότι δεν ήταν τόσο καλός, τόσο σωστός ως πολιτικός. Και υπάρχει κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για μένα που είμαι Ιταλός, γιατί πρόκειται τώρα για την πρώτη βιογραφία που θα βγει στα ιταλικά του Καποδίστρια και είναι κάτι που μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αφού ο ίδιος ο Καποδίστρας μιλούσε στα ιταλικά, ήταν η πρώτη γλώσσα του τα ιταλικά και μετά είχε τα ελληνικά, και όντως αν μελετάμε τη ζωή του, σπούδασε τα ελληνικά τα γραπτά μόνο στην Αγία Πετρούπολη το 1809, δηλαδή όταν ήταν αρκετά μεγάλος, ήταν πάνω από 30 χρονών. Και υπάρχουν όλες τις επιστολές του που είναι στα ιταλικά στον πατέρα. Ήταν φίλος του Φόσκολο, είχε σπουδάσει στην Πάδοβα γιατρική. Έτσι ήταν μια προσωπικότητα που ήταν πάρα πολύ συνδεδεμένη με την Ιταλία, με το ιταλικό πολιτισμό, και βέβαια μια ευρωπαϊκή προσωπικότητα, και κάποιες φορές τον αδικούμε στην Ελλάδα γιατί τον πώς το πω.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση από όλα αυτά, από τη διάλεξη που έδωσες, να πω και αυτό. Αυτό που είπες, ότι στη Βουλή των Ελλήνων είπες, αν θυμάμαι καλά, ότι υπάρχει άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά όχι του Καποδίστρια.
1: Ναι, και γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας δεν υπάρχει ένα άδριαντα του Καποδίστρια, και είναι κάτι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, αυτός που ήταν κυβερνήτης όταν οι δυνάμεις αναγνώριζαν την ελεύθερη Ελλάδα, και δεν υπάρχει ένα άγαλμα, ένα άδριαντο του Καποδίστρια στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι, είναι τραγικό.
1: Αυτό είναι τραγικό, αλλά έχει υπάρχει κάποια αφορμή. Και η αφορμή, όπως πάντα, είναι, πώς μπορώ να το πω, ο πολιτικός και πνευματικός διχασμός των Ελλήνων πάνω σε κάποιες προσωπικότητες. Να. Γιατί η προσωπικότητα του Καποδίστρια, γι' αυτό έλεγα ότι τον αδικούμε όταν τον βάλουμε μόνο στο περιθώριο του ελληνικού κράτους. Όχι. Ο Καποδίστρας ήταν ευρωπαϊκή γεωπολιτική προσωπικότητα. Είχε ένα όραμα πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτά που έκανε στην Ελλάδα ήταν σαν ένα πείραμα για την ελληνική κοινωνία, για να ακτίσει ένα κράτος από τα ερείπια που είχε αφήσει η Επανάσταση και βέβαια τα 400 χρόνια της σκλαβιάς.
0: Ναι, ναι. Επίσης μου έκανε εντύπωση, αναφέρομαι στην ομιλία σου, γιατί την έχω πιο φρέσκια, ας το πούμε, στο μυαλό μου, ας πούμε, ανάμεσα σε όλα αυτά τα οποία είπες. Επίσης αυτό που είπες για τον Καποδίστρια σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή από τα γραπτά του προς τον Τζάρο εκείνης της εποχής, το μνημόνιο που ανέφερες, ότι τασότανε υπέρ του διαλόγου μεταξύ των, αν θυμάμαι καλά, των ευρωπαϊκών κρατών. Ήταν η εποχή μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους στην Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι, οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουν ότι ο Καποδίστρας ήταν παρόν όταν ο Ναπολέοντας έφυγε από τη Μόσχα, όταν πέρασε την Περεσίνα, και ήταν ο Καποδίστρας διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Ναβάρχου Τσιτσακόφ. Τότε, και είχε δει τα πτώματα. Μιλάμε για χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή όταν ο Ναπολέοντας έφυγε από τη Ρωσία. Είχε δει την καταστροφή που άφησαν πίσω τους οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι. Και φυσικά οραμάτιζε μια Ευρώπη στην οποία οι δυνάμεις μπορούσαν να είχαν συζητήσεις μεταξύ τους, να υπάρχουν αυτά τα συνέδρια, δηλαδή αυτό που λέει το καινούριο σύστημα της Ευρώπης. Αυτό ήθελε να κάνει ο Καποδίστρας. Και κάποιες φορές το έκανε και με κάποια αντίρρηση με τον Τζάρο. Γιατί ο Τζάρος είχε μια θρησκευτική έννοια τέτοιων των συμφωνιών μεταξύ τα κράτη της Ευρώπης, ήθελε να κάνει αυτή την γερή συμμαχία. Όταν κάνει αυτή την πρόταση ο Τσάρος, ο ίδιος ο Καποντίστας του λέει είναι καλύτερα να κάνετε ένα μανιφέστο με τη γερή συμμαχία, γιατί είναι κάτι σπάνιο στην διπλωματική ιστορία. Ήθελε να κάνει ένα καινούριο σύστημα που θα λειτουργούσε όπως για παράδειγμα πώς λειτουργεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να υπάρχουν τα κράτη που έχουν την ταυτότητά τους, αλλά που υπάρχουν αυτές τις διασκέψεις, ας πούμε, τα συνέδρια, στα οποία μπορούν να συζητάνε τα θέματα χωρίς να υπάρχουν πόλεμοι, χωρίς να υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των κρατών, κάτι που σήμερα φαίνεται ότι έχουμε χάσει αυτή την έννοια και υπάρχουν συνέχεια συγκρούσεις που κάποιες φορές είναι μόνο προφορικές, όπως βλέπουμε πρόσφατα ο Τραμπ με την Μελόνι για παράδειγμα, αλλά και ουσιαστικές, πραγματικές, όπως στην Ουκρανία και αλλού. Γι' αυτό το παράδειγμα του Καποδίστρια ως διπλωμάτη είναι πάρα πολύ σημαντικό για την σύγχρονη Ευρώπη.
0: Επίσης μου έκανε εντύπωση από αυτά τα οποία έλεγες και κάτι άλλο, ότι παρότι εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο να λαμβάνει κανείς πληροφορίες, ο Καποδίστριας ήταν ένα άτομο το οποίο διάβαζε πολλοί εφημερίδες, ήταν το κύριο μέσο της εποχής επικοινωνίας, ναι. Έτσι δεν είναι? Και ναι, ήταν ενήμερος για το τι γινόταν σε διάφορα μέρη του κόσμου, όχι μόνο στην Ευρώπη. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπες, ότι ήξερε ακόμα και τον Μπολιβάρ, το τι έκανε ο Μπολιβάρ, ας πούμε, στην Λατινική Αμερική. Δηλαδή ήταν ένας κοσμοπολίτης κατά κάποιο τρόπο πολιτικός, ο οποίος ήταν ενήμερος για το τι συνέβαινε στον περίγυρο, όχι μόνο τον ευρωπαϊκό, αλλά και γενικότερα. Και ήταν σε αυτό το περίγυρο που είχε υπόψη του, που προσπαθούσε αυτή η μικρή Ελλάδα της εποχής εκείνης να την καθοδηγήσει κατά κάποιο τρόπο, αντιλαμβανόμενος και γνωρίζοντας τις ισορροπίες που υπήρχαν μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων της εποχής.
1: Ναι, και για να σου κάνω ένα παράδειγμα, όταν αναλάβει την θέση ως κυβερνήτης το 1928, το πρώτο πράγμα που κάνει, το βλέπουμε στην εφημερίδα, ας πούμε, του κράτου, στην πρώτη σελίδα της
0: εφημερίδας της κυβερνήσεως, έτσι,
1: της κυβερνήσεως, ναι, στην πρώτη σελίδα ο Καποδίστρια αρχίζει να δημοσιεύει ειδήσεις από τα τρία κράτη, τις τρεις δυνάμεις που είχαν υπό προστασία η Ελλάδα, δηλαδή Ρωσία, Γαλλία και Αγγλία. Δηλαδή είναι σαν να χρησιμοποιείς αυτή την εφημερίδα που ήταν για όλους τους νόμους, τα νομοσχέδια κτλ., αλλά και για πληροφορίες για τον λαό, τον ελληνικό λαό, από τις χώρες που ήταν προστάτησες της Ελλάδος. Yeah. Και αυτό δείχνει το μυαλό του. Και έχει μια μεγάλη σημασία, γιατί κάποιες φορές θέλουμε να δούμε στον Καποδίστρια έναν ιδεολόγο, ας πούμε, ένας άνθρωπος που ήταν πολύ συντηρητικός, που είχε κάποιες σκληρές ιδέες, αλλά τέτοια πράγματα, δηλαδή να έχεις ένα τόσο ανοιχτό μυαλό που κοιτάει τι συμβαίνει παντού και δεν έχει, πώς θα το πω, δεν είναι κλειστό στο παρόν, διαβάζει πράγματα και ψάχνει κάποια παραδείγματα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στη χώρα του. Αυτό δείχνει ότι ήταν πάρα πολύ ανοιχτό μυαλό και κάποιες φορές, λέω ξανά, τον αντικούμε όταν τον περιγράφουμε ως ιδεολόγος, ως συντηρητικός πολιτικός, ως σκληρός πολιτικός, γιατί η εικόνα του μάλλον την έχουν γράψει οι αντιπαλοί του και δεν είναι αυτή η αληθινή που βγαίνει από τα κείμενά του και από τις πράξεις του.
0: Ναι. Ασφαλώς κάθε, όπως είπε, σύγχρονος, κάθε πολιτικός έχει τους φανατικούς φίλους και τους φανατικούς εχθρούς, δεν γίνεται διαφορετικά. Το ίδιο και ο Καποδίστριας έχει κατηγορηθεί μάλιστα ότι είχε επιβάλει και καθεστώς εκείνη την εποχή. Πάντως αυτό που είπες ότι χρησιμοποίησε την εφημερίδα της κυβερνήσεως, τη μοναδική ίσως εφημερίδα από τις λίγες της εποχής, για να ενημερωθεί κατά κάποιο τρόπο, με αυτόν τον τρόπο, ο ελληνικός λαός και το τι συνέβαινε και εκτός Ελλάδος, ας πούμε, είναι ενδεικτικό και του προσωπικού του ενδιαφέροντος και της σημασίας που έδινε στο να ενημερωθεί ο λαός και το τι γίνεται αλλού. Γιατί πάντοτε όταν ενημερώνεσαι, ανοίγουν και οι ορίζοντές σου, που λέμε, έτσι, μαθαίνεις πράγματα που δεν ξέρεις.
1: Βέβαια δεν ήταν τόσο πολλοί αυτοί οι αναγνώστες της εφημερίδας.
0: Όχι, γιατί πόσοι ξέραν και γράμματα, έτσι, εκείνη την εποχή.
1: Ναι, βέβαια, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι στα καφενεία, στις διάφορες πόλεις της τότε Ελλάδος,
0: τα συζητάγανε.
1: Οι λόγοι διαβάζανε στους άλλους τα κείμενα που ήταν εκεί στην εφημερίδα. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί θα έχει μία κακή επιρροή όταν θα υπάρχει η άλλη εφημερίδα, ας πούμε, των αντιπάλων του, ο Απόλλων, του Πολυζωίδη, που θα διασπείρει, ας πούμε, κακές πληροφορίες και παραπληροφόρησης κατά του Καποδίστρια το 1931, ας πούμε, όταν θα τον δολοφονήσουν. Γι' αυτό έχει μια σημασία.
0: Μια και το ανέφερες, επειδή τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν γνώριζω πολλά για αυτή την εφημερίδα, την Απόλλων του Πολυζωίδη, όπως είπες, περί τίνος ακριβώς πρόκειται, μια και το ανέφερες?
1: Λοιπόν, ήταν μια εφημερίδα που άνοιξε ο Πολυζωίδης στην Άφλιο αρχικά, και μετά ο Καποδίστριας, αφού είχε δει ότι σε αυτή την εφημερίδα υπήρχαν κείμενα που ήταν και υβριστικά και χυδαία κατά της κυβέρνησης, αποφάσισε να αποτρέψει, ας πούμε, την δημοσίευση της εφημερίδας. Και ο Πολυζωίδης μαζί με τα τυπογραφικά του έφυγε στην Ύδρα με την βοήθεια του Μαυροκορδάτου. Και από εκεί η εφημερίδα, από την Ύδρα, όταν υπήρχε

0: εκπρόσωποι των άλλων δυνάμεων, δηλαδή της Αγγλίας και της Γαλλίας, και την χρησιμοποίησαν από αυτά που ξέρουμε, από τις επιστολές που έστειλαν στα Υπουργεία στη Γαλλία και στην Αγγλία, για να δείξουν ότι υπάρχει αντιπολίτευση, ότι οι πολίτες δεν είναι ευχαριστημένοι για αυτά που κάνει ο Καποδίστρια. Αλλά βέβαια αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν παντού όταν θέλουν να προκαλέσουν κάποιο, ας πούμε, κάποια αλλαγή της κυβερνήσεως. Και είναι αυτό το τυπογραφικό στοιχείο πολύ σημαντικό, ήταν και τότε όταν άρχισαν να υπάρχουν αυτές τις εφημερίδες.
1: Επίσης, ένα άλλο σημείο της ομιλίας το οποίο θυμάμαι είναι αυτό που αναφερόταν στην διανομή των εθνικών γεών. Είπες ότι, ναι, αν θυμάμαι καλά, ότι την ιδέα αυτή ο Καποδίστριας την είχε λάβει, την είχε πάρει από το εξωτερικό.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Και τους Ρωμαίους, και τους Ρωμαίους νομίζω. Και,
0: ναι. Υπάρχουν αυτές οι σημειώσεις που έγραψε ο Καποδίστρια στα γαλλικά στην τελευταία χρονιά της ζωής του, όταν διάβαζε μία ιστορία ενός Γερμανού ιστορικού για τον αρχαίο κόσμο, ας πούμε, για την αρχαία ιστορία. Και γράφει σε ένα σημείο ότι οι Ρωμαίοι είχαν μια μεγάλη ανάπτυξη γιατί ήταν ένας λαός αγροτών που είχαν την ιδιοκτησία των γεών. Και αυτό το πρόβλημα το είχε βρει ο Καποδίστρια όταν για την πρώτη φορά ήρθε στην Ελλάδα, και το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν να υπάρχει ένα κτηματολόγιο. Γιατί χωρίς κτηματολόγιο δεν μπορούσε να υπάρχει και διανομή των εθνικών γεών. Και όμως αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, ούτε σήμερα η Ελλάδα.
1: Ούτε σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Και ήταν κάτι που είχαν αρχίσει να το, είχαν κάνει μια προσπάθεια να το κάνουν και οι Ενετοί όταν πήραν το Μοριά το 1600 κάτι, και βρήκαν και τότε πολλές δυσκολίες. Ναι, βέβαια. Γιατί οι ιδιοκτήμονες δεν ήθελαν, ήθελαν να τα πάρουν όλα, όπως πάντα. Και ο Καποδίστριας διάβασε, υπάρχει αυτό το κείμενο, στο οποίο λέει στους συνεργάτες, ξέρετε, εγώ θέλω να κάνω τη διανομή των γεών τώρα, έτσι πρέπει να έχω όλα τα στοιχεία έτοιμα για να το κάνω, γιατί αλλιώς θα έρθει ο βασιλιάς και δεν θα μπορείτε να μπείτε στο γραφείο του έτσι ελεύθερα, γιατί αυτός θα είναι βασιλιάς και δεν θα έχετε μια τόσο απλή συμπεριφορά όπως την έχετε με εμένα. Και ήταν αλήθεια, γιατί όλοι, ας πούμε, οι ιστορικοί και οι τεκμηριώσεις της εποχής λένε ότι ο Καποδίστριας ζούσε σε ένα γραφείο και όλοι είχαν πρόσβαση σε αυτό το γραφείο και μπορούσαν να το δουν και να του πούνε τα προβλήματά τους.
1: Ναι, στο Ναύπλιο φαντάζομαι, έτσι.
0: Στον Ναύπλιο, ναι, ακριβώς.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ακόμη αυτός ο χώρος ή όχι.
0: Το κυβερνείο.
1: Το κυβερνείο.
0: Εντάξει, τώρα έχει αλλάξει λίγο, αλλά εντάξει, ξέρουμε που είναι ακριβώς το σημείο.
1: Ναι. Όσον αφορά, μου έκανε επίσης εντύπωση αυτό που είπες για τις γλώσσες που μιλούσε και το γεγονός ότι στην ουσία τα ελληνικά τα καλλιέργησε στην Αγία Πετρούπολη.
0: Ναι. Ο Καποδίστριας είχε σπουδάσει τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά στους Φραγκισκανούς στην Κέρκυρα. Αλλά η απλή γλώσσα του ήταν τα ιταλικά. Βέβαια ήξερε να μιλήσει και στα ελληνικά, αλλά το πρόβλημά του ήταν τα γραπτά ελληνικά. Δηλαδή άρχισε να γράψει επιστολές το 1809, έχουμε κάποιες επιστολές του στα ελληνικά που έγραψε στον Μητροπολίτη Γνάτιο, στον γραμματέα του Μητροπολίτη τον Μόστρα ή στην Ροξάνδρα Στούρτσα. Αλλά βλέπουμε από τα ελληνικά που χρησιμοποιούσε, από το πώς θα έγραψε τα γράμματα, ότι είναι λίγο σπαστά τα ελληνικά του. Δηλαδή έκανε προσπάθειες, αφού και τότε περίμενε να βρει μια

0: θέση στην διπλωματική καριέρα της στην Ρωσία και ήταν έτσι εκεί άνεργος στην Αγία Πετρούπολη και μελετούσε τα γραπτά ελληνικά. Αυτό που λέω εγώ, που μάλλον μπορεί να ξεφύγει στους Έλληνες επιστήμονες, είναι ότι ο Καποδίστριας, αφού μιλούσε τα ιταλικά και είχε σπουδάσει την λατινική ρητορική και την ιταλική ρητορική όπως ήταν κανονικό στα σχολεία της ενετικής αυτοκρατορίας, ας πούμε, δηλαδή των επικιών της Βενετίας, είχε αυτό το προνόμιο να έχει μια πολύ μεγάλη καθαρότητα στην έκφραση της σκέψης του. Και αυτό προέρχεται από τα ιταλικά. Δηλαδή κάποιες φορές βλέπουμε κάποια κείμενα που έγραψε, κάποια μνημόνια που έγραψε στον Τσάρο, που δεν έχουν μια σύντομη σύνταξη όπως είναι με τα γαλλικά, παραδείγματος χάρη, που ήταν η διπλωματική γλώσσα της εποχής. Είναι πιο μεγάλες οι φράσεις και αυτό προέρχεται από την ιταλική ρητορική της εποχής και είναι κάτι που έδωσε μια, πώς να το πω, σημαντική ένα προνόμιο σημαντικό στον Καποδίστρια στην σταδιοδρομία του, γιατί είχε αυτή την καθαρότητα στην έκφραση που είναι κάτι σπάνιο. Αν διαβάζω παραδείγματος χάρη κάποιες επιστολές ή κάποια μνημόνια του Μέτερνιχ, για να κάνω ένα παράδειγμα, βλέπουμε ότι παρόλο που ο Μέτερνιχ έλεγε ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτά τα πράγματα που λέει, τα όνειρα του Καποδίστρια, γιατί αυτός είχε κάποιο ψυχοπαθολογικό μίσος για τον Καποδίστρια, είναι κάτι απίστευτο νομίζω, αλλά όντως η σκέψη του Καποδίστρια είναι πάντα ξεκάθαρη, πώς θα το πω, κερδίζει τον στόχο. Όσες φορές που θέλει να πει κάτι, βλέπεις ότι είναι μια ξεκάθαρη σκέψη και ακόμα σήμερα έχει μεγάλη δύναμη όταν την διαβάζω.
1: Ναι. Μάλιστα. Αγαπητέ Φρανσέσκο, σε έχω κρατήσει και λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, αλλά είναι πάντοτε ευχάριστη η συνομιλία μαζί σου, ιδιαίτερα όταν αναφέρεσαι σε σημαντικά πρόσωπα όπως είναι ο Καποδίστριας. Έχεις ασχοληθεί πολύ και με τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, αλλά και με άλλες πτυχές της νεότερης ελληνικής ιστορίας, και θα είναι χαρά μας να σε έχουμε ξανά, να ξαναμιλήσουμε, και πριν βγει το βιβλίο σου ασφαλώς, η βιογραφία του κυβερνήτη Καποδίστρια στα ιταλικά. Φυσικά τον διεκδικεί και η Σλοβενία από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά βέβαια ο Καποδίστρια, όπως ξέρουμε, ήταν από τις τεκμηριώσεις που έχουμε μια βενετική ενετική οικογένεια, οι Βετόροι, που ζούσαν στην Καποδίστρια και το 1400 κάτι έφυγαν από την Καποδίστρια για την Κέρκυρα, γιατί είχαν κάποιες διαφωνίες με μια άλλη πολύ δυνατή οικογένεια που ήταν η Βέρτζη, που ήταν συνδεδεμένη με το Πατριαρχείο της Βενετίας. Και γι' αυτό δεν έχουν καμία σχέση με τη Σλοβενία, υπάρχει άλλο θέμα εκεί, άλλη υπόθεση εθνιστική, ας πούμε, της Σλοβενίας, που θέλει να... Και κρίμα που υπάρχει αυτή η πινακίδα, η πλάκα που είναι απέναντι στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στον Ναύπλιο, που λέει ότι ο Καποδίστριας ήρθε από εκεί.
1: Να σου πω την αλήθεια, ότι όταν είχα πάει εκεί πέρα και κοιτούσα γύρω, την είδα την συγκεκριμένη, που είπες, πλακέτα που έχει, και μου έκανε εντύπωση, γιατί έλεγε κάτι με τον πρόεδρο της Σλοβενίας ή κάτι τέτοιο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση και λέω τώρα αυτό πώς κολλάει. Εντάξει, ξέρω ότι η οικογένεια είχε κάποιες ρίζες από εκεί πέρα, αλλά μου κάνε, και συνεχεία μου εξήγησες τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς συμβαίνει κτλ. Κατανοητά όλα αυτά, μάλιστα. Λοιπόν, Φρανσέσκο, ευχαριστώ και πάλι που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετούμε.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και θα τα πούμε την επόμενη φορά.
1: Ακριβώς. Θα μιλήσουμε πείτε για τον Καποδίστρια, για κάποιο άλλο θέμα, με αφορμή ίσως κάποιο βιβλίο σου ή κάποια διάλεξή σου.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Σε χαιρετούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια.
1: Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Φρανσέσκο Κολαφεμίνα, ο οποίος είναι ένας φιλόλογος, ασχολείται με τον νεότερο και αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, και έχει γράψει την βιογραφία του κυβερνήτη Καποδίστρια στα ιταλικά. Θα κυκλοφορήσει, όπως μας είπε, το Φεβρουάριο του 2027 και περιέχει πολλά ενδιαφέροντα νέα πράγματα. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Θωμά, τον αγαπητό συνάδελφο, ο οποίος καλύπτει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ΕΡΤ. Τον καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Για πες μας.
1: Καλό απόγευμα.
0: Τι γίνεται?
1: Πριν από λίγο να σου πω ότι στο Βόλο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Εσωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Σταδωρικάκος, εγκαινίασαν μία νέα μονάδα της M-Technologies, της Metlen, δηλαδή του κυρίου Μητυλιναίου, που αφορά την αμυντική βιομηχανία με πανηγυρικούς τόνους. Είναι μία μονάδα που θα παράγει κυρίως οχήματα και άρματα του ελληνικού στρατού και η οποία μπαίνει στο δυναμικό της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.
0: Εκεί παλιά ήταν η ΜΕΤΚΑ, η οποία ανήκει στον όμιλο ΜΕΤΛΕΝ, όπως αποκαλείται ο όμιλος Μητυλιναίου πλέον, η οποία κατασκεύαζε εδώ και δεκαετίες από την ξέρω και κατασκευάζει τους πυργίσκους των γερμανικών τάγκς των Λέοπαρντ. Σωστά.
1: Ναι. Είναι μια καινούρια μονάδα εκεί, τώρα εξυγχρονίστηκε, αναπτύσσεται. Δεν ήμουν εκεί για να σας πω λεπτομέρειες, αλλά πριν από λίγο έγινε αυτή η τελετή εκεί.
0: Το λέω επειδή έχουμε... εγώ θυμάμαι επίσης, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι πριν μερικούς μήνες ή κάτι τέτοιο, πάλι η Μέτλεν έκανε μια συμφωνία με μια γαλλική εταιρεία κατασκευής, πρέπει να είναι θωρακισμένων οχημάτων ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν πρόκειται για αυτήν ή για κάτι άλλο.
1: Νομίζω ότι εκεί θα είναι μια μονάδα που θα έχει το σύνολο της παραγωγής αυτής. Θα δούμε τις λεπτομέρειες λίγο αργότερα.
0: Όχι, επίσης, είναι πολύ καλά ότι... ναι αυτό, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται βιομηχανία, στρατιωτική βιομηχανία δεν έχουμε, έτσι. Είναι λίγα τα παραδείγματα αυτό... των εταιριών που έχουμε στρατιωτικής βιομηχανίας και σε μια εποχή που η Ευρώπη δίνει λεφτά, έτσι, μοιράζει λεφτά.
1: Ναι, αυτό είπε... Και ο Υπουργός είπε εκεί ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η απειλή ασφαλείας που αντιμετωπίζει ώστε να ενισχυθεί η αμυντική βιομηχανία, αλλά είναι και το έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών, που σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργούμε εδώ μονάδες παραγωγής ώστε να μένει προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα και να έχουμε και εξαγωγές και λιγότερες εισαγωγές, είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι, λοιπόν,
1: επίσης να πούμε και τη χθεσινή τελετή που έγινε στο Πεντάγωνο, όπου εγκαινιάστηκε το νέο κτίριο πληροφορικής κυβερνοχώρου της διεύθυνσης της διπλικίβ, της διεύθυνσης πληροφορικής και κυβερνοχώρου στο στρατόπεδο Παπάγου. Το νέο κτίριο είναι δωρεά του Ιδρύματος Λασκαρίδης. Και παρουσία εκεί στα γκίνια ήταν φυσικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι ουσιαστικά το επιστέγασμα της εισόδου των ενόπλων δυνάμεων και γενικότερα ολόκληρης της χώρας στη νέα εποχή, γιατί αυτό το κτίριο θα καλύπτει, μπορούμε να πούμε, και ολόκληρο τις κρατικές δομές, όχι μόνο τις ενόπλες δυνάμεις, θα ενισχύει την κυβερνοασφάλεια.
0: Και εκεί θα πάει και η ΑΕΠ δηλαδή?
1: Όχι, όχι, δεν λέω αυτό, αλλά θα συμβάλλει και οι ενόπλες δυνάμεις στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, όπου χρειάζεται, όπου καλούνται βέβαια, όπου καλούνται. Είναι η γνωστή μονάδα 1864, έτσι ονομάζεται αυτή η μονάδα, και οι νέες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προηγμένες διεθνείς και συμμαχικές προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας και περιλαμβάνουν υποδομές για την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Και αυτή είναι μια σημαντική είδηση. Ήταν εκεί όλη η στρατιωτική ηγεσία και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, ο κ. Στάνος Ντόκος, και η στρατιωτική ηγεσία, ήταν και η σύζυγος του Πρωθυπουργού, κυρία Γκαμπρόφσκι.
0: Το θέμα είναι ωραία αυτό... τα κτίρια, το θέμα είναι να επανδρώνονται τα κτίρια με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό και να έχει ασφαλώς να έχουν και τα servers και ό,τι χρειάζεται για να γίνεται κάποια δουλειά.
1: Νομίζω ότι η Ελλάδα διαθέτει αυτό το δυναμικό και είναι σίγουρο ότι είναι ήδη επανδρομένο αυτή η μονάδα, γιατί είναι ουσιαστικά στην πρώτη γραμμή της άμυνας της χώρας πλέον με όλα όσα συμβαίνουν.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Μπορώ να σας πω και κάτι που είδα στα μέσα ενημέρωση στα τουρκικά, στο τουρκικό
0: ΤΡΤ. Ναι, γρήγορα, ναι.
1: Είδα ότι οι Τούρκοι εξοπλίζουν πλέον τα Κιμψί, τα νέα UAVs, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που έχουν.
0: Αυτά δεν είναι απλώς, είναι αεροσκάφη, έτσι, είναι αυτόνομα
1: είναι
0: αεροσκάφη, έτσι.
1: Με κινητήρες,
0: κανονικά.
1: Τα οποία, όπως είδα τουλάχιστον σε ένα ρεπορτάζ εκεί του ΤΡΤ, τα εξοπλίζουν και με συσκευές κυβερνοπολέμου, δηλαδή στέλνουν ένα από αυτά και κάνει παράσιτα, μπλοκάρει, δεν ξέρω ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση γενικώς.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Προφανώς. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ ακόμη μια φορά.
1: Εγώ
0: θα ξαναπούμε. Σε χαιρετούμε. Θα ξαναπούμε. Χαιρετώ. Γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Κατέρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου που καίγεται επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Μέσα στο εργοστάσιο εκείνη την ώρα βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κανείς δεν έπαθε τίποτα. Υπενθυμίζεται ότι για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τροχέα έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες έκανε λόγο στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειολήπτων, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας Γιώργου Γεωργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η Βελγική Δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γιωργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Αβραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού μάλιστα ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται σε συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, με ορισμένες περιοχές να αναμένουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός έχει τεθεί σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Γερμανία καταγράφηκαν 5 πνιγμοί το περασμένο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα η Βρετανία αλλά και η Γερμανία προετοιμάζονται για θερμοκρασίες ρεκόρ που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
8: 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχου. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

Εγώ το έχω πει ότι όταν τα τραγούδια που ξέρουμε και αγαπάμε, τα γνωστά, ο ίδιος καλλιτέχνης ενδεχομένως τα ερμηνεύσει με ένα διαφορετικό τρόπο, λίγο πιο αργά, λίγο πιο αισθησιακά, μεταμορφώνονται. Και αυτό εδώ του Chris Rea, On The Beach, είπα να το βάλω για πρώτο για να μεταφέρω κλίμα καλοκαιριού. Μουσική 23 μέρες ωραίου καλοκαιριού ζούμε, ήδη αυτή εδώ είναι η 23η μέρα του που διανύουμε. Και το λέω εγώ αυτό, δηλαδή σημειώστε παρακαλώ τη μέρα και την ώρα. Ωραίο καλοκαίρι. Το ωραίο καλοκαίρι για μένα είναι να είναι ζεστό όσο αντέχετε, δροσερό όσο πρέπει. Μεγάλη φιλοσοφία πέταξα, μεσημεριάτικα, απογευματιάτικα. Σε αυτό εδώ λοιπόν το απογευματόβραδο, κακώς βάζω το βράδυ, το απόγευμα, το καλοκαιρινό απόγευμα, που κάποιοι μπορεί να είστε τόσο τυχεροί που να απολαμβάνετε και ένα είδος σιέστας on the beach. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά όπου και αν σας βρίσκουμε. Κάναμε ένα είδος προβολής των επιθυμιών. On the beach λοιπόν, μπορεί να μην είμαστε πάνω σε παραλία, αλλά με τη φαντασία μας σου μπορούμε να βρεθούμε σε πάρα πολλές παραλίες και σίγουρα όχι στις όχθες του Σικουάνα. Τι είναι αυτό παιδιά, τι θερμικό σοκ είναι αυτό που βιώνει η υπόλοιπη Ευρώπη, η Δυτική, ακόμα και η Γερμανία, γιατί έχει πάει το πράγμα λίγο σαν ένα ανάποδο γάμα ή μάλλον σαν ένα ίσιο γάμα, άμα το δεις από την Αφρική. Διότι ήρθε σιγά σιγά από το Gulf Stream και από το Μεξικό όλο αυτό το θερμικό θόλος, το φαινόμενο Ωμέγα, ανέβηκε, έπιασε Ισπανία, Γαλλία, λίγο Βρετανία και μετά έκανε δεξιά και πήγε προς Γερμανία. Άγγιξε λίγο ίσα που ακούμπησε και κάτι από Ιταλία και έμεινε εκεί. Έμεινε εκεί, το εξηγούν οι ειδικοί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Το πρωί τα διάβαζα με πολύ πάθος, αλλά λέω σιγά τώρα τι να πρωτομεταφέρω. Τα διαβάζετε κι εσείς, δεν είναι κάτι καινούργιο για να σας πω. Αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι έρχεται από πάνω και κλείνει σαν καπάκι. Οπότε όλες οι θερμές αέριες μάζες από την Αφρική έχουν εγκλωβιστεί σε μια κατσαρόλα, να φανταστείτε, σε μια γιγάντια κατσαρόλα. Και έχει κλείσει και το καπάκι. Οπότε τι γίνεται, οι υπόλοιποι αέριδες πρέπει κάπως να ξεφύγουν. Ξεφεύγουν και ευτυχώς έρχονται προς τα δω. Οπότε να το ωραίο δροσερό καλοκαίρι που διανύουμε εμείς εδώ στις παραδοσιακά ζεστές χώρες, που έχουμε και κλιματισμό, που είμαστε στον πολιτισμό, που ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε όλες τις ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά δεν μας προτιμά προς το παρόν, δεν πειράζει, το αφήνουμε όπως έχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τα υπόλοιπα νέα μας ευχάριστα, αισιόδοξα και ομαλά. Ίσα ίσα που διαβάζω την Ευρώπη σε θερμικό σοκ, ότι ο καύσωνας εκτινάσει τις τιμές ρεύματος σε επίπεδα ενεργειακής κρίσης με αυτές τις θερμοκρασίες των 44 βαθμών. Διαβάζω ότι στα χρηματιστήρια υπάρχει ένα τσουνάμι ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές. Ματώνουν τα ταμπλό, ο χρυσός και το ασίμι, για την ακρίβεια. Επίσης διαβάζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαδηλώσεις, αυτό γίνεται εδώ και καιρό, στην Αλβανία, για να μην ιδιωτικοποιηθούν και να μην γίνουν τουριστικά φιλέτα τα κομμάτια της Σβέρνιτσα. Και ο Έντι Ράμα λέει, εγώ δεν είμαι νονός, και όλες αυτές οι διαδηλώσεις είναι υποκινούμενες από το Ιράν. Δεν ξέρω από πού το βρήκε αυτό και από πού τεκμέρεται. Υπάρχει άλλη είδηση που λέει ότι έρχονται οι Ταλιμπάν. Σήμερα αναμένεται η αντιπροσωπεία τους στις Βρυξέλλες. Μια πρόσκληση των Βρυξελών στους Ταλιμπάν. Πώς έγινε αυτό, κανείς δεν το ξέρει. Ποιος το αποφάσισε. Μια αντιπροσωπεία λοιπόν εξασφάλισε βίζες, 5 τον αριθμό, για να ταξιδέψει στη Βελγική πρωτεύουσα και αναμένεται να φτάσει σήμερα Τρίτη. Τώρα, τι θα κάνουν ακριβώς.
μια ευαίσθητη προσπάθεια των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για να δημιουργήσουν επαφές σε τεχνικό επίπεδο με τους de facto ηγέτες του Αφγανιστάν σχετικά με τη μετανάστευση και τις επιστροφές. Εγώ πάλι μαθαίνω ότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι που έχουν κινητά τηλέφωνα, τα έξυπνα smartphones, επειδή απαγορεύτηκαν, τα διαλύουν, τα σπάνε. Δηλαδή, κρίμα. Και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ξεκινάνε από τον άνθρωπο που είναι ο νούμερο ένα, ο super duper hacker στον κόσμο, που βγαίνει τώρα και λέει ότι παιδιά, να προσπαθήσω τώρα να σας πείσω ότι κάναμε λάθος με την τόσο μεγάλη προώθηση και υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί όλα αυτά τα εργαλεία του διαβόλου ουσιαστικά μας έχουν προσπεράσει ή θα αναγνωρίζουν μόνα τους τους μηχανισμούς ελέγχου και θα υποδεικνύουν εκείνα πώς θα τα ελέγξουμε. Wow. Από το εσωτερικό μέτωπο δεν ασχολούμε πολύ, γιατί μένουμε λίγο πολύ στα ίδια. Οι ανακατατάξεις, τα ποσοστά, οι προσπάθειες των κομμάτων, οι μετακινήσεις των προσώπων, η όλη προσπάθεια που δεν φαίνεται να πτωείται λόγω του καλοκαιριού και της ραστόνης που θα έρθει. Κάπου εκεί έχουμε μείνει. Και με άλλα πολλά που θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε ή να πιάσουμε έτσι όσο γίνεται ακροθυγώς στη διάρκεια της εκπομπής. Ποιας εκπομπής? Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και Voice of Greece, Φωνή της Ελλάδας μαζί. Από παραλία σε παραλία σας πάμε.

Είχαμε σήμερα και αυτή τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεο. Κλειστή η οδός Ορφέως. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Καθώς κατέρευσε τμήμα της ταράτσας.

0: Είμαστε σε αναμονή και των βαθμολογιών. Έχετε ακούσει για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, μεθαύριο, οι βαθμολογίες. Οι εκτιμήσεις πάντως για τις βάσεις αναφέρουν μικρές πιέσεις στις νομικές, σταθερές στις ιατρικές και καθοδική πορεία για το τέταρτο πεδίο. Οι βαθμολογίες λοιπόν θα ανακοινωθούν την 5η 25 του μήνα. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια δείχνουν αυτές τις μεταβολές που σας ανέφερα. Μικρές πιέσεις στις νομικές, φαντάζομαι προς τα κάτω. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται για μια ακόμα φορά στις υψηλόβαθμες σχολές με πολύ κρίσιμο παράγοντα τους ίδιους τους αριστούχους. Όσο πιο ψηλά το πάνε, τόσο πιο πολύ μετά θα έχουμε τις όποιες μεταβολές ή ανατροπές. Το δεύτερο επιστημονικό πεδίο εμφανίζει ανωδική δυναμική, μαθαίνουμε, λόγω των επιδόσεων στη φυσική. Το τέταρτο πεδίο παρουσιάζει καθαρή πτωτική τάση εξαιτίας της δυσκολίας στα μαθηματικά και την οικονομία. Και οι ιατρικές και οι σχολές υγείας του τρίτου πεδίου κινούνται προς σταθεροποίηση. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο προβλέπεται σχετική σταθερότητα με ήπιες πιέσεις στις σχολές κορυφής και πιο αισθητή πτώση. Και άλλοι θα πω εγώ, στα τμήματα ιστορίας και αρχαιολογίας. Και δεν τα λέμε τυχαία αυτά, δηλαδή ξεκινήσαμε έτσι λίγο αυτό που λέμε να πάμε στην Λαμία μέσω Θεσσαλονίκης, αλλά στην πραγματικότητα θα καταλήξουμε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς ένας καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και μάλιστα από τα Χανιά προερχόμενος έχει ξεχωρίσει, ουσιαστικά διακρίθηκε ο άνθρωπος, αναγνωρίστηκε διεθνώς ως ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο. Και μιλάμε για τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και την ανταπόκριση, γιατί κατάλαβα ότι έτσι λίγο σας εμπερδέψαμε με τις ώρες και με τα διάφορα καθήκοντά σας, αλλά δεν γινόταν να σας χάσουμε, κύριε Χαλκιαδάκη, γιατί όταν μαθαίνουμε τόσο σημαντικές ειδήσεις για ανθρώπους που έχουν παλέψει, που παλεύουν καθημερινά πάνω στη γνώση και την επιστήμη, θέλουμε να τους γνωρίζουμε λίγο πιο καλά. Πώς νιώθετε ως ένας από τους επίσημα πλέον κορυφαίους ερευνητές του πλανήτη?
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πριν από τα βρίσκω λίγο, είναι λίγο υπερβολή ίσως όλο αυτό, αλλά όπως είπατε, δεν ξέρω για το κορυφαίο, αλλά ένας από, υπάρχουν και άλλοι, και άλλοι από την Ελλάδα, οπότε και σε διάφορες κατατάξεις είναι αρκετοί συνάδελφοι. Ευτυχώς ακόμα μπορούμε και με όλες τις δυσκολίες, ακόμα και αυτοί που είμαστε Ελλάδα και κάνουμε αρκετά καλή δουλειά. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν είμαι μοναδικός για τέτοιο. Υπάρχουν πολύ καλοί συνάδελφοι.
0: Ωραία. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή, να μιλήσουμε λοιπόν με καθαρά, πώς το λένε, πραγματικά στοιχεία. Μιλάμε για το Διεθνές Σύστημα Scholar GPS. Αυτό σας έχει κάνει την αξιολόγηση?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον έχετε υπόψη σας κάποια νούμερα που κυκλοφορούν και τώρα
0: τελευταίες
1: του διαδίκτυο. Αν και είναι λίγο παλιά, τώρα τα νούμερα τα φετινά είναι λίγο είναι καινούργια, είναι λίγο καλύτερα μάλιστα. Οπότε ναι.
0: Ωραία, πείτε μας τη δική σας ιστορία λοιπόν. Θέλω να πω, είστε πρώτα απ' όλα διδάσκετε στην περίφημη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Το λέω γιατί είναι μια σχολή που εδώ και πολλά χρόνια είναι στις πολύ υψηλές, σε πολύ υψηλή ζήτηση από τους υποψηφίους. Έτσι δεν είναι, κύριε Χαλκιαδάκη?
1: Ναι. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή σχολή. Κάνουμε καλή δουλειά. Ένα θέμα που έχουμε όπως όλα τα περιφερειακά ιδρύματα είναι ότι λόγω της ακρίβειας και ειδικά το γεγονός ότι είμαστε σε τουριστική περιοχή κάνει δύσκολη την απόφαση σε κάποιον να μας δηλώσει το μηχανογραφικό.
0: Ναι, εμένα το λέτε.
1: Μεγάλο
0: και βιωματικά μπορώ να σας το βεβαιώσω, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι όντως είμαστε μια σχολή που τα πάει καλά και νομίζω ότι οι αποφοιτοί μας Αυτοί μπορούν να το βεβαιώσουν ότι ήταν καλό που πέρασαν από αυτή τη σχολή. Νομίζω είμαστε τυχεροί που έχουμε τόσο καλούς αποφύτους που είναι και οι καλύτεροι προσδευτές της σχολής.
0: Όπως το λέτε, και... όντως. Ναι, ναι.
1: Ελπίζω τα νέα παιδιά να μας προτιμήσουν και φέτος.
0: Να ρωτήσω, εσείς τι ακριβώς διδάσκετε? Το κάνω σαν τη διαφήμιση, αν έχετε δει, που κάποιος λέει ότι είμαι αυτό, εκείνο το άλλο, λέει τίτλους, τον κοιτάζουν όλοι με μια μηχανία στην παρέα και μετά λέει, καλέ, εκεί δουλεύει, ας μην πω, μην κάνω διαφήμιση. Καταλάβατε, τι ακριβώς?
1: Τι ακριβώς? Αυτή είναι μια ιστορία, ναι.
0: Ναι. Ό,τι θέλετε.
1: Αυτό το θέμα, όταν ήμουν αθλητής, όταν έκανα το δευτερικό μου στον Καναδά. Εγώ καταλαβαίνω τον Νικόλαο και όταν πήγαινα διακοπές εκεί, ένας καλός φίλος που είχε μια ωραία μπουάτ με ρωτούσε, μα τι κάνεις εκεί στον Καναδά? Του λέω, κάνω πολυπρακτορικά συστήματα. Μου λέει, τι είναι αυτά? Λέω, τεχνητή νοημοσύνη. Μου λέει, τι είναι αυτό πάλι, δεν το καταλαβαίνω. Του λέω, φτιάχνουμε ρομπότ. Α, μου λέει, φτιάξε μας ένα ρομπότ να το έχω εδώ να σε δει, να γλιτώνω το ΙΚΑ. Αυτό ήταν πριν από 20 χρόνια και οπότε ο κόσμος δεν ήταν τόσο εξοικειωμένος για την τεχνητή νοημοσύνη όσο σήμερα.
0: Ναι.
1: Σήμερα μπορώ να πω ότι ναι, γενικά κάνω τεχνητή νοημοσύνη και, και πιο ειδικά ασχολούμαι με θέματα που έχουν να κάνουν με μηχανική μάθηση και θεωρία παιχνίων.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Με ενδιαφέρουν περιβάλλοντα που έχουμε πολλούς έξυπνους αυτόνομους πράκτορες, οντότητες ας πούμε τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους.
0: Το περιγράφεται πολύ διακριτικά, όχι διακριτικά, πολύ θετικά θα μπορούσε κανείς, γιατί πολύ ωραία σας είπε ο φίλος σας πριν από 20 χρόνια, να γλιτώνω το ΙΚΑ εννοούσε δηλαδή να μην έχω πολλούς εργαζόμενους. Αυτό εννοούσε. Πολύ προφητικός. Και διορατικότατος. Και θα σας πάω κατευθείαν, ναι, δυστυχώς. Άρα, ουσιαστικά να το πούμε έτσι, εμένα θα με αντιμετωπίσετε σαν όχι πρωτοετή φοιτητριά σας, αλλά ακόμα πιο κάτω. Λοιπόν, άρα, φτιάχνετε ρομπότ κατά κάποιο τρόπο που μπορούν να αλληλεπιδρούν με δραστηριότητες και με εργαλεία που θα βοηθήσουν σε τι ακριβώς, ποιο θα είναι το πρακτικό αντίκρισμα?
1: Ναι, για να το πούμε αλλιώς, ας πούμε εμείς, εγώ και η ομάδα μου ασχολούμαστε πιο πολύ με την λήψη αποφάσεων βεβαιότητα. Βασικά, ας πούμε ότι μπαίνουμε στο μυαλό το ρομπότ. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τους μηχανισμούς εκείνους, τους αλγορίθμους αν θέλετε, που θα επιτρέπουν στο ρομπότ να παίρνουν αποφάσεις από μόνα τους. Είτε αυτά είναι φυσικά ρομπότ, είτε είναι έξυπνα προγράμματα, εφαρμογές, έτσι που ζουν εντός εισαγωγικών στο διαδίκτυο και στους υπολογιστές, ότι είτε είναι software είτε είναι hardware. Οπότε δεν φτιάχνουμε ακριβώς ρομπότ, αλλά φτιάχνουμε αυτό που θα επιτρέψει στο ρομπότ να κινηθούν μόνα τους και να αλληλεπιδράσουν με άλλα.
0: Το λέτε με πολύ ψυχραιμία. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε ότι για τον κοινό θνητό είναι μια μεγάλη πρόκληση και ταυτόχρονα ένας φόβος. Είμαι σίγουρη ότι επειδή καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα, επειδή είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος, αλλά και έχετε πάει και έξω από την Ελλάδα, ότι τέτοιου τύπου προβληματισμούς τους συμμερίζεστε κι εσείς. Δεν ξέρω αν μένετε έξω από αυτά.
1: Ναι, φυσικά και τους συμμερίζομαι. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να είμαι και εγώ έτσι λίγο πιο ενεργός σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθική και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, λίγο αργά, ίσως λίγο καθυστερημένα, αλλά ένα μεγάλο μέρος της ερευνητικής μας κοινότητας βλέπει πολύ πολύ πιο προσεκτικά και σοβαρά τα συγκεκριμένα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Και προσπαθεί να προωθήσει όντως το να πάει η έρευνα στην νοημοσύνη, να είναι ασφαλής, να υλοποιήσει αυτό το οποίο ας πούμε ξεκινήσαμε πριν από 70-75 χρόνια να κάνουμε, δηλαδή να φτιάξουμε εκείνους τους έξυπνους τις έξυπνες οντότητες που θα μας είναι χρήσιμες, που θα μας βοηθάνε και όχι θα μας παίρνουν τις δουλειές, θα μας ανταγωνίζονται, θα βγάζουν κέρδος για λίγους, για λίγες εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να προωθήσουν τα πράγματα.
0: Κύριε Χαλκιαδάκη, συγγνώμη. Ακούστε, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, δεν ξέρω αν έχετε λίγο χρόνο ακόμα να μας διαθέσετε. Αφού σας ζητήσω να περιμένετε τώρα για τίτλους ειδήσεων υποχρεωτικά τώρα στις 5:30, πολύ σύντομα. Και αμέσως μετά να τα ξαναπούμε, γιατί σας περιμένω στη γωνία με ένα άρθρο που έχω διαβάσει από τη Wall Street Journal που αφορά πολύ τη συζήτηση που κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
2: News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέρευσε μέρος της οροφής του κτηρίου που καίγεται επί της οδού Ορφέως στο Εγάλιο. Μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν πυροσβέστες, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έπαθε κανείς τίποτα. Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έπειτα από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη. 29χρονη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο σύντροφό της, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 43χρονος βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 45χρονης που ήταν αγνοούμενη από τις 30 Μαΐου 2026 στα Χανιά. Τουλάχιστον δύο νεκροί από έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης και διάθεσης πυρομαχικών στο Κυρίκαλε στην Τουρκία. Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο δημοσιογράφος Ιωάννης Αμανατίδης. Και ο καιρός έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, με αφορμή την αναγνώρισή του στο 0,27% των επιστημόνων παγκοσμίως, μια διάκριση που φυσικά δικαιώνει και ικανοποιεί προσωπικά τον ίδιο, είναι σίγουρο, αλλά αντανακλάται και στην φήμη και το κύρος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο καθηγητής Χαλκιαδάκης διδάσκει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και είναι μαζί μας από νωρίς. Τον παρακαλέσαμε να μείνει λίγο ακόμα εδώ στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας για να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λέει. Κύριε Χαλκιαδάκη, εδώ είστε ακόμα? Δεν φύγατε,
1: ναι.
0: Δεν φύγατε, ωραία.
1: Okay.
0: Λοιπόν, σας έλεγα, αν και όλα αυτά που λέτε εσείς είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα, αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο μέσα στον περιορισμένο ραδιοφωνικό χρόνο μπορώ να τα εκμεύσω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τυχαία, διάβαζα για το γεγονός ότι ο χάκερ που πραγματικά μπορούσε να γκρεμίσει τους μύθους της τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιεί τώρα, αν το κατάλαβα σωστά, είναι ο Νίκολας Καρλίνη, προειδοποιεί τώρα ότι τα νέα μοντέλα μπορούν να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται ευπάθειες σε κρίσιμα συστήματα καλύτερα και από τους ανθρώπους. Δηλαδή, στην ουσία, ό,τι θα βάλετε και βάζετε εσείς σε όρια, το ίδιο το ρομπότ μπορεί να τα αναγνωρίσει και να τα προσαρμόσει μόνο του. Ισχύει αυτό?
1: Για να το λέει.
0: Ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι...
0: Δηλαδή, εννοώ, είναι δυνατόν, είναι εφικτό?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι εφικτό. Mm. Και πλέον έχουμε μπει σε ένα αγώνα μεταξύ, από τη μία, ας πούμε, των υπερασπιστών, ας πούμε, και από την άλλη των επιτιθέμενων, έτσι, από την κυβέρνηση ασφάλεια, ας πούμε, με χρήση προηγμένων τεχνολογιών, είτε αυτά είναι νευρονικά δίκτυα, είτε σε λίγο θα μιλάμε και για αλγορίθμους κρατικούς με χρήση πολιτικών υπολογιστών ενδεχομένως.
0: Δεν σας κατάλαβα. Τι είπατε, αλγορίθμους?
1: Για κβαντικούς υπολογιστές.
0: Α, για κβαντικούς υπολογιστές, ναι, ναι.
1: Ναι, mm-hmm. Που από τη μία, να θυμίσω λίγο αυτό που έλεγα ότι είναι αγώνας. Έτσι, μέχρι τώρα, ας πούμε, ξέραμε ότι όταν αν φτιαχτούν κβαντικοί υπολογιστές ισχυροί, τότε αυτό θα είναι το τέλος όλων, ας πούμε, των συστημάτων ασφαλείας που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά έτυχε και εγώ προχθές να ακούσω ότι ήδη έχουν βγει αλγόριθμοι που μπορούν να υπερασπιστούν, ας πούμε, με αποτελεσματικότητα ενάντια σε επιθέσεις με χρήση, ας πούμε, κβαντικών αλγορίθμων.
0: Οπότε, να κάνουν ένα είδος δηλαδή αυτοθεραπείας, αυτοπρόληψης, κάτι τέτοιο.
1: Ναι και όχι, δεν έχει μεγάλη σημασία τις δεδομένες. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε υπόψη μας είναι ότι όντως η τεχνολογία προχωράει πάρα πολύ και όντως τα συστήματα γίνονται όλο και πιο έξυπνα και αποκτούν όλο και μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας και αυτός ο συνδυασμός μπορεί όντως να τα κάνει πολύ επικίνδυνα όσον αφορά το να βρίσκουν τρύπες σε συστήματα ασφάλειας και να μπορούν να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες τους. Οπότε ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο να πέσουμε θύματα, ας πούμε, της επιτυχίας μας και σε αυτό το τομέα. Αλλά από την άλλη γίνεται μεγάλη προσπάθεια και συγκεντρώνεται πολύ πόροι στο να έχουμε άλλα συστήματα τα οποία μας υπερασπίζονται από τέτοιες κακόβουλες, από κακόβουλο λογισμικό. Οπότε νομίζω δεν είναι αλλημένο ζήτημα. Έχει δίκιο ότι ναι, γίνονται όλο και πιο έξυπνα και πιο αυτόνομα, μπορούν να καλύπτουν τις τρύπες, αλλά από την άλλη υπάρχουν και ενεργή προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας στα επόμενα 5-10 χρόνια, δηλαδή πού τον τοποθετείτε, και ταυτόχρονα, για να το κάνω συνολικό το ερώτημα, πιστεύετε ότι η νέα γενιά των ανθρώπων, των φοιτητών μας που βγαίνουν και από τη δική σας τη σχολή και γενικότερα από παρόμοια τμήματα θα αξιοποιηθεί εντός των τυχών ή θα βρει το δρόμο προς τα έξω? Δηλαδή, το σηκώνει η χώρα μας, αυτό θέλω να πω τελικά.
1: Τον εαυτό μου τον βλέπω στην Ελλάδα.
0: Χαίρομαι.
1: Είναι εδώ. γιατί επέστρεψα μέσα στις κρίσεις ουσιαστικά. Αλλά δυστυχώς το μεγάλο πλήθος των νέων επιστημόνων, των νέων αποφύτων μας, είναι δεδομένο, δεν το βλέπω απλά, είναι δεδομένο ότι θα είναι εκτός Ελλάδας. Το έχω δει αυτά τα περίπου 15 χρόνια που έχω επιστρέψει στη χώρα. Στην αρχή έφευγαν έτσι οι πιο δυνατοί φοιτητές, μετά και οι πιο μέτροι, τώρα φεύγουν όλοι. Οπότε δυστυχώς η χώρα ερημώνει τα μυαλά. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και να μας κάνει να δράσουμε.
0: Βέβαια.
1: Να το αντιστρέψουμε. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει brain gain, regain ή οτιδήποτε. Δυστυχώς νομίζω ότι το brain συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται. Ωστόσο, από ό,τι προσπαθώ και εγώ να αντιληφθώ, υπάρχει μια πολύ καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν προοπτική σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, την έμφαση που δίνεται από την πολιτεία, ίσως και από τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να υποστηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια. Σε επίπεδο, καταλαβαίνετε, σε επίπεδο θεσμικό και σε επίπεδο πρακτικό τελικά. Ποιο είναι το υπόστρωμα, τι πρέπει να γίνει.
1: Είναι μια δύσκολη συζήτηση, γιατί από τη μία πολλά ακούγονται προς μια θετική κατεύθυνση και εξαγγέλλονται. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι φορείς εκείνοι που δημιούργησε η ίδια η πολιτεία τα τελευταία 10 χρόνια και που θα υποστήριζαν ένας από σκοπούς τους, να υποστήριζαν την έρευνα της νοημοσύνης, και αυτό χωρίς να έχει γίνει ακριβώς αυτό που σε άλλες χώρες υπάρχει εδώ και 20-25 χρόνια, δηλαδή ας πούμε ένας εθνικός φορέας για την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελλάδα υπάρχει τα τελευταία χρόνια υπήρχε κάτι που ενδεχομένως να προσπαθούσε να γίνει, να κινήσει την κατεύθυνση ο ερευνητικός φορέας Αρχιμίδης να έχει τα ακούσει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για να το πω απλά, ακόμα και αυτός έχει μείνει χωρίς λεφτά και χωρίς σηματοδότηση τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Το ΕΛΙΒΕΚ που υποστηρίζει την βασική έρευνα στη χώρα έχει μείνει και αυτό χωρίς σηματοδότηση. Η εφαρμοσμένη έρευνα

0: μαζί με εταιρείες κλπ. Και υποβάλαμε το Σεπτέμβριο του 2024, είμαστε στον Ιούλιο του 2026 και ακόμα δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα αξιολόγησης, ενώ το χρηματοδοτικό πλαίσιο λήγει το Δεκέμβριο του 2027, αν δεν
1: κάνω λάθος. Μάλιστα. Και οπότε... μας απαντήσατε, μας καλύψατε, ενώ όχι ψυχολογικά, γιατί δεν έπρεπε, ίσα ίσα. Μα θέλουμε να δούμε πού σκαλώνει το πράγμα και δεν είναι το μόνο. Μία φορά, κύριε Χαλκιαδάκη, είχα υποστηρίξει... Ακριβώς, ναι, πείτε.
0: Αυτό, ότι η πραγματικότητα είναι ότι... οι παθογένειες, ας πούμε, επιμένουν, έχουμε μάθει πολλά λόγια, αλλά στην πράξη συνάδελφοι, ας πούμε, που έρχονται τελευταία χρόνια ξαναφεύγουν, όλα τα νέα παιδιά ξαναφεύγουν, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει υποστήριξη. Είναι δυστυχώς η κοινή αλήθεια, είναι η πραγματικότητα, χωρίς εξορισμούς.
1: Μάλιστα.
0: Και πραγματικά, για να ξαναγυρίσουμε και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αν θέλετε, και σε όλα τα περιφερειακά ιδρύματα, η πολιτεία πρέπει να προσπαθήσει να κάνει ενέργειες ώστε να τα υποστηρίξει πραγματικά. Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αναστενάζουν πραγματικά από το ότι ειδικά στις τουριστικές περιοχές, δηλαδή πραγματικά είναι η κατάσταση πολύ δύσκολη, όχι μόνο για τους φοιτητές, ακόμα και για συναδέλφους καθηγητές, να βρουν ένα σπίτι,
1: ένα κατάλημα στοιχειωθώς να μείνουν. Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Δυστυχώς, δηλαδή, να σας τα πω τώρα μαζεμένα.
1: Ναι, καλά κάνετε.
0: Επειδή, όπως έχει πει επανειλημμένα και η Ομοσπονδία των Ακαδημαϊκών, ΙΠΟΣΔΕΤ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
1: Διδακτικού Προσωπικού,
0: οι απολαβές, ας πούμε, των καθηγητών πανεπιστημίων στην Ελλάδα είναι στα επίπεδα του 2003, για τις ονομαστικές μιλάμε. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε τι απώλεια εισοδήματος έχουν
1: υποστεί. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, γιατί έχουμε και άλλες φορές συζητήσει με συναδέλφους σας. Εγώ χαίρομαι που επικεντρωθήκατε όχι μόνο, μάλλον καθόλου, στη δική σας βράβευση και διάκριση και προς τιμή σας αναφερθήκατε σε όλο το Ίδρυμα και σε όλο το πανεπιστημιακό χώρο τελικά, κυρίως των περιφερειακών ιδρυμάτων. Δηλαδή πραγματικά. Μας δώσατε μία εικόνα, μπορεί να είναι ζωφερή, αλλά είναι η πραγματική με τα στοιχεία που μας λέτε, κύριε Χαλκιαδάκη.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι λέω για να είναι ζωφερή η εικόνα, για να κάνουμε κάτι.
1: Για να κάνουμε κάτι πάλι.
0: Κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι. Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει εδώ και καιρό.
1: Αυτή τη στιγμή είναι χθες που λέμε.
0: Αυτή τη στιγμή είναι χθες, δυστυχώς. Και πραγματικά εγώ με πόνο καρδιάς, δηλαδή πραγματικά βλέπω όλα τα νέα παιδιά που πολύ σπάνια και για πολύ συγκεκριμένους προσωπικούς λόγους μπορεί να μείνουν στη χώρα, αλλά ενώ έχουμε φοβερά ταλέντα, δεν το λέω για τους καθηγητές, λέω για τους φοιτητές μας, εγώ δεν θα ήμουν τίποτα αυτά τα χρόνια χωρίς τους φοιτητές μου, πολύ τυχερός και πολύ δυνατούς φοιτητές. Η Ελλάδα, το ελληνικό ακαδημαϊκό σύστημα μπορούσε και τους παρήγαγε μέχρι τώρα. Είναι κρίμα αυτά τα μυαλά να βγαίνουν και να προσφέρουν σε άλλες χώρες και όχι στη χώρα μας. Και επίσης είναι κρίμα να, έτσι όπως πάμε, θα σταματήσουν να μπορούμε να τους βγάζουμε έτσι καταρχήν. Δηλαδή η δυνατότητά μας να τους παράγουμε, αυτή η δυνατότητά μας από ό,τι φαίνεται γίνεται όλο και πιο αδύνατη.
1: Πιο μικρή,
0: γιατί,
1: μάλιστα
0: γιατί,
1: κύριε Χαλκιαδάκη.
0: Έχουν φύγει ένα σωρό και νέοι άνθρωποι και οι συνάδελφοι, πάρα πολλοί, από τους πιο νέους μέχρι και μεγαλύτερους, έχουν επιλέξει να φύγουν εκτός Ελλάδας.
1: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμασταν πολύ τυχεροί που σας ακούσαμε, που σας είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο και που θίξατε ζητήματα που μας πονάνε όλους. Εγώ νιώθω τον πόνο της ψυχής σας. Συγχαρητήρια σε προσωπικό επίπεδο, καλή δύναμη σε όλα.
0: Πολύ.
1: Και εδώ είμαστε, να ξέρετε, εδώ είμαστε. Δηλαδή, τσιγκλίστε μας κι εσείς. Εμάς τα μικρόφωνα είναι πάντα ανοιχτά και η διάθεσή μας επίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαλκιαδάκη.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: bad love.
1: Δεν έχουμε πει καθόλου ποιοι είμαστε. Φτάσαμε στις παρατέταρτο. Εντάξει, μας ξέρετε λίγο πολύ, αλλά πρέπει και να τα πούμε. Η Vivian χαμογελά με αυτό το φωτεινό της χαμόγελο για να μου υπενθυμίσει ότι εντάξει, δεν πειράζει, αλλά πειράζει. So long ago. Νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Vivian Νικολοπούλου στον ήχο. Η Μαρία Σφυρόερα, σταθερή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604-605. Άντε, τα λέω όλα γρήγορα σήμερα μαζεμένα. Και Έλενα Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία των θεμάτων και το μικρόφωνο.

0: Σήμερα νομίζω ότι παίζουμε επανεκτελέσεις. Το νομίζω πάει ότι είναι πολύ ωραίες. Γιατί όταν είχα ακούσει το Still Got the Blues από τον Gary Moore, είχα πάθει την πλάκα μου. Αλλά και εδώ τώρα από τον σπουδαίο Eric Clapton, νομίζω ότι είναι μια εξίσου ή μη σας πω και καλύτερη εκτέλεση. Αχ, μακάρι να είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο για να σταθούμε τώρα που έτσι λίγο μελώσαμε, να σταθούμε και στα πράγματα που έχουν ενδιαφέρον, δεν ξέρω, πιο ανθρώπινο. Ας πούμε στο χειρόγραφο σημείωμα που άφησε η εθνική του Ιράν στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα με το Βέλγιο στο Μουντιάλ. Καταπληκτικό σημείωμα. Και όμως αυτός, και να σας φαίνεται περίεργο, αυτό το συναισθηματικό έτσι ξέσπασμα, θα κάνει τώρα το πέρασμά του σε ένα επίσης εξαιρετικό θέμα, σε κάτι που μόλις το μάθαμε, είπαμε αυτή τη δράση πρέπει να την μάθουν κι άλλοι και να την βγάλουμε εδώ στην εκπομπή. Ευθύς αμέσως λοιπόν σας παρουσιάζω την κυρία Κωνσταντίνα Μπόνιου, τη διευθύντρια του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, που είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας κυρία Μπόνιου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την ωραία εισαγωγή και για το ωραίο τραγούδι που ακούγεται.
0: Χαίρομαι που σας άρεσε. Σας έφαγα λίγο χρόνο, αλλά τέριαζε νομίζω για να υποστηρίξουμε έτσι με κάθε τρόπο όλη αυτή την δράση που, της οποίας είστε επικεφαλής, φαντάζομαι με μια εξαιρετική ομάδα. Και αναφέρομαι στο ότι δεν σας ενδιαφέρει μόνο να αντιμετωπίσετε τον καρκίνο ως ασθένεια, αλλά σας ενδιαφέρει και η ψυχική ενδυνάμωση των ασθενών. Κάτι που χρόνια τώρα οι καρκινοπαθείς το λένε, το ζητάνε, αλλά δεν το έχουν απαραίτητα. Τι κάνετε λοιπόν, τι καλό κάνετε εκεί στο Θεαγένειο?
1: Για το τυπικό μέρος δεν είμαι διευθύντρια του τμήματος. Είναι η διευθύντρια, είναι η κυρία Χαραλαμπίδου. Εγώ είμαι διευθύντρια στο βαθμό ΕΣΥ.
0: Τότε είναι λάθος οι πληροφορίες.
1: Δεν πειράζει, αλλά εγώ έχω ξεκινήσει όλες αυτές τις δράσεις.
0: Ναι.
1: Και η τελευταία δράση, καφές με την ψυχολόγο, ήταν μια ανάγκη των ασθενών δημιουργήθηκε, γιατί χρόνια τώρα η συναναστροφή μας με τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία είναι πολυήμερη, γιατί οι ακτινοθεραπείες, όπως ξέρετε, κρατούν πολλές μέρες, δηλαδή 5, 10, 15, 20, 30
0: ναι. Mm-hmm.
1: Οπότε είναι κάθε καθημερινή επαφή μαζί τους, και αυτή η ανάγκη γεννήθηκε από τη δική τους την ανάγκη να θέλουν να μιλήσουν με κάποιον πιο ειδικό, mm-hmm. να ρωτούν αν υπάρχει ψυχολόγος στο νοσοκομείο, και στη συνεννόηση με τη διοίκηση καταφέραμε να κατεβάσουμε την ψυχολόγο στο σαλόνι του ακτινοθεραπευτικού. Κάθε Τρίτη, πρωινός καφές με την ψυχολόγο, όπου έρχεται η ψυχολόγος και μοιράζεται με τους ασθενείς τα συναισθήματα που βιώνουν οι ασθενείς, τη συναισθηματική κόπωση που έχουν, τη διαχείριση του στρες, το φόβο της υποτροπής. Μιλούν όλοι μαζί σε μια δομημένη
0: αυτό
1: ομαδική...
0: Αυτό ήθελα να πω, είναι ομαδική η συνεδρία.
1: Είναι ομαδική η συνεδρία, ξεκινάει η ψυχολόγος με μια εισαγωγή, αλλά μετά το θέμα είναι ένα κοινό θέμα και κάθε εβδομάδα ανανεώνεται με τη συμμετοχή των ασθενών. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο, ενώ την πρώτη Τρίτη υπήρχε μια μηχανία και μια δυσκολία mm-hmm. στο να εκφραστούν.
0: Ναι.
1: Τώρα παίρνουν το μικρόφωνο και μοιράζονται τα προβλήματά τους, το άγχος τους, τη μοναξιά τους, το στρες, το φόβο για την υποτροπή. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ότι το μοιράζονται και φεύγει ένα φορτίο από πάνω τους, γιατί κουβαλούν ένα πολύ μεγάλο φορτίο.
0: Τι λέτε τώρα, πόσο καιρό γίνεται αυτό, κυρία Μπόνιου?
1: Έχει τώρα, πάμε στο δεύτερο μήνα.
0: Είναι πρόσφατο, είναι καινούριο.
1: Είναι πρόσφατο, ναι. Είναι σε μία ακόμη από τις δράσεις που κάνουμε στο τμήμα μου, που εκτός από τη σύγχρονη ακτινοθεραπεία που προσφέρουμε με όλη τη σύγχρονη τεχνολογία, τις τεχνικές υψηλής ακρίβειας, γιατί είμαστε ένα τμήμα πολύ δυναμικό στην ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα, με σύγχρονες τεχνολογίες στη Βόρεια Ελλάδα ίσως είμαστε το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο με όλη την γκάμα της σύγχρονης τεχνολογίας. Άρα ένα πολύ έμπειρο τμήμα που οι ανάγκες του ασθενούς μας έβαλαν σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε και άλλες δράσεις, ούτως ώστε να τους υποστηρίξουμε ψυχολογικά, σωματικά και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής τους, γιατί έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει άμεσα την πορεία της θεραπείας. Έτσι στο σαλόνι μας, εκτός από τον καφέ με την, τον πρωινό καφέ με την ψυχολόγο, έχουμε κάνει και εδώ και 2 χρόνια γίνεται αυτή η δράση, το Beauty Art, το οποίο είναι Beauty Advanced Radiotherapy από αυτό το αρχικά, το οποίο είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα που προσφέρουν εθελόντριες, προσφέρουν με απαλές κινήσεις, με γνώση και με σεβασμό, περιποίηση προσώπου στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία.
0: Τι λέτε?
1: Ναι, έχουν περάσει, γίνεται πάνω από 2 χρόνια και έχουν περάσει πάνω από 2.500 άτομα.
0: Δωρεάν εννοείται όλα αυτά, γιατί μιλάμε για δημόσιο
1: εννοείται
0: νοσοκομείο.
1: Εννοείται, όλες οι δράσεις αυτές είναι δωρεάν. Τα προϊόντα είναι χορηγίες κάθε φορά από άλλη εταιρεία με προϊόντα αισθητικής. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο και ο εθελοντισμός που υπάρχει και η δωρεά των πραγμάτων που υπάρχει για να γίνει όλο αυτό το project. Οι εθελόντριες είναι εκεί κάθε Τετάρτη 10 με 2 και προσφέρουν τις γνώσεις τους ως πρώην αισθητικές και ως πρώην ασθενείς.
0: Και ως πρώην ασθενείς. Εξαιρετικά, είναι... τι εξαιρετικά πράγματα που ακούμε.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Γιατί όποιος έχει στο περιβάλλον του ή ο ίδιος έχει υποστεί κάτι ανάλογο, ακόμα και αυτό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πρώτα απ' όλα μια ανθρώπινη ανάγκη που μετά σου διώχνει ένα βάρος.
1: Νιώθεις καλύτερα.
0: Νιώθεις
1: και
0: καλύτερα.
1: Ειδικά τις γυναίκες που έχουν χάσει τα μαλλιά τους και τα φρύδια τους, να σου λένε ότι πρώτη φορά νιώθω όμορφη μετά από καιρό. Να έρχονται επαγγελματίες μακιγιές και να τις βάφουν και να νιώθουν όμορφες.
0: Τι να σας πω, μένω άφωνη. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι. Μόνο σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού, ξέρετε, πολλές φορές που βλέπουμε αυτές τις ωραίες σειρές.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Και το house και τέτοια. Και βλέπουμε ότι τουλάχιστον η συνδρομή του ψυχολόγου είναι εκ των όνων κάνευ. Δεν το συζητώ.
1: Είναι απαραίτητη.
0: Αλλά και τα υπόλοιπα που έχετε σκεφτεί.
1: Και τα υπόλοιπα και την. Και έχουμε μια τρίτη δράση με βελονισμό που έρχεται ένας ογκολόγος εκπαιδευμένος. Να προσφέρει κάθε Παρασκευή τον ιατρικό βελονισμό, ο οποίος δεν αντικαθιστά εννοείται την ογκολογική θεραπεία, αυτό είναι ξεκάθαρο, απλά τη συμπληρώνει βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την αντοχή του ασθενούς. Αντέχει καλύτερα τις θεραπείες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ένας μηχανισμός δράσης που το καταφέρνει αυτό.
0: Κυρία Μπόνιου, μπράβο σε εσάς προσωπικά, σε όλους όσοι δραστηριοποιείστε με αυτόν τον τρόπο, μπράβο στο νοσοκομείο. Μας χαροποιεί πάρα πολύ να ακούμε τόσο φοβερές δράσεις μέσα σε μια δημόσια δομή. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή νωρίτερα είπατε ότι είναι υψηλής ακτινοθεραπευτικής αποτελεσματικότητας στο νοσοκομείο, αν υπάρχει διαθεσιμότητα, τι γίνεται με τα ραντεβού, υπάρχει συνωστισμός, αυτό θα ήθελα να μου το πείτε.
1: Διαθέτουμε τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, τεχνικές υψηλής ακρίβειας, IMAT, VMATA, IGRT, SBRT, όλα αυτά που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Με στοχευμένη ακτινοβόληση με ακρίβεια χιλιοστού, με προστασία των υγιών ιστών και με μείωση των παρενεργειών στους ογκολογικούς ασθενείς. Η λίστα αναμονής είναι μια νορμάλ λίστα, δεν έχουμε δηλαδή λίστα αναμονής. Έχουμε
0: αυτό,
1: ένα πολύ
0: λοιπόν,
1: δυναμικό
0: καλό.
1: Προσωπικό, έμπειροι γιατροί, έμπειροι τεχνολόγοι, έμπειροι ιατρικοί φυσικής, που όλοι μαζί δυναμικά και το νοσηλευτικό προσωπικό, ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία στον ασθενή.
0: Συγχαρητήρια και μπράβο σας, όχι μόνο από μένα, έχετε και από τους ακροατές μας, να σας πω την αλήθεια, που δεν
1: πολύ.
0: Το γνώριζαν, δεν γνώριζαν τι συμβαίνει και το γνωστοποιούμε εμείς και χαίρομαι εγώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό που κάνετε, κυρία Μπόνη.
1: Εγώ ευχαριστώ που το αναδεικνύετε και να μεταφέρουμε ένα μήνυμα στους ασθενείς ότι είμαστε δίπλα τους, να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία, αλλά να στηρίζουμε τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. Γιατί η ογκολογία σήμερα δεν είναι μόνο επιστήμη, είναι επιστήμη με επίκεντρο τον άνθρωπο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, λίγα από τα μηνύματα να στείλω στο Μάρκο τις καλησπέρες μου, γιατί πολλές φορές το ξεχνάω και κακώς. Στον Κώστα, στο Θανάση που λέει καλησπέρα Έλενα σε όλη την απογευματινή καλοκαιρινή παρέα. Μιλάει για το φιλότιμο και το μεράκι του Έλληνα επιστήμονα μοναδικά στον κόσμο όσον αφορά την εξέλιξη και την έρευνα. Στο Σπύρο που λέει ότι έχουν φυτέψει τον τζιχαντιστή στη Συρία, καλούν τους Ταλιμπάν για deal pass, μπας και ξεφορτωθούν τους μετανάστες, κατά τα άλλα καίγονται για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των γυναικών. Στο Γιάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Και στον Εμμανουήλ, σε ευχαριστώ εγώ πολύ για

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
4: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
3: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Καλημέρα, καλησπέρα στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Σήμερα η εκπομπή μας ανοίγει μια απευθείας γέφυρα με τη Νέα Υόρκη, με τους δρόμους όπου γεννήθηκε ένας από τους πιο επιδραστικούς πολιτισμούς του 20ου αιώνα, η σάλσα. Έχουμε την τεράστια τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που δεν είναι απλώς ένας παραγωγός ή ένας λάτρης της μουσικής, αλλά ο επίσημος θεματοφύλακας, ο φύλακας άγγελος της ιστορίας του Spanish Harlem. Ο Τζόνι Κρούς, δημιουργός του Spanish Harlem Salsa Gallery και της παγκόσμιας πλατφόρμας Salsa Google, έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διασώσει τις μνήμες, τις φωτογραφίες, τα όργανα και τις φωνές των θρύλων που γέννησαν αυτό το ρυθμό. Παράλληλα, μέσα από την καμπάνια του Let's Support the Artist, δίνει ένα σπουδαίο αγώνα για να στηριχθούν οι ζωντανοί θρύλοι της μουσικής που σήμερα έχουν ανάγκη. Τζόνι, welcome to the Voice of Greece.
1: Thank you, Alexis. It's a pleasure to be with you people. So lovely, the Greece people. Hey, we love you guys here in New York, and it's an honor to be with you.
2: Me too,
0: my man. Welcome to Greek National Radio. How is life today in Spanish Harlem, and what is your daily motivation for keeping the gallery alive?
1: Let me tell you something. I've been a businessman for 45 years. I had a whole bunch, you know, Lexington Avenue Hardware and Plumbing and a whole bunch of buildings. And after 45 years, I decided to not create Spanish Harlem Salsa Museum, which is, it was my father's dream. And Maestro Nave, which is one of the biggest promoters from New York, he produced over 6,500 concerts. And Alberto Santiago, one of the most iconic singers in the world. We all three got together and I created Spanish Harlem Salsa Museum.
0: Wow.
1: Which now it's all over the world. And we're opening two new buildings in Puerto Rico, and we're working with the Smithsonian in Washington, D.C.
0: Okay. Katerina?
3: Okay, I'm Katerina Μπατζάκη, by the way. Thank you, Alex, for presenting me.
0: Τώρα θα σε παρουσιάσω. Είναι εδώ η Κατερίνα Μπατζάκη, λοιπόν, για να μας μεταφράσει.
3: Θα προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε αυτά που λέει ο Τζόνι εδώ. Καταρχήν, να πούμε ότι αυτό είναι μια σύμπραξη από ό,τι κατάλαβα με τον πατέρα του που έχει κάνει. Είναι κάτι που το ξεκινήσανε οι ίδιοι. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 650 αυτό που πρέπει να μας το επαναλάβει ο Τζόνι. Στην συμμετέχοντες και λοιπά, αλλά αυτό που ουσιαστικά του έδωσε το κίνητρο να το κάνει, γιατί δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο στο παρελθόν ώστε να προκύψει αυτό το Spanish Harlem που λέμε σήμερα. Ναι. Ποια...
0: Τη δεύτερη ερώτηση.
3: Ωραία. Johnny, I'd like to ask you, for someone who has never visited the Spanish Harlem Salsa Gallery, how would you describe the atmosphere? Uh-huh. What exactly will they see upon entering?
1: I'm going to be honest with you. I had the people from the Smithsonian Museum from Washington, D.C. for 3 hours at their museum. At the end of the tour, they told me, we've never seen a gallery and a museum this intense. So I have over 400 items all over in display. It's amazing. We have a lot of history. Plus, we have a network. We have television. We have a television show for 30 years. I created Salsa Mania, which is the number one salsa show from New York. Lou Rio Ortiz and Johnny Cruz were the ambassadors from New York to the salsa world.
3: Αυτό που λέει ο Τζόνι είναι ότι...
1: We have internationals.
3: Yes, Johnny. I'll translate.
1: Have international stuff.
3: One moment, I'll translate what you're saying. I know we can go on and move with that. Αυτό που λέει ουσιαστικά είναι ότι είχαν έρθει επισκέπτες από την Smithsonian και είχαν πει ότι αυτό που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ είναι αυτή η σύμπραξη μεταξύ μουσείου και γκάλερι, η οποία είναι πολύ σημαντικό. Ότι έχει πάνω από 300 items μέσα, κείμενα τα οποία μπορεί κανείς να δει. Ότι και η ατμόσφαιρα είναι πολύ ωραία όταν μπαίνει κανείς, αυτό το που νιώθει μέσα όταν μπαίνει μέσα. Okay, Johnny, continue.
0: Ναι, πώς γεννήθηκε αυτή η ανάγκη μέσα στον Johnny, αν υπήρχε κάποια στιγμή, ένα γεγονός που τον έκανε να πει πρέπει να σώσω αυτή την ιστορία πριν χαθεί.
3: So how was this need born inside you? Was there a specific moment or event that made you say I must save this history before it's lost?
1: You know, let me tell you a little story. So 1993, I created what's called Tiffany Recording Studios and Distribution Company. I have my own recording studio because I own the whole building. And we created Tiffany Recording Studio, which we made history. I recorded a lot of stuff for a lot of very high-end people. And so I've been collecting for over 45 years. So, mm-hmm. But we started putting together stuff at the studio. And then when I closed one of my businesses upstairs, I created Spanish Harlem Salsa Museum.
3: Okay. Αυτό που λέει ο Τζόνι είναι ότι... Αυτό που λέει ο Τζόνι είναι ότι από το 1993 έχει κάνει το δικό του ηχογράφησης και έχει ηχογραφήσει πολύ σημαντικά άτομα για τα τελευταία 45 χρόνια και αυτό είναι που έχει κρατήσει ο ίδιος σαν παρακαταθήκη.
0: Να πούμε τη στιγμή. Ότι έζησε από κοντά ο Τζόνι τη χρυσή εποχή, θέλω να το ρωτήσουμε πώς ήταν η Νέα Υόρκη των δεκαετιών του 70 και 80 όταν η σάλσα πλημμύριζε τους δρόμους του Ελμπάριο. Το Ελμπάριο είναι η γειτονιά.
3: Τζόνι, you lived through the golden era. What was New York like in the 70s and 80s when salsa flooded the streets of El Barrio?
1: Let me tell you something. I come from a musical family. My father was a musician. He played with some of the biggest names and trios. And I was born into it. But I got to see a lot of stuff because and where Spanish Harlem, the Salsa Museum is right now, is like the root of the salsa movement. All the biggest names in salsa movement lived in the area. So that was the movement that was created in Spanish Harlem, in El Barrio in New York.
3: Mm-hmm. Okay.
1: So I saw a lot of things, a lot of very interesting. I grew up with all these guys.
3: Αυτό που λέει ο Τζόνι ότι είχε μεγαλώσει σε μια μουσική οικογένεια, ο πατέρας του ήταν μουσικός, ουσιαστικά ήταν μέσα στη μέκα της κίνησης, του κινήματος του σάλσα, της σάλσα ουσιαστικά ήταν η ρίζα όλου αυτού του κινήματος και είναι όλο αυτό το οποίο τους όθησε στο να γίνουν καλλιτέχνες και να μπορέσει να ανθίσει αυτό.
0: Να πούμε εδώ ότι ο Τζόνι έχει γνωρίσει προσωπικά τους μεγαλύτερους θρύλους της Φάνια. Η Φάνια ήταν η μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία στη Σάλσα. Mm-hmm. Ποιος καλλιτέχνης τον στιγμάτισε περισσότερο με την προσωπικότητά του?
3: Okay, so, φαντάζομαι η Φάνια είναι και στούντιο ηχογράφησης.
0: Όχι, είναι εταιρεία,
3: έτσι. Ωραία. Τζόνι, you have personally known the greatest legends of Φάνια. Which artist left the biggest mark on you with their personality?
1: I'm going to tell you a really nice story. When my father passed away, my father was friends with Adalberto Santiago, one of the biggest iconic singers from Fania All-Stars, which I'm celebrating and celebrating the anniversary, which I'm creating a new album, and I'm doing a documentary of his life. So I had the honor and the pleasure, which I always follow Adalberto Santiago, which is the most iconic singer from New York. He's also on the World Guinness of Records, that's more covers for Latin music and Fania Records.
3: Mm-hmm. Όταν ο πατέρας του, λέει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, ότι ο πατέρας του απεβίωσε, ο Αλμπέρτο Σαντιάγκο, έκανε ένα ντοκιμαντέρ για την ζωή του. Και ουσιαστικά το Φάνια όλο αυτό προέκυψε από αυτό, από αυτή την κινητοποίηση, από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Να πούμε τώρα λίγο για το κίνημα Let's Support the Artist. Ποια είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλοί από αυτούς τους σπουδαίους πρωτοπόρους μουσικούς?
3: So let's talk about the Let's Support the Artist movement. What is the reality that many of these great pioneer musicians face today?
1: Well, everything changed in New York, the whole ambience around. We used to have clubs everywhere in the city, and unfortunately, nowadays, everything has changed. It's like when the digital era came in, I had Tiffany Recording Studios. When the new computer era of recording in the house came in, everything just changed. So everything is digital now. Mm. So that's a big change. So, but in my case, I'm adjusting and I'm going with the times, you know?
3: Mm-hmm. Okay, αυτό που λέει ήταν ότι παλιά υπήρχαν στην πόλη πολλά clubs, υπήρχαν στούντιο ηχογράφησης, αλλά τώρα πια όλα είναι ηλεκτρονικά και έχει αλλάξει πολύ όλο αυτό το κλίμα και όλη αυτή έτσι, η παράδοση.
0: Να πούμε τώρα ότι το μουσείο του Τζόνι είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός. Πόσο δύσκολο είναι να το συντηρεί οικονομικά και πρακτικά σε μια πόλη σαν τη Νέα Υόρκη.
3: So your gallery is an independent organization. How difficult is it to maintain it financially and practically in a city like New York?
1: Let me tell you a little story. You know, I've been a chief engineer for 48 years. And I had all these different businesses. So I sponsor everything I do. I put $1 million of my own money into Spanish Island Salsa Museum. But this is the deal. I have a daughter. Her name is Tiffany Cruz. And she's getting her doctor's now. And she's going to be running the museum in the near future.
3: Okay. Λέει ότι ήταν ένας αρχιμηχανικός για 40 χρόνια και ουσιαστικά έχει βάλει περίπου $1 εκατομμύριο για αυτό το εγχείρημα και τώρα η κόρη του έχει αναλάβει, έχει πεφτήσει και έχει αναλάβει όλο αυτό το εγχείρημα η ίδια.
0: Να το ρωτήσουμε τώρα πώς αισθάνεται που σήμερα μιλάει σε μια εκπομπή στην Ελλάδα, μια χώρα με τελείως διαφορετική γλώσσα, αλλά με ανθρώπους που αγαπούν με πάθος τη μουσική του. Είναι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι.
3: So, how does it feel to speak today on a show in Greece, a country with a completely different language, but filled with people who passionately love your music, because there are plenty of them who actually love your music?
1: Oh, I'm going to tell you a little story. I have several friends of mine, which are Greek Puerto Ricans. So, I've been well connected, and my daughter's been to Greece, where she has some really great friends from Greece. And extremely, it's an honor to me to be able to talk to you people in Greece. I have a lot of admiration for the Greek people. And it's an honor again, like I said, especially Alexis for giving me the opportunity to collaborate with him. And I want to be able to bring my music and my shows to Greece. So I'm going to be working with Alexis on this situation. Extremely happy.
0: Thank you.
3: Αυτό, Αλέξη, το κατάλαβες, φαντάζομαι, ότι έχει πολλούς φίλους στην Ελλάδα, επίσης που είναι Ελληνοπορτορικανοί και η κόρη του επίσης έχει μια πολύ μεγάλη αγάπη, αλλά και ο ίδιος για την Ελλάδα, και αυτό που επιθυμεί είναι κάποια στιγμή να συνεργαστείτε μεταξύ σας.
0: Βεβαίως, με πολύ μεγάλη χαρά.
3: Κάνετε κάτι μαζί.
0: Να πούμε ότι ο Τζόνι, ο Κρούζ, δημιούργησε επίσης το Salsa Google. Θέλω να ρωτήσω για πόσο σημαντικό είναι το ίντερνετ και τα social media για να φτάσει η αυθεντική ιστορία της Salsa στις νεότερες γενιές.
3: So, Johnny, you also created Salsa Google. How important are the internet and social media in bringing the authentic history of Salsa to younger generations?
1: Oh, it's awesome. It's been, it's like I said, everything changed, so you have to change with the times, otherwise you're going to lose, you know? And I created my radio show, which is called Salsa Manía, con el Rubio Boric, is one of the iconic figures from the radio for over 40 years. We started the radio show when the pandemic was. I couldn't work at the television studio. And the problem is we blew up. We're all over the world with Salsa Manía. We're the ambassadors of salsa music from New York. That's where the senators from New York baptized us.
3: Okay, λέω ότι είναι φανταστικά, πρέπει να προσαρμοζόμαστε με τους καιρούς και ότι ουσιαστικά δημιούργησε ένα ραδιόφωνο που λέγεται Salsa Maria, το οποίο το δημιούργησε εν μέσω πανδημίας και έχει και την υποστήριξη του Δημάρχου, γιατί και πήρε μάλλον και το όνομα αυτό.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Εκτός από τις ερωτήσεις αυτές, να πούμε για το όραμά του, για την αποστολή του. Δηλαδή, το μουσείο του συλλέγει φωτογραφίες, όργανα, προσωπικά αντικείμενα και ιστορίες των μουσικών που έγραψαν ιστορία. Όπως είπαμε, από τη Φάνια και μετά. Είναι το μέρος όπου η Salsa Dura διατηρείται αυθεντική. Και θέλω να τον ρωτήσω πώς μπορεί να τη... Να το σώσει αυτό το, να διασώσει αυτή την κληρονομιά, αν μπορούμε να το ρωτήσουμε.
3: Okay. Μουσείο, αυτή είναι μια ερώτηση,
0: ερώτηση
3: που... εκτός προγραμματός. Okay, so basically your museum or your foundation is one that tries to preserve the history of salsa. Πες το πάλι λίγο, Αλέξη, γιατί έτσι να έχω στον ηρμό μου λίγο, έτσι πώς θέλεις εσύ.
0: Σε λίγο σε
3: ναι, θα το κάψω τελείως, αλλά για πες.
0: Ωραία, να του κάνουμε μια ερώτηση λοιπόν, η οποία είναι λίγο πιο εστιασμένη στο δικό του το, για το σπάγα, μισό λεπτάκι. Να βάλουμε πρώτα μια μουσική έτσι λίγο για να σπάσει η κουβέντα και φυσικά, θα είμαστε
3: εννοείται.
0: Μετά.

0: So, Johnny, we're back there, and so we have the Spahe, which is not just a sterile museum, but a living organism in the heart of El Barrio. How difficult is it to keep the cultural identity of Latinos alive in a New York City that is changing so rapidly due to gentrification?
1: That's definitely true, especially in the location that I am. It was very, very Spanish, Puerto Rican at one period, but now it's gentrified. We got all kinds of people, and I got all kinds of people from all over the world coming into the museum. We're open from Wednesday through Saturday from 1 to 6 p.m., totally free to the public. My mission is to teach young generations on the history of music.
0: Αυτό που λέει είναι ότι είναι αλήθεια ότι υπήρχε μια Ισπανοπορτορικανή κοινότητα και τώρα όμως έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου και αυτός εκείνος που προσπαθεί να κάνει να διδάξει αυτή την παρακαταθήκη και την περάσει και στις επόμενες γενναίες.
2: Mm-hmm. Στην 23 να πάμε. Εκτός λοιπόν από φωτογραφίες και δίσκους, να το ρωτήσουμε, στο Σπάχα φιλοξενεί και μουσικά όργανα. Θέλω να το ρωτήσω τον Τζόνι αν πιστεύει ότι αυτά τα όργανα κουβαλάνε αυτή την ενέργεια ακόμα και την ψυχή των μουσικών που τα έπαιξαν.
0: So, Johnny, besides photos and records, Spahe also hosts musical instruments. Do you believe these instruments still carry the energy and soul of the musicians who played them?
1: Oh, definitely. I have the jacket from 1977, the trombone and the violin of Louis Kahn from Fania Osad at the Yankee Stadium. That's amazing. I have Tito Puente's Pailas. I have Oreste Bilato's bells from 1973 at the Cheetah when they won the gold record with Fania All-Stars. There's so many. I have Celia Cruz's dress from 1930.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Καταλάβαμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο υλικό. Έχει το Τίτο Πουέντε, έχει
0: από τη
2: Σέλια Κρούζ, όλα τα μεγάλα ονόματα, ας πούμε, της Σάλσα.
0: Μάλιστα. Αυτό
2: τα ρούχα τους, τα κουστούμια τους, τα έχει όλα. Αυτό το μουσείο.
0: Άξιο επισκέψη.
2: Και είναι ενδιαφέρον για κάποιον που μας ακούει να πάει, όταν θα πάει στην Αμερική, να επισκεφτεί αυτό το μουσείο, γιατί πραγματικά θα τα δει όλα αυτά. Είναι ένα πολύ δυνατό μουσείο.
0: Έχεις πάει, Αλέξη?
2: Δεν έχω πάει. Ωραία. Αλλά θα πάω σύντομα.
0: Να πάμε μαζί.
2: Που γνωρίσαμε τον Τζόνι.
0: Πολύ ωραία.
2: Να πούμε τώρα πώς μπορούν οι νέοι άνθρωποι, μια τελευταία ερώτηση για να το αφήσουμε, πώς μπορούν οι νέοι άνθρωποι και οι νέες γενιές να χρησιμοποιήσουν το μουσείο του για να μάθουν ότι η σάλσα δεν είναι απλώς ένας χορός, όπως νομίζουν σήμερα κάποιοι μόνο, αλλά ένα ολόκληρο κοινωνικό κίνημα.
0: So last question and most important, Johnny, how can young people and the newer generations use your gallery to learn that salsa is not just a dance but a whole social movement?
1: Well, like I say, I have tours of tourists come in. I have tours from different schools, from Colombia, from Peru, all over the world. I have these tours come in. I'll tell you something. I have a lot of young people from Colombia and Peru come in, and they're amazing. These people, the kids from a young age, they know the musicians, they know the artists, and they know the songs. It's pretty amazing. Because in New York City, we have lost this. A lot of generations have to be taught on the history of Latin music, which that's my mission and my vision.
0: Αυτό που λέει είναι ότι έρχονται πολλά νέα παιδιά, κυρίως από την Κολομβία και το Περού, και έρχονται στο μουσείο και ενθουσιάζονται με αυτά που βλέπουν, και βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την νέα γενιά, και σκοπός του είναι να περάσει στις επόμενες γενιές όλο αυτό, όλη αυτή την παρακαταθήκη.
2: Να πούμε στον Τζόνι να τον ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για αυτή την υπέροχη και συγκινητική γεμάτη ιστορία συζήτηση. Το Spanish Harlem Salsa Gallery και ο αγώνας του με το Let's Support the Artist αποτελούν έμπνευση και για μας εδώ στην Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την ομογένεια που μας ακούει αυτή την ώρα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Johnny, thank you so much for being here with us today. It was a true honor. We wish you the best.
1: It's an honor. The honor is so much.
0: Thank you,
1: I wish
0: Johnny.
1: You also, and thanks so much for my translator here. I'm gonna make it a mission. I'm gonna make it a mission to learn some Greek. Okay.
2: Okay.
1: Listen. I want to bless all the Greek people and all the people that listen to the show around the world. My name is Johnny Cruz, and you could go to Spahe, SalsaGallery.com and check out my museum and all my networks. And I'm extremely grateful to Dimitris Kataris, yes, one of the greatest trombone players in the world, for connecting me with Alexis.
2: Thank you. Thank you.
1: Gracias,
2: Johnny. Keep the te quiero mucho.
1: I love you guys.
2: Keep the flame of salsa alive. Big hug from Greece.
0: Keep up the good work.
1: Thank you. God bless Greece. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, αφού ευχαριστήσω την Κατερίνα Μπατζάκη για τη μετάφραση, πάνω από, γιατί έκανε πολύ σπουδαία δουλειά. Να ευχαριστήσω πρώτον βέβαια τον Τζόνι Κρούζ, αυτό το θρύλο της μουσικής σάλσα στη Νέα Υόρκη, όπου έχει κάνει ένα υπέροχο μουσείο που μπορεί ανά πάσα στιγμή να το επισκεφτεί κάποιος, να δει όλα αυτά τα ρούχα που φορούσε η Σέλια Κρούζ, όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα, οι μπακέτες του Τιτο Πουέντε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια τώρα θα έχω κι άλλον ένα μεγάλο θρύλο μαζί μου, το Δημήτρη Καστάρη, τον καταξιωμένο Έλληνα μαέστρο και μουσικό της Latin Jazz στη Νέα Υόρκη. Έχουμε κάνει ξανά εκπομπή εδώ πέρα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και αυτός από τη Νέα Υόρκη. Δημήτρη, καλώς όρισες πάλι στην εκπομπή. Καλώς ήρθες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ακούτε καθαρά?
1: Σας ακούμε πολύ καθαρά.
2: Ευχαριστώ. Καλησπέρα και θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Είναι τόσο μεγάλο προνόμιο και τιμή το ότι με καλείτε για να μιλήσω και να ακούσετε τη μουσική μας.
1: Και εμείς το ίδιο. Θέλω να σε ρωτήσω, Δημήτρη, εσύ ως μουσικός που έζησες μέσα στην Νέα Υόρκη, στη σκηνή της Νέας Υόρκης, πώς βλέπεις το έργο του Τζόνι Κρούζ που μας μίλησε πιο πριν? Ποια είναι η θέση του στην κοινότητα του El Barrio?
2: Έχει απίστευτη αξία η δουλειά που κάνει με όλη την καρδιά του. Έχει δώσει τόσο υδρότα και τόσο καιρό και ενέργεια. Δηλαδή έχω πάει στο μουσείο, ναι. Καλά, δεν καφιέμαι, αλλά με έβαλε και εμένα στο μουσείο.
1: Είσαι και εσύ μέσα στο μουσείο. Να το πούμε και αυτό. Είσαι και εσύ, αποτελείς και εσύ μέρος του μουσείου. Είσαι μέσα στο μουσείο, σαν θρύλος.
2: Ναι. Ο Τζάνι με έβαλε πριν από 2 χρόνια. Έβαλε και το τρομπόνι μου, το αρχικό από το 1969. Το έχει κρεμάσει από τον τοίχο. Ναι, είμαστε και εμείς στο μουσείο, αλλά μιλάμε τώρα για τον Τζάνι. Έχει κάνει απίστευτη δουλειά για να διατηρήσει την κουλτούρα και αυτή την όμορφη μουσική που έχει τόσο αξία.
1: Έτσι ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω, Δημήτρη, πόσο σκληρή είναι η πραγματικότητα για τους βετεράνους μουσικούς της σάλσα στη Νέα Υόρκη σήμερα, όπως την περιέγραψε ο Τζόνι. Γιατί η βιομηχανία τους άφησε έξω στο περιθώριο? Γιατί τους άφησε τους παλιούς μουσικούς?
2: Για να δω αν καταλαβαίνω. Δηλαδή μιλάμε για το γεγονός ότι τώρα, αν καταλαβαίνω την ερώτηση, ότι η ζωή των καλλιτέχνων έχει γίνει λίγο δύσκολη.
1: Μπράβο. Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτή είναι η ερώτηση, Δημήτρη μου, ναι.
2: Ναι, έχει γίνει πολύ δύσκολη η ζωή των καλλιτέχνων. Μιλάμε για τους γίγαντες, μιλάμε για τους θρύλους, τους μεγαλύτερους. Ναι. Τώρα είναι πιο δύσκολα, επειδή οι άνθρωποι δεν βγαίνουν τόσο στα νυχτερινά. Μένονται στο σπίτι τους, ακούνε μουσική στο κομπιούτερ και τέτοια. Ναι.
1: Εσύ, Δημήτρη, ως μουσικός, ως μαέστρος, πώς βλέπεις τη σημασία ενός μουσείου όπως το Spanish Harlem Salsa Gallery? Βοηθάει τους νέους μουσικούς να κρατάνε τις ρίζες τους?
2: Μάλιστα, δηλαδή διατηρεί την παράδοση της μουσικής σάλσας, για να καταλάβουν οι νέοι που έχουν όνειρα να γίνουν μεγάλα ονόματα, να μάθουν το όργανο, να παίξουν με τους μεγάλους, για να μάθουν τις ρίζες, δηλαδή να μάθουν την παράδοση, από πού ήρθε αυτή η μουσική που ξεκίνησε από την Κούβα, πήγε στο Πορτορίκο, από εκεί πήγε στη Νέα Υόρκη. Και στη Νέα Υόρκη έχουμε αυτό το προνόμιο ότι έχουμε δικιά μας σάλσα στη Νέα Υόρκη, που είναι διαφορετική από την Κούβα και από το Πορτορίκο. Έχουν αναπτύξει οι μεγάλοι καλλιτέχνες μια καινούρια μουσική που το λέμε New Yorkian Salsa. Δηλαδή δίνουμε αξία στους Κουβανούς, Ας πάμε στην Αφρική, Nigeria, που εκεί άρχισαν οι ρυθμοί. Μετά πήγαν στην Κούβα, στο Πορτορίκο, αλλά ήταν οι Κουβανοί περίπου το 1900, πριν από το 1940 ήταν οι Κουβανοί και μπήκαν μέσα στις ορχήστρες του Κουβανούς, ήταν οι Πορτορικάνοι. Και αναπτύξανε ένα καινούριο στυλ που είναι το στυλ σάσας της Νέας Υόρκης, που είναι ειδικό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικά που λες, Δημήτρη. Από πρώτο χέρι μαθαίνουμε δηλαδή και από τους ανθρώπους που μας ακούνε, που ασχολούνται και με τη σάλσα, κάποιοι από αυτούς, να καταλάβουν την ιστορία, πώς γεννήθηκε με λίγα λόγια, ας πούμε, η σάλσα μουσική, από ποιες χώρες και πού κατέληξε. Ουσιαστικά δηλαδή κατέληξε στη Νέα Υόρκη και από εκεί έγινε αυτό το συνοθήλευμα που λέμε, η σάλσα. Σάλτσα, πραγματική σάλτσα δηλαδή, γιατί πήρε όλα τα συστατικά από διάφορα, από διάφορες επιρροές.
2: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Όταν βγήκε η λέξη σάλσα, ότι το πουέντε στην αρχή νευρίασε λίγο. Λέει ότι η μουσική μας είναι αφροκουβανέζικη. Είναι, ας πούμε, ρούμπα, γουαγουανκό, σον μοντούνο, γουαγίρα. Και μετά, επειδή επέτυχε τόσο πολύ η σάλσα, τελικώς είπε, τι να κάνω. Δηλαδή, έχει γίνει τόσο δυνατό, ας το δεχτώ την λέξη σάλσα. Και η Σέλια Κρούς έγινε η βασίλισσα της σάλσας.
1: Σάλσα. Όπου η Σέλια Κρούς έχει βέβαια και τα ρούχα της εκεί στο μουσείο, του Τζόνι.
2: Ναι, έχει τα ρούχα της, ναι, έχει πολλά σπουδαία πράγματα στο μουσείο, ναι.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, κλείνοντας έτσι αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα μαζί σου και την... θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που αφήνει η σάλα

0: λεξικών για τη σάλτσα.
1: Ναι, πρέπει να μην ξεχάσουμε τον υδρότα που δώσανε οι καλλιτέχνες να ιδρύσουν αυτή τη μουσική, η μοναδική μουσική με ένα στυλ με τη δική της ταυτότητα. Νέας Υόρκης, Αφρική, Κούβα, Πορτορίκο, Νέα Υόρκη, η Νέα Υόρκη με το δικό του σάλσα. Απάντησα όπως ήθελες.
0: Ναι, Δημήτρη μου. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο Δημήτρης ο Καστάρης είναι ένας θρύλος στη Νέα Υόρκη. Έχει παίξει με το Τίτο Πουέντε, με το Πακίτο Ντεριβιέρ, δηλαδή έχει παίξει με όλα τα μεγάλα ονόματα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, για τις ωραίες κουβέντες σου, αναλύσεις σου, αλλά κυρίως για όλα όσα προσφέρεις εσύ ο ίδιος στη μουσική και στη σύνδεση του ελληνισμού με τους λατινοαμερικάνικους ρυθμούς. Τεράστια τιμή και χαρά να σε έχουμε μαζί μας. Σου εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σου στη Νέα Υόρκη.
1: Ευχαριστώ. Σας πωθούμε κάθε καλό. Σας πωθούμε απίστευτες και αμέτρηστες ευλογίες.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Να καλωσορίσουμε όμως κι άλλον έναν καλεσμένο σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, τον φίλο, τον αγαπητό και DJ αλλά και ερευνητή της Σάλσα, ο οποίος βρίσκεται στην Πάτρα, τον DJ Στάθη. Στάθη, καλωσόρισε στην εκπομπή.
1: Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα σε όλους τους συνομιλητές και στην εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Εσύ από την Πάτρα, λοιπόν, κάνεις μια σπουδαία δουλειά με τη Σάλσα και την ιστορία της. Θέλω να σε ρωτήσω, Στάθη, πώς βλέπεις την προσπάθεια του Τζόνι Κρουζ που μας άκουσες από τη δική σου σκοπιά.
1: Καταρχήν, να ευχαριστήσω εσένα και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Εσένα που είσαι ακούραστος δημιουργός

0: εκπομπής και εκθέτως μουσικός.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, για την τόσο τιμητική του πρόσκληση στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και το να συμμετάσχει κανείς και να εκφράζει τη γνώμη του δίπλα σε τέτοιες προσωπικότητες της ΑΡΣ όπως ο σεβαστός κύριος Τζόνι Κρούζ και ο πολυτάλαντος θρυλικός Έλληνας τρομπονίστας ο κύριος Καστάρης, ο διευθύντης της Latin Jazz Coalition και του Κονφούντο Καθαρή. Είναι κάτι πολύ συγκινητικό, θα έπρεπε να τα πούμε αυτά πριν απαντήσουμε οποιαδήποτε ερώτηση.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Θα ήθελα πολύ να βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη.
1: Και εγώ
0: αυτή τη στιγμή. Πραγματικά.
1: Πραγματικά.
0: Και στο μουσείο του. Τα τόσα σημαντικά εξέματα που μας προσφέρει, φαντάζομαι εγώ με την δικιά μου σκέψη ότι είναι κάτι σαν να εκπέμπουν την αυθεντικότητα των ήχων της Epoca Dorada, όπως λεγόταν τότε, της Σάλσα, αλλά και της Epoca Dura του Κούτσι Φίτο Σίρκουιτ, ξέρει και ο Τζόνι τι σημαίνει αυτό. Και αυτό σημαίνει ότι μελετά την ιστορία και κρατά την ιστορία όλου αυτού του κινήματος, όχι μόνο της Σάλσα, γιατί στην αρχή δεν ήταν ακριβώς έτσι, ήταν πιο Latin Jazz, πιο Αφροκουβανέζικοι ρυθμοί, στη Νέα Υόρκη, εποχή Palladium. Και η μελέτη της ιστορίας είναι νομίζω κάτι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί βοηθά το χορευτή και το DJ να αντιλαμβάνονται τι θέλουν να μεταφέρουν σε κάθε τραγούδι, τα συναισθήματα.
1: Στάθη, πώς μπορεί η, κατά τη γνώμη σου, η δικιά μας εγχώρια Latin κοινότητα λοιπόν να συνδεθεί και να βοηθήσει παγκόσμιες κινήσεις όπως αυτή του Τζόνι Κρούζ?
0: Ναι, η δικιά μας εγχώρια κοινότητα, θα λέγαμε Latin κοινότητα, δηλαδή να είναι μια μεγάλη ομπρέλα βέβαια, θα ας πούμε προς τη Σάλσα πλευρά.
1: Σάλσα πλευρά.
0: Μπορούσε να επιστοποιηθεί πιο πολύ με την καθοδήγηση του κύριου Κρούζ, ώστε να βοηθήσει έμπρακτα τις δικές του προσπάθειες με το να τον διαφημίζουμε, με το να δείχνουμε το έργο του, με το να σεβόμαστε την ιστορία του και την μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει ήδη. Ή τη ΔΕΗ φυσικά να μπορούν να αγοράζουν τη μουσική από τις πλατφόρμες, τις νόμιμες πλατφόρμες, ώστε να μπορούν να έχουν και η μουσική τις ανάλογες απολαβές, γιατί οπωσδήποτε αρκετή μουσική από αυτούς δεν είναι τόσο καλή κανονική κατάσταση όπως καταλαβαίνουμε από την προσπάθεια που κάνει σαν support ο κύριος Κρούζ.
1: Έτσι ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι που το συζητάμε και on the record, off the record μάλλον, μαζί. Συχνά βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους στάθη να χορεύουν σάλσα με πάθος, αλλά να αγνοούν τους δημιουργούς ή τα κοινωνικά μηνύματα πίσω από τα τραγούδια, όπως η Φάνια All Stars, ο Ρούμπεν Μπλάδες και τόσοι άλλοι. Πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε, κατά τη γνώμη σου, αυτό το χάσμα ανάμεσα στο χορευτή και τον ακροατή στην Ελλάδα?
0: Ναι, χορευτής και ακροατής είναι σύμφυτα θέματα, γιατί ο χορευτής πρώτα θα ακούσει κάποια μουσική και μετά θα εκφράσει το σώμα του και τον εαυτό του και το ζευγάρι του στην πίστα. Είναι ένα λεπτό ζήτημα, γιατί αν τη μια πλευρά πρέπει να έχει κάποιες γνώσεις μουσικής, εγώ έχω κάποιες γνώσεις λόγω ότι έπαιζα πιάνο από πιο μικρός, αλλά και τα ακούσματα που περνούν από τα αυτιά του, να ζητάει ο ίδιος να είναι διαφορετικά, γιατί εκατοντάδες τραγούδια εβδομαδιαία, αν θέλει να δώσει κάποια βάση στη μουσική, περνούν από τα αυτιά μας κάθε εβδομάδα καινούρια, δεν μιλάω για παλιότερα. Φαντάσου λοιπόν πόσο μεγάλος όγκος αριθμός τραγουδιών είναι αυτός. Από τη μια πλευρά, απ' την άλλη, χρειάζονται και τα κλασικά ακούσματα από τους χορευτές για να νιώθουν άνετα στην πίστα και να έχουν άνεση στα βήματά τους και ειδικά οι αχάροι, ώστε να τους κρατήσουν και στην πίστα. Όμως, επειδή η μουσική είναι γραμμένη στα ισπανικά, η γλώσσα είναι ισπανικά, δεν μπορούν να ξέρουν αν περιέχει ένα κοινωνικό μήνυμα το τραγούδι ή αν είναι ένα τραγούδι ερωτικό, πέρα από το ύφος, αν είναι σάλσα ρομάντικα που έχει ένα διαφορετικό ύφος, ή αν είναι σάλσα αγκρεσίβα ή σάλσα ντούρα που έχει κάποια διαφορετικά θέματα σαν στίχη, σαν στίχο του. Γι' αυτό λοιπόν οι δάσκαλοι, οι αυτοί που ασχολούνται σοβαρά με αυτό το θέμα, θα πρέπει να ενημερώνουν τους χορευτές για το τι ακούνε. Από ποια πλευρά της μουσικής είναι, από ποια θεματολογία, από ποια πλευρά του κόσμου είναι, από τη Βενεζουέλα, από το Πουέρτο Ρίκο, από το στυλ της Νέας Υόρκης, από την Κούβα, είναι τίμπα, είναι σαν Latin Jazz, τι είναι. Και μετά να ανοίξει λίγο η προοπτική και η ματιά και το μυαλό των χορευτών. Αυτό δηλαδή είναι μια συνολική προσπάθεια, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Έτσι ακριβώς. Στάθη, έτσι για το κλείσιμο της σημερινής μας όμορφης κουβέντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αν είχες μπροστά σου ένα νέο άνθρωπο στην Πάτρα ή οπουδήποτε στην Ελλάδα που ακούει για πρώτη φορά αυτούς τους ήχους, ποιο είναι το πρώτο άλμπουμ ή τραγούδι που θα του πρότεινες να ακούσει για να ερωτευτεί την αυθεντική σάλσα που περιγράφουμε?
0: Ναι, είναι δύσκολη ερώτηση. Δύσκολο. Είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί αυτός ο άνθρωπος, όπως είπες, είναι η πρώτη φορά που το ακούει. Ίσως πάει το μυαλό μου στο «Una mujer erótica» του Tito Puente Jr., mm-hmm. το οποίο είναι και πραγματική ιστορία του ιδίου του καλλιτέχνη για χάρτη κυρία που τον ενέπνευσε, τέλος πάντων, και το οποίο το τραγουδάω είναι και η ενορχίστρωση εξαιρετική. Και το θέμα, έτσι όπως θα αναπτύσσει ο τραγουδιστής, σε μεταφέρει σε κάτι ερωτικό, σε ένα θέμα ερωτικό, γιατί αν ήταν ένα κοινωνικό θέμα όπως του Ρομπέν Μπλέιτς, θα ήταν πιο δύσκολο να το επεξεργαστεί.
1: Να το αφομοιώσει, ναι.
0: Είναι δύσκολη ερώτηση αυτή.
1: Ναι, είναι δύσκολη όντως.
0: Δεν μπορούμε να είναι τόσα
1: απόλυτα. Ναι. Υπάρχουν πολλά διαμάντια, όντως.
0: Διαμάντια. Και ο κύριος Κρούς διατηρεί αυτή την ιστορία των διαμαντιών. Έχει τόσα διαμάντια στο μουσείο του. Που καλό θα ήταν όποιος περάσει από τη Νέα Υόρκη να το επισκεφτεί οπωσδήποτε.
1: Έτσι ακριβώς. Στάθη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε για το πάθος σου, την έρευνα που κάνεις στην ελληνική περιφέρεια και ότι κρατάς ψηλά πάντα τη σημαία της αυθεντικής σάλσα κουλτούρας και στην Πάτρα αλλά και γενικότερα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.
0: Είμαστε μια αλυσίδα. Ο καθένας από τη μεριά του κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο με τις δυνάμεις του, με το ταλέντο του, με την αγάπη του.
1: Έτσι.
0: Και νομίζω ότι είμαστε μια αλυσίδα. Και να πούμε ότι για τους μουσικούς, για τα συγκροτήματα. Τα live bands mm-hmm. πρέπει να τις υποστηρίζουμε, γιατί η μουσική, η αυθεντική μουσική, η ζωντανή μουσική, οι καλλιτέχνες αυτοί που παίζουν τα όργανα και οι τραγουδιστές, πρέπει να τους βλέπουμε μπροστά μας. Όχι να τους ακούμε μόνο από ένα MP3.
1: Έτσι,
0: να τους βλέπεις μπροστά σου, σου μεταδίδουν τέτοιο ρυθμό και τέτοια αγάπη και τέτοιο ύφος, το οποίο σε κρατάει στην πίστα και θα συνεχίζει να είσαι για μια ζωή.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και την πρόσκληση. Είναι πολύ τιμητικό, παρότι εγώ είμαι μικρός απέναντι σε αυτούς τους μεγάλους στήλους.
1: Κάνεις σπουδαία δουλειά.
0: Θα ξαναστούμε από την πλευρά του αυτό που μπορεί περισσότερο.
1: Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Καλή πορεία στην εκπομπή σου και στην πορεία σου σαν μουσικός.
1: Ευχαριστώ, Στάθη μου, και σε εσένα.
0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ, αυτό το μαγικό παγκόσμιο ταξίδι στις φωνές και μουσικές του Ελμπάριο φτάνει στο τέλος του. Σήμερα ζήσαμε μια μοναδική ραδιοφωνική εμπειρία. Γεφυρώσαμε Νέα Υόρκη, Αθήνα και την Πάτρα μέσα από τη συχνότητα της φωνής της Ελλάδας του παγκόσμιου ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά όλους τους καλεσμένους μας που έκαναν αυτή την εκπομπή τόσο ξεχωριστή. Το σπουδαίο Τζόνι Κρούζ απευθείας από το Spanish Harlem της Νέας Υόρκης, για τη συγκλονιστική του κατάθεση και το έργο του στο Spanish Harlem Salsa Gallery, την Κατερίνα Μπατζάκη που βρέθηκε μαζί μας στο στούντιο και έγινε η πολύτιμη φωνή της μετάφρασης, τον καταξιωμένο τρομπονίστα, τον δικό μας τρομπονίστα, τον Έλληνα στη Νέα Υόρκη, Δημήτρη Καστάρη, για τη βιωματική και βαθιά καλλιτεχνική του μαρτυρία, και τον DJ Στάθη από την Πάτρα που μας απέδειξε ότι το πάθος για την αυθεντική σάλσα κουλτούρα στην ελληνική περιφέρεια είναι πιο ζωντανό από ποτέ. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να ευχαριστήσω εσάς, τους ακροατές μας σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου, που μας κάνατε συντροφιά, μοιραστήκατε μαζί μας την αγάπη σας για τη μουσική που δεν γνωρίζει σίγουρα σύνορα. Στην επιμέλεια και την παρουσία ήταν ο Αλέξης Κώστας, στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, και hasta la próxima con mucha salsa. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 23 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνέα Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου με νομοθετική ρύθμιση. Μικρότερες δόσεις. Η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αφορά πάνω από 100.000 συμπολίτες μας. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κτηματολόγιο. Σαχάρα η Ευρώπη, στο έλεος του καύσωνα. Δεκάδες οι νεκροί από πνιγμούς σε Γαλλία και Γερμανία. Κόκκινος συναγερμός σε Ισπανία και Ιταλία. Φλέγεται η Μαδρίτη στους 45 βαθμούς. Βράζει και η Βρετανία. Έκλεισε πυρηνικό εργοστάσιο στη Γαλλία στους 44 βαθμούς την ημέρα, στους 34 τη νύχτα. Η υπερβολική ζέστη κάνει πολλά σπίτια ακατοίκητα, γράφει Le Monde. 44 εκατομμύρια Γάλλοι επλήγησαν σύμφωνα με τη Le Figaro. Ο Άντι Μπέρναμ ετοιμάζεται να γίνει ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε μία δεκαετία. Τα πολλά προβλήματα που κληρονομεί. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Νέα δημοσκόπηση από την Interview. Νέα Δημοκρατία 28,1%, Ελλάς 14,5%, Πασόκ 12,3%, πτώση για την Ελπίδα που κινείται στο 5,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 0,5%. 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο. Ποιοι έδωσαν το παρόν? Η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ποιοι αναλαμβάνουν τομεάρχες στην Ελλάς? Αντικρουόμενες αναφορές για τα πυρηνικά του Ιράν. Συμφώνησε στις επιθεωρήσεις, λέει ο Τραμπ. Δεν ανέλαβε καμία δέσμευση, δηλώνει η Τεχεράνη. Και τέλος, έτοιμος ο Πούτιν για συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση του προσχεδίου συμφωνίας του 2022, δηλώνει ο Σεργέι Λαυρόφ. Μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, δίνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
2: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
1: Τις λεπτομέρειες έχει ο Κώστας Τσάβαλος. Κωστή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στο κρατές μας. Να πούμε λοιπόν ότι η νομοθετική παρέμβαση δεν περιορίζεται στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Αλλά έρχεται να απαντήσει σε ορισμένα σημεία, κρίσιμα σημεία, κρίσιμα στοιχεία που είχαν προκαλέσει ήδη αντιδράσεις μεταξύ των δανειοληπτών, των τραπεζών και των servicers.
1: Ένα από αυτά είναι το θέμα της αναδρομικότητας που, αν θυμάσαι, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου να το συζητάω μαζί σου. Το
3: ακριβώς,
1: ζήτημα της αναδρομικότητας.
3: Είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο από τα τρία. Να πάμε από το πρώτο. Το πρώτο λοιπόν αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Μιλάμε βασικά για πρώτη κατοικία. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη διαμεσίευση της απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες. Άλλος έλεγε το μακρύ του, να το πω έτσι απλά, άλλος το κοντό του, ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας. Λοιπόν, το Υπουργείο επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της κατοικίας.
1: Από μήνα σε μήνα, να το πούμε πιο απλά.
3: Από μήνα σε μήνα.
1: Από μήνα σε μήνα.
3: Έτσι. Okay. Τώρα, όσον αφορά στα αναδρομικά, στην αναδρομικότητα καλύτερα, η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση λοιπόν προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας αντίστοιχα το υπόλοιπο της οφειλής, και ουσιαστικά θα περιορίσουν έτσι και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση και το δάνειο θα εξοφληθεί νωρίτερα.
1: Ένα λεπτό, μια ανωτελεία. Είναι η απάντηση εδώ στο ότι πληρώνω και το κεφάλαιο παραμένει το ίδιο.
3: Αυτό λέγαν οι περισσότεροι δανειολήπτες, όλοι σχεδόν οι περισσότεροι. Και τώρα λοιπόν μπαίνουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Και το τρίτο σημείο αφορά στο ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Δηλαδή τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από τη νέα ερμηνεία. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα επομισθούν οι τράπεζες από τη μια και το κράτος, ουσιαστικά μέσω του Ηρακλή, mm-hmm. οι κρατικές εγγύησεις από την άλλη. Mm-hmm. Ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Και έτσι θα υπάρξει μια ισορροπία εδώ μεταξύ της προστασίας των δανειοληπτών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να μην την αχτεί με λίγα λόγια στον αέρα το τραπεζικό σύστημα, αν και εδώ που τα λέμε Φάνο πρέπει να διευκρινιστεί. Μιλάμε για δάνεια του νόμου Κατσέλη, μιλάμε για τα τελευταία χρόνια, παλιά δάνεια που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, δεν αφορά σε καμιά περίπτωση η ρύθμιση δάνεια που εξυπηρετούνται, καμία σχέση.
1: Γιατί δεν αφορά στα ενήμερα δάνεια καθόλου.
3: Καμία σχέση. Και θα πει κάποιος, μα τι γίνεται, δηλαδή εμείς που πληρώνουμε κανονικά τόσα χρόνια για αυτά, γιατί να υπολογίζονται οι τόκοι οι δικοί μας έτσι και τώρα να έχουμε αυτή την απόφαση και οι τόκοι να υπολογίζονται αλλιώς. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή να αποτελέσει νομικό προηγούμενο για τους απλούς ενήμερους δανειολήπτες. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, αφορά αποκλειστικά δικαστική ερμηνεία μιας ειδικής διάταξης mm-hmm. του νόμου Κατσέλη, με την ευκαιρία να πούμε πρόκειται για το άρθρο 9, και δεν αφορά σε καμιά περίπτωση τους δανειολήπτες, τους ενήμερους, οι οποίοι κάνουν μια σύμβαση με τις τράπεζες, υπογράφουν μια σύμβαση και με βάση αυτή τη σύμβαση πληρώνουν.
1: Αν δεν είσαι ενήμερος και αν δεν έχεις υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ούτε τότε.
3: Ούτε τότε. Και μιλάμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις και κάποιοι που έχουν μπει στη ρύθμιση στον νόμο Κατσέλη και έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες, έχουν πληρώσει τα δάνειά τους κλπ. Ούτε αυτούς αφορά. Και έχουν πληρώσει.
1: Δεν μπορούν να ζητήσουν πίσω χρήματα.
3: Δεν μπορούν να ζητήσουν, όχι.
1: Μπορεί να μας φέρεις ένα παράδειγμα, δηλαδή τι αλλάζει σε έναν δανειολήπτη ο οποίος υπάγεται στον νόμο Κατσέλη με την ρύθμιση αυτή.
3: Έδωσε ένα αναλυτικό παράδειγμα του Υπουργείου. Ένας που πληρώνει μια δόση 731 ευρώ για ένα δάνειο, για ένα υπόλοιπο μάλλον οφειλής, 144.500 ευρώ ναι. και διάρκεια αποπληρωμή σε 300 μήνες. Με το προηγούμενο καθεστώς θα πλήρωνε 731 ευρώ το μήνα. Τώρα, με το νέο καθεστώς, η δόση περιορίζεται στα 483 ευρώ και ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος είναι κεφάλαιο και δεν είναι τόκι. Αν ο συγκεκριμένος οφειλέτης είχε καταβάλει τώρα δόσεις με το προηγούμενο καθεστώς,
1: ναι.
3: για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 24 μέχρι τον Ιούνιο του 26, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε υπολογίζεται σε ούκο λίγα, είναι 7.440 ευρώ.
1: Αυτό το λοιπόν, ποσό θα αφαιρεθεί από το κεφάλαιο.
3: Θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, ναι, μειώνοντας και τον συνολικό χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Και παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τόκους περιορίζεται θεαματικά.
1: Μάλιστα.
3: Και τέλος πάντων θα δει να μειώνεται ταχύτατα το κεφάλαιό του και να αποπληρώνει νωρίτερα.
1: Αν αυτός που έχει πάρει αυτό το δάνειο, όπως σου είπες, 144.500, έτσι σε 300 μήνες.
3: Σε 300 μήνες, τώρα λοιπόν, πόσα χρόνια είναι, 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια είναι, παραπάνω είναι, κοντά στα 30 είναι.
3: 30 είναι,
1: ναι. Να σου πω τώρα κάτι, αν έχω εγώ πληρώσει ας πούμε τα 10, τα 15 χρόνια με το προηγούμενο καθεστώς, τι γίνεται?
3: Δεν έχει καμιά πρόβλεψη για το προηγούμενο καθεστώς, πληρώνεις ό,τι εμπίπτει στο νέο καθεστώς.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή αυτοί που έχουν αποπληρώσει ουσιαστικά μέχρι κάποια χρονιά, και μου φαίνεται πρέπει να είναι το 2020, γιατί ο νόμος Κατσέλη είχε φτιαχτεί από το 2010, αν δεν κάνω λάθος, και στην πορεία έγιναν αρκετές αναθεωρήσεις, αλλά μιλάμε αυτοί που εντάχθηκαν τα τελευταία χρόνια, αυτούς αφορά. Και θα δούμε βέβαια και την εφαρμοστική,
1: Θα ισχύσει από πότε αυτό?
3: Μόλις δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, ψηφιστεί η ρύθμιση και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Αλλά έχω και ένα έτσι πιο, γιατί δεν είναι χρωστάνε όλοι τόσα χρήματα.
1: Ένα λεπτό Κώστα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό δεν θα πρέπει ο δανειολήπτης να κάνει κάτι, θα το δει μόνος του? Πώς θα γίνει δηλαδή, πώς θα γνωρίζω εγώ ότι από 730 ευρώ θα πρέπει να δώσω 483?
3: Θα δούμε την εφαρμοστική απόφαση και λογικά στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, δηλαδή οι ίδιες οι τράπεζες θα κληθούν και θα διαμορφώσουν τη νέα δόση του δανειολήπτη.
1: Μάλιστα. Υπάρχει επίσης κάτι άλλο που ήθελες? Ναι,
3: ναι, θα ήθελα να πω έτσι για τους δανειολήπτες, γιατί δεν έχουν όλοι τόσο μεγάλα δάνεια. Κάποιος που μπορεί να πληρώνει για παράδειγμα 420 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
3: Η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης. Από το 2020 ως τη λήξη για παράδειγμα.
1: Ναι.
3: Το αποτέλεσμα, από τα 420 ευρώ που έδινε ο δανειολήπτης, ένα τεράστιο μέρος πήγαινε σε αυτούς τους σωρευτικούς τόκους. Είναι το καπέλο που λέμε, το καπέλο που έμπαινε. Και τώρα λοιπόν θα πληρώνει ουσιαστικά 281 ευρώ δόση. Έτσι, ένα παράδειγμα που κάθισα και έφτιαξα για να φανεί και η διαφορά. Μιλάμε τώρα για τεράστια διαφορά στη δόση, από 420 ευρώ, 281 ευρώ.
1: Και να κλείσουμε με κάτι, ναι.
3: Θα κλείσω με
1: κάτι τελευταίο, ναι.
3: Ναι, να κλείσουμε καλύτερα έτσι με μία σύνοψη. Η παρέμβαση προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και ένα αναδρομική αναγνώριση ποσών που ήδη έχουν καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
1: Λοιπόν, ούτως ή άλλως είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική. Θα το δούμε στην πράξη, από το στόμα μου το πήρες, πώς θα λειτουργήσει.
3: Γιατί τα ψηλά γράμματα σε αυτές τις περιπτώσεις, θα το ξέρεις καλύτερα, ότι τα ψηλά γράμματα κάνουν τη διαφορά.
1: Και να δούμε πόσο εύκολα θα συνενέσουν οι τράπεζες, τα funds.
3: Έχουν συνενέσει. Έχουν συνενέσει οι τράπεζες, διότι αυτή η απόφαση, από ό,τι μαθαίνουμε, αυτή μάλλον η νομοθετική ρύθμιση διαμορφώθηκε, οριστικοποιήθηκε, αφού πρώτα έγινε συζήτηση και με τις τράπεζες.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εχμές για τον νόμο Κατσέλη άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, σχολιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, ως συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση, χαρακτηρίζει την απόφαση Πιερακάκη Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός.
4: καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
5: Μάλιστα.
4: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
1: Τώρα, στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
6: Εδώ λοιπόν, σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη, πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μια μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Αγίου Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα, κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
7: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
6: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
1: Για μια νέα ψηφιακή εποχή που ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ειδική εκδήλωση για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μια ιστορική μεταρρύθμιση. Όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για εκκρεμότητα 200 ετών που επιτέλους επιλύεται ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο και προανήγγειλε μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο.
8: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της ΙΔΑ, 492 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030 ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάντιζαν τόσες δεκαετίες.
1: Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, για το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά είναι μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει και την ασφάλεια δικαίου και την ιδιοκτησία, αλλά και συνολικά το επενδυτικό περιβάλλον. Μάλιστα, σημείωσε πως το κτηματολόγιο είναι θεμέλιο πάνω το οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων, από την οργάνωση του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Η ολοκλήρωση του έργου, όπως ανέφερε, σηματοδοτεί και το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποσπασματικών καταγραφών από την, και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις πολεοδομίες αλλά και για το σύνολο της διαχείρισης των ακινήτων στη χώρα μας. Σε πολιτικό επίπεδο, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε ευθέως το μεταρρυθμιστικό έργο με τον εκλογικό ορίζοντα του 27 και τον στρατηγικό στόχο του 2030. Το κυβερνητικό σχέδιο, όπως το περιέγραψε, δεν αφορά μόνο μεμονωμένες παρεμβάσεις, αλλά ένα συνολικό μετασχηματισμό του κράτους με έμφαση τη σταθερότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Και όπως είπε, η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης, το βαθύ κράτος, όπως έχουμε μάθει να το αποκαλούμε. Ο αγώνας, είπε, η μάχη με αυτό είναι συνεχής. Αναγνωρίζω πως δεν έχουν ξεριστεί όλες οι παθογένειες, αλλά και ο ίδιος κάλεσε να πατήσουμε γκάζι, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να ολοκληρώσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, δίνοντας βέβαια και το στίγμα επιτάρχησης των μεταρρυθμίσεων και για την επόμενη περίοδο.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε το επόμενο βήμα που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
5: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ηλυμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αφαιρεσία. Τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη, μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030, και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
1: Ο ακραίος καύσωνας εξακολουθεί να παραλύει την Δυτική Ευρώπη με δεύτερο κύμα ζέστης μέσα σε έναν μήνα. Μεγάλο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που φτάνουν και τους 44 βαθμούς Κελσίου, με σχολεία κλειστά και ακυρώσεις σε δρομολόγια τρένων, ενώ τουλάχιστον 40 θάνατοι καταγράφονται τις τελευταίες 6 ημέρες από πνιγμούς και θερμοπληξία στη χώρα. Πριν συνδεθούμε με την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου στο Παρίσι, είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει το κλίμα γενικότερα, το οποίο κλίμα είναι θερμό, είναι κλίμα καύσωνα, Δημήτρη, και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους πολίτες της Δυτικής Ευρώπης και όχι μόνο, και στην Ιβηρική τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. 45 βαθμούς η Μαδρίτη.
10: Ακραίος καύσωνας, Θάνο, σε τμήματα της Ισπανίας, όπως είπες, ο υδράρκερος αναμένεται να φτάσει και τους 45 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία, 15 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ στη Βρετανία ο υδράρκερος αναμένεται να φτάσει σήμερα μέχρι και τους 38 βαθμούς. Οι επιστήμονες τώρα εξηγούν ότι το κύμα καύσωνα συνδέεται με το μετεωρολογικό φαινόμενο Omega Block, που μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη και παραμένει σχεδόν στάσιμο, εντείνοντας το αίσθημα της ζέστης.
1: Δημήτρη, θα πρότεινα να πάμε στο Παρίσι να συναντήσουμε την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου για να μας μεταφέρει το κλίμα, το θερμό κλίμα, το κλίμα ακραίου καύσωνα, όπως είπες. Θωμαΐς, καλησπέρα από την Αθήνα.
11: Καλησπέρα σας. Όντως, οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει πλέον 40 και περισσότερο σε ορισμένες περιοχές, όπως η πόλη Αγκουλέμ έφτασε το θερμόμετρο 44 βαθμούς, ενώ σχεδόν η μισή Γαλλία χωρίζεται στη μέση με θερμοκρασίες άνω των 40 και θερμοκρασίες λίγο κάτω από τους 40 βαθμούς. Ακόμα και η Βόρεια Γαλλία αρχίζει και εμφανίζει σημεία καύσωνα στην περιοχή. Αυτό που ήθελα να πω είναι το γεγονός ότι άρχισαν σιγά σιγά τα μνημεία τα μουσεία να περιορίζουν τα ωράρια, γιατί πρώτον δεν μπορούν να δεχτούν επισκέπτες μέσα σε τέτοιο λιοπύρι, ή για την ασφάλεια του προσωπικού, ή γιατί υπάρχει τεράστιο συνωστισμός όπως είναι το Μουσείο του Λούβρου. Λοιπόν, το πύργος του Άιφελ ανακοίνωσε ότι περιορίζει τα ωράρια, δηλαδή τελειώνει, κλείνει στις 4 η ώρα Γαλλίας, υπολογίζεται πάντα μία ώρα για την Ελλάδα. Περισσότερο και συγγνώμη, το πύργος του Άιφελ, ναι, αντί να κλείσει στις 1 παρατέταρτο το πρωί, ενώ το Μουσείο του Λούβρου κλείνει στις

0: στις 4 αντί στις 6 όπως ήταν αναμενόμενο και προγραμματισμένο. Επίσης άλλα μουσεία όπως είναι στη Βρετάνια και αυτά περιορίζουν τα ωράρια τους, γιατί πλέον η κατάσταση έχει φτάσει να είναι αφόρητη παντού λόγω υγρασίας. Υπάρχει τρομερή δυσφορία στο να περπατήσει κανείς, απλά να περπατήσει. Επίσης ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 40 πνίγηκαν από την αρχή του επεισοδίου του καύσωνα, δηλαδή 18 Ιουνίου, και αν υπολογίσουμε τις αιμοπληξίες ηλικιωμένων και δύο παιδιών χτες, έχουμε φτάσει προσωρινό απολογισμό 45 θύματα προς το παρόν. Και γι' αυτό αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να αυξήσει τις ομάδες που δουλεύουν στα επίγοντα περιστατικά για να διαχειριστούν τη μεγάλη προσέλευση ασθενών πλέον, και η κατάσταση έχει μπει πλέον σε μια πιο επίγουσα διαχείριση αυτού του καύσωνα που είναι μοναδικό. Σήμερα σπάσαμε το ρεκόρ για όλα τα χρόνια από το 1947 που άρχισαν να μετρούν τις θερμοκρασίες στη Γαλλία. Ρεκόρ, ιστορικό ρεκόρ. Είναι η μέρα που ήταν η πιο ζεστή ποτέ στη Γαλλία.
1: Στο Μαΐς διάβαζα στη Le Figaro ότι 44 εκατομμύρια Γάλλοι επλήγησαν, και έρχεται να κουμπώσει με αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η μισή Γαλλία υποφέρει επί της ουσίας. Και επίσης η Le Monde έγραψε ότι πολλά σπίτια έχουν μετατραπεί, έχουν γίνει ακατοίκητα εξαιτίας της ζέστης. Είναι έτσι?
0: Ακριβώς, είναι 58 γεωγραφικά διαμερίσματα έχουν μπει πλέον στο κόκκινο. Είναι, να ξέρετε, είναι 96 στη Μητροπολιτική Γαλλία τα διαμερίσματα. Οπότε με έναν πληθυσμό 87-88 εκατομμύρια, 68 εκατομμύρια, είναι λογικό να υποφέρει ο πληθυσμός της Γαλλίας. Ξέρετε, ένα θέμα που δεν το είχαμε δει ποτέ προηγούμενα είναι να περιφέρονται οι Γάλλοι, και εδώ στο Παρίσι που ζω, με τους ανεμιστήρες στα χέρια. Επειδή έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα, κυνηγάμε στην κυριολεξία να βρούμε ανεμιστήρες, γιατί όπως είπατε κι εσείς, είναι αβίωτη η κατάσταση μέσα στα σπίτια.
1: Και τα air condition
0: δεν υπάρχουν air condition. Δεν υπάρχει αυτό που είχαμε, βλέπουμε στην Ελλάδα να υπάρχουν καταστήματα που πουλούν air conditioning. Αυτά στη Γαλλία δεν υπάρχουν. Τώρα θα αρχίσουν να εμφανίζονται σίγουρα μαζικά, γιατί είναι η πρώτη και πιο εύκολη λύση φυσικά, αλλά τα κλιματιστικά που γνωρίζουμε εμείς είναι εκείνα τα φορητά, κάτι τετράγωνα που βάζουμε στο σπίτι με μια φυσούνα που βγαίνει προς τα έξω, αλλά δεν υπάρχει αυτό το ελληνικό που βλέπουμε στα σπίτια και σε όλα τα δωμάτια. Είμαι σίγουρη ότι πλέον θα εξοπλιστούν και σε αυτό το επάγγελμα θα έχει καλές μέρες, ευχάριστες μέρες στη Γαλλία.
1: Μπάνιο στο Σικουάνα.
0: Μπάνιο όχι στο Σικουάνα, προσοχή, απαγορεύεται στο Σικουάνα τον ποταμό αυτό κατά αυτό. Στους παραπόταμους ναι, όχι όμως Σικουάνα, γιατί έχει δίνες πολύ επικίνδυνες και μόνο σε ορισμένα σημεία επιτρέπεται το κολύμπι. Γι' αυτό ο παραπόταμος που μια ονομάζεται Σαμαχτά, λίγο πιο πάνω ονομάζεται Ντελαβιλέτ, Μπασάν Ντελαβιλέτ, εκεί είναι δύο μεγάλα σημεία, τεράστιες πισίνες που μπορεί ο κόσμος να κολυμπήσει. Φυσικά μην περιμένετε την εξαιρετική ποιότητα νερών, αλλά είναι μια πηγή δροσιά ανεκτήμητη μέσα στο Παρίσι, όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνει 38 βαθμούς, αύριο να μένετε 39, ευτυχώς φυσάει λίγα, γι' αυτό έπεσε λίγο 1-2 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά αύριο να μένετε 39, πιθανόν 40, μεθαύριο επίσης ανακοίνωσαν ότι και η Πέμπτη θα είναι πολύ βαριά μέρα στη Γαλλία, πιθανότητα να υποχωρήσουν την Παρασκευή λίγο οι θερμοκρασίες.
1: Καύσωνας διαρκείας δηλαδή.
0: Ναι, είναι απίστευτο που έχουμε σχεδόν πλησιάζει μία εβδομάδα και μας λένε ότι πιθανότητα και την άλλη εβδομάδα να αντιμετωπίσουμε τέτοιες θερμοκρασίες, που αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στη Γαλλία.
1: Θωμαΐς, υπομονή, δεν υπάρχουν λόγια. Περιγράφουμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη, έτσι.
0: Μας κάνει να συνειδητοποιούμε όλοι ότι
1: τα πράγματα έχουν αλλάξει.
0: Ναι, δραστικά.
1: Και ότι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Έτσι.
0: Η ρήπανση, δεν ξεχνάω πάντα να μιλάω για τη ρήπανση, αλλά η ρήπανση είναι εξαιρετικά βαριά στη Γαλλία. Όπου έχει χτυπήσει κόκκινο, η ρήπανση είναι πολύ υψηλή. Και οι ομάδες υποφέρουν όχι μόνο από τη ζέστη, αλλά και την υγρασία, αλλά και τη ρήπανση, την ατμοσφαιρική ρήπανση.
1: Έχουν ανοίξει κάποιοι χώροι έτσι, που προστατεύονται με κάποιο τρόπο.
0: Ναι, φυσικά. Έχουν ανοίξει γυμναστήρια, έχουν ανοίξει αίθουσες σχολικές και έχουν προσαρμοστεί σε αυτό, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες, δηλαδή τα παιδιά και τους

0: ηλικιωμένους φυσικά.
1: Σε ευχαριστούμε. Η Θωμαΐς Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας περιέγραψε την δύσκολη αυτή πραγματικότητα, συνθήκη που ζει η Γαλλία. Δημήτρη, κάτι ήθελες να προσθέσεις, ο Δημήτρης Φαναριώτης, πώς το είπες το φαινόμενο καταρχάς?
2: Ομέγα μπλοκ.
1: Ομέγα μπλοκ.
2: Που μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την Ευρώπη και έχει κολλήσει πάνω από την Δυτική Ευρώπη. Τώρα να σου πω ότι κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη έχει σημάνει και στο Λονδίνο. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι μετεωρολόγοι συγκρίνουν ήδη τον καύσωνα με το ιστορικό καλοκαίρι του 76 που κατέχει ακόμα το ρεκόρ Ιουνίου με 35,6 βαθμούς.
1: Άρα θα μιλάμε χαιρετίσματα από τη δροσερή Αθήνα μέχρι στιγμής.
2: Εννοείται.
1: Μέχρι στιγμής. Λοιπόν, από τη δροσερή Αθήνα να πούμε καλησπέρα στον Κρίστιαν Μαυρή στο Μιλάνο, ο οποίος έχει όλες τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην Ιταλία. Κρίστιαν, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από το καθόλου δροσερό Μιλάνο, το οποίο μπορώ να σας πω πως σήμερα χτύπησε τους 39 βαθμούς σαν μέσο όρο, αλλά έχει ξεπεράσει τους 40 βαθμούς τοπικά σε διάφορες περιοχές, με υγρασία περίπου 50%. Αυτό στο Μιλάνο, αλλά είχαμε και χειρότερες περιπτώσεις, όπως αυτές που μαθαίνουμε από τις επίσημες μετρήσεις, που βλέπουν τη Φλωρεντία σαν την πιο θερμή πόλη της ημέρας, με 41 βαθμούς και πολύ υψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι σημαντικές τιμές για την περίοδο και για την κεντροβόρεια Ιταλία, έτσι.
1: Ναι, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος, οι πολίτες, αλλά και οι αρχές το φαινόμενο?
3: Λοιπόν, οι πολίτες το αντιμετωπίζουν ουσιαστικά, όσοι έχουν την τύχη να δουλεύουν σε εσωτερικούς χώρους, ουσιαστικά και όσοι έχουν την τύχη να έχουν κλιματιζόμενους χώρους, γιατί υπενθυμίζω πως δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται σε αυτές τις περιοχές της Ευρώπης, δεν υπάρχουν κλιματιστικά παντού. Είναι πρωτόγνωρη μια τέτοια ζέστη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα προσπαθήσουν να μείνουν στα γραφεία τόσο περισσότερο δυνατόν. Και μετά στη συνέχεια, όπως είχαμε πριν από λίγη ώρα που ήμουν στο δελτίο, μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν ουρές έξω από τα παγωτατζίδικα. Και οπότε οι περισσότεροι προσπαθούν να μείνουν δροσισμένοι, να τρώνε παγωτά συνέχεια και τέλος πάντων να περάσει αυτό το διάστημα. Όμως υπάρχει και κάτι από πλευράς της κυβέρνησης. Εχθές το βράδυ θεσπίστηκε μια δέσμη μέτρων, ναι, ανάμεσα στα οποία ουσιαστικά υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή το δικαίωμα των επιχειρήσεων που κάνουν εξωτερικές δραστηριότητες, υπαίθρου δηλαδή, να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να έχουν πρόσβαση στο Ταμείο Ενεργείας σε περίπτωση που η εργασία τους ανασταλεί λόγω υπερβολικής ζέστης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μέτρο, πιστεύω, και πρέπει να και μάλλον θα ισχύσει για όλο το καλοκαίρι.
1: Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κρίστιαν Μαυρής από το Μιλάνο, από το θερμό, το ζεστό Μιλάνο, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, τον ακούσαμε. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα στην υπόθεση με το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, θα πάμε τώρα, που ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο. Το ένταλμα εκδόθηκε, θυμίζουμε, από τις βελγικές αρχές για την συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κατάρ Γκέιτ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος σημειώνει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή σε οτιδήποτε επιλείψιμο και δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Στη Βουλή διαβιβάστηκε σήμερα αμελητή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα η δικογραφία για τον κύριο Αβραμόπουλο. Στη συνέχεια τη λαμβάνει ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Συγκαλείται η Επιτροπή και τα κόμματα εκφράζουν τη θέση τους για την άρση ή όχι της ασυλίας με γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Και αμέσως μετά συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής που αποφασίζει με ονομαστική ψηφοφορία. Δίπλα μου είναι ο Βαγγέλης Σάρης, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπαμε, είναι η δικογραφία, βρίσκεται ήδη στη Βουλή και ξεκινούν οι διαδικασίες οι κοινοβουλευτικές που προβλέπονται. Το θέμα είναι τώρα για να δούμε το δικαστικό μέρος. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από τον ανακριτή Βρυξελών που ερευνά το Qatar Gate. Περιλαμβάνει 3 κακουργήματα: ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο βελγικό δίκαιο, η δωροληψία υπαλλήλου περιγράφεται, να πούμε, ως δημόσια διαφθορά. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος, αν και κλήθηκε 2 φορές πληροφορίες από τις αρμόδιες βελγικές αρχές ακριβώς για εξηγήσεις, δεν προσήλθε, οπότε και εκδόθηκε στη συνέχεια το ένταλμα αυτό από, από τα όργανα της βελγικής δικαιοσύνης που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη περίπτωση, την έρευνα για το Qatar Gate. Επίσης, κατά πληροφορίες, την δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, εκτός από την συμμετοχή του στην ΜΚΟ, αναφέρεται και ένα ταξίδι του κυρίου Αβραμόπουλου, το οποίο έγινε με τη συνοδεία των παιδιών του στο Κατάρ, ότι ήταν ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ισχυρίζεται ο ίδιος, και ότι με προσωπική του παρέμβαση καταργήθηκε η βίζα για Ευρωπαίους πολίτες στο Κατάρ.
1: Βαγγέλη, παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης που έχει και νομικό και πολιτικό αποτύπωμα.
4: Και αντιδράσεις αρκετές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Ναι, θα περάσουμε και στις αντιδράσεις για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Έκανε λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ενώ το θέμα συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση. Τις απαντήσεις θα δώσει ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος και η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε στον Sky, να τον ακούσουμε.
0: Από όσα λέει στην ανακοίνωσή του, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν, αλλά ούτε δικαστής είμαι, ούτε η κυβέρνηση εκπροσωπεί την εισαγγελία και καμία κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι εκτελεστική εξουσία. Άρα τον τιμά το γεγονός ότι δεν θέλει να ταθεί εμπόδιο η βουλευτική ασυλία, και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί θα ήταν θεσμικά απαράδεκτο και για μια υπόθεση που δεν γνωρίζω.
1: Για την υπόθεση ρωτήθηκε στην εκπομπή Συνδέσεις στο Earth News ο υπεύθυνος προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχημάκης.
5: Όλα πρέπει να διερευνηθούν, αλλά μην μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εφόσον τη ζήτησε την άρση ασυλίας θα την ψηφίσουν. Σας θυμίζω ότι είχαμε και άλλες υποθέσεις που ζήτησαν οι βουλευτές άρση ασυλίας και το αρνήθηκε.
1: Καυστικό το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη, που μίλησε επίσης στο Earth News για την υπόθεση Αβραμόπουλου.
6: Δεν του αρκούσε η πολύ καλά αμοιβόμενη θέση του Επιτρόπου και χρειαζόταν και μια παράλληλη απασχόληση αξίας περίπου 73.000 ευρώ, 5.000 ευρώ το μήνα για να τα βγάλει πέρα.
1: Από το γραφείο τύπου του ΚΚΕ σχολίασαν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι υπόλογη για άλλη μια υπόθεση εμπλοκής τελέχους της σε υπόθεση διαφθοράς, η οποία χωρίς καθυστέρηση πρέπει να διερευνηθεί. Συνολικά κατά τον ΜΚΟ τάχθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
7: Φανταστείτε τι γίνεται και στις άλλες ΜΚΟ που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια ευρώ και οι οποίες δεν ελέγχονται από κανέναν. Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ.
1: Κάθε μέρα και ένα νέο σκάνδαλο ξεπηδά από τις ντουλάπες της γαλάζιας κυβέρνησης, σχολίασε η Νίκη. Για ένα ακόμη ράπισμα στην κυβέρνηση μίλησε η πρόεδρος της πλεύσης, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση, για εγκληματική δράση, και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
1: 30 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία. Έγραψε σε ανάρτησή του στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά.
9: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
10: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
9: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το έτοιμο όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Τώρα, σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή θα είναι μια μεγάλη μέρα για το ΠΑΣΟΚ, καθώς στο Καλέντζι Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλιάκης και ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Στο χώρο της αριστεράς θα περάσουμε τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς, και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
11: Καλησπέρα, κύριε Θάνο.

0: εργασίας και ο Κώστας Λαγουβάρδος στην ενέργεια και το περιβάλλον. Το μεάρχης της άμυνας αναλαμβάνει ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, πέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου. Τώρα, συγκεκριμένα λοιπόν και ειδικότερα έχουμε στον τομέα υγείας ο κύριος Σπύρος Δρίτσας, είναι χειρούργος στον επαγγελισμό και συνδικαλιστής. Αναπληρωτής τομέαρχης ο κύριος Μπουλουμπασάκος. Τομέας παιδείας η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, με αναπληρωτή τον κύριο Παναγιώτη Κασιανό. Στον τομέα αθλητισμού ο κύριος Αναστάσης Ζανιάς και η Τσίκλα Βασιλική αναπληρωτής. Τομέας πολιτισμού ο κύριος Χάρης Μαυρουδής, σκηνοθέτης. Τομέα κοινωνικής πολιτικής κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, την έχουμε γνωρίσει και από τις παρουσιάσεις της στα μέσα ενημέρωσης τελευταία περίοδο. Ο τομέας στεγαστικής πολιτικής στον κύριο Δημήτρη Λυρίτσι. Ο τομέας δικαιοσύνης στην κυρία Λεπενιώτη Μαρία, αντιπρόεδρος, πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, γνωστή από τη δίκη ως πρόεδρος του Δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή. Στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης. Στον τομέα της δημόσιας διοίκησης ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης. Οικονομικών τα είπαμε. Ανάπτυξη ο κύριος Αργύρης Μπετενιώτης. Τουρισμού ο κύριος Κωνσταντινίδης Γιώργος. Μην λέω όλα τα ονόματα, είναι πάρα πολλά. Έχει γίνει ουσιαστικά η πρώτη φουρνιά θανό των ανθρώπων και νέα στελέχη τα οποία καλούνται να αναλάβουν την παρακολούθηση ουσιαστικά του κυβερνητικού έργου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τις αμέσως επόμενες ημέρες και μέχρι το Σάββατο θα ανακοινωθούν δύο ακόμα όργανα από τη μεριά της Ελλάς, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή η Πολιτική Επιτροπή, σαν να λέμε Κεντρική Επιτροπή, που είναι γύρω στα 50 με 60 άτομα σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, και η Εκτελεστική Επιτροπή, αυτό που λέμε το παλιό Εκτελεστικό Γραφείο τέλος πάντων, το Πολιτικό Γραφείο, 15 έως 20 άτομα, και το Σάββατο θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας σε ειδική εκδήλωση το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος, είναι περίπου 301 άτομα, αυτοί που έχουν υπογράψει την πρώτη συγκέντρωση υπογραφών που υπήρχε στο κόμμα Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα δούμε
1: και οι λίστες, οι πρώτες λίστες ίσως.
0: Την πρώτη φουρνιά, ναι, την πρώτη φουρνιά βουλευτών που δεν, υποψήφιων βουλευτών που δεν θα είναι βουλευτές από άλλα κόμματα.
1: Λοιπόν, στο Φούλι Μηχανές, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Οι πολιτικές μηχανές, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Τώρα, ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην υπουργός Γιάννης Δραγασάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευθεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
2: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στην παράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
3: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να είναι, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι μια ένωση θρασμάτων από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
2: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Ναι.
3: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξα αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
1: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, σε σχέση με την φορολόγηση των πλουσίων.
3: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προεδρικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν προλογούνται ή προλογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να προωθηθούν.
4: Ναι.
3: Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα. Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν

0: Εν τω μεταξύ σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το Πασόκ με 12,3%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,4% και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού που καταγράφηκε τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση με 5,4%. Στη συνέχεια έχουμε ΚΚΕ 4,5%, Φωνή Λογικής 4, Πλεύση 3%, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,5, Νίκη 0,5, Νέα Αριστερά 0,3 και Αναποφάσιστη 9,5%. Στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε ξανά να δούμε τις εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης μας ενημερώνει.
1: Φάνω κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ, εξακολουθεί να υποστηρίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει σε πυρηνικούς ελέγχους για πολύ καιρό, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποδεχθεί ότι κάτι τέτοιο ισχύει και μάλιστα κατηγορεί το Ιράν για προπαγάνδα και ψευδείς ειδήσεις. Ωστόσο, όπως ανέφερε, όλα τα πλοία παραμένουν σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να επαναφερθεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, κάτι που αυτή τη στιγμή φαίνεται εξαιρετικά απίθανο. Είπε ο κ. Τραμπ ότι παραμένουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Επανέλαβε ακόμη ισχυρισμό που διέψευσε στη Τεχεράνη ότι τα χρήματα και οι κυρώσεις που θα αποδεσμεύσει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων και ιατρικών προμηθειών αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του πρέπει να απελευθερωθεί από τη στρατιωτική εξάρτηση από την Ουάσιγκτον και να αναπτύξει τις δικές της δυνατότητες παραγωγής όπλων. Σε μια άλλη εξέλιξη, τέλος, που αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, την ετοιμότητα της Ρωσίας για επανακίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Ο Ρώσος πρόεδρος στη διάρκεια σύσκεψης με τα μέλη της κυβέρνησης ανέφερε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο.
0: Η συμφωνία τώρα, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς έχουν συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του Μπρεντ. Να δούμε τις εξελίξεις στην αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η τοδική πορεία του αργού πετρελαίου. Αυτή την ώρα βλέπουμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 72,9 με πτώση 1,18% και το Brent.
0: Ναι, Πινελόπη, δυστυχώς δεν κόπηκε η σύνδεση. Να πούμε ότι η συμφωνία αυτή ούτως ή άλλως έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του Brent, που κινείται σήμερα κάτω από τα 78 δολάρια ανά βαρέλι, και θα δούμε στην πορεία την περαιτέρω αποκλιμάκωση. Το σημαντικό είναι και εδώ στην Ελλάδα αυτό όλο να αποτυπωθεί στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν έχουμε την Πινελόπη Μητρούλια ή να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας μέχρι να την συναντήσουμε. Πάμε ξανά στην Πινελόπη.
2: Συγγνώμη, κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, έλεγα ότι συνεχίζεται η πτωτική πορεία των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το αργό είναι στα 72,9 με πτώση 1,27 και το Brent είναι στο 76,8 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,38. Σταθερά κρατάει βέβαια η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία έχει μια μικρή άνοδο. Είναι στα 42,24 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 0,83%. Και αυτό ότι αποδίδεται στο γεγονός ότι αυτή την περίοδο στην Ευρώπη γίνεται αποθεματοποίηση εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην εγχώρια αγορά, βλέπουμε ότι η αποκλιμάκωση περνάει σταδιακά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στο 1,93 για ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ η μέση τιμή ειδικά στην Αττική είναι στο 1,90. Βέβαια, υπάρχουν και πρατήρια που πωλούν στο 1,85. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ντίζελ, η μέση τιμή στην Αττική είναι τα 1,60, δηλαδή 1,60 ευρώ ανά λίτρο, και η μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα είναι 1,64, αρκετά χαμηλότερα από ό,τι ήταν πριν από ένα μήνα, για παράδειγμα.
0: Λοιπόν, Πινελόπη, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ.
3: Ώρα Μουντιάλ.
0: Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας δώσει το στίγμα της ημέρας αλλά και, της, και των επόμενων αγώνων. Δημήτρη, έβλεπα χθες τον Μέση, να σου πω καλησπέρα καταρχάς.
3: Καλησπέρα.
0: Δεν πολύ βλέπω Μουντιάλ, βλέπω κομμάτια, βλέπω αποσπάσματα. Χθες λοιπόν είδα το τελευταίο 15 λεπτό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία και έβλεπα τον Μέση στο 95 να έχει πάρει το μάτς η Αργεντινή, να έχει κερδίσει και να τρελαίνεται, σώνει και καλά, να βάλει και άλλο γκολ και το έβαλε. Ένα εκπληκτικό πραγματικά γκολ και νομίζω ότι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο υποκλίνεται σε αυτό τον ποδοσφαιριστή.
3: Ναι, κοίταξε τώρα Μέση. Για πάρα πολλούς είναι ίσως ότι καλύτερο έχει δείξει το σύγχρονο γενικότερα το ποδόσφαιρο. Έχουμε δει στο παρελθόν πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, όμως είναι για πάρα πολλά χρόνια στο προσκήνιο και μάλιστα αν γυρίσουμε όχι πολλά χρόνια πίσω, το 18, όταν έγινε το παγκόσμιο, το Μουντιάλ στη Ρωσία, είχε μείνει έξω Αργεντινή από την Γαλλία στους 16. Δεν υπήρχε νομίζω ούτε ένας εκτός από τον ίδιο, μπορεί και ο ίδιος να μην το πίστευε, ότι θα συνεχίσει να παίζει περίπου για άλλα 10 χρόνια, για 8 χρόνια ποδόσφαιρο και μάλιστα επόμενα 8 να πρωταγωνιστεί. Στο ένα να έχει πάρει ο ίδιος σχεδόν από το χέρι την Αργεντινή στο Κατάρ, αναφέρομαι, και να πάρει την κούπα. Και τώρα πάλι σε μια εθνική που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο η Αργεντινή, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για Αργεντινή, πάλι να έχει πετύχει όλα τα γκολ της ομάδας του ο Μέση και να πει: παιδιά, εδώ είμαστε, να μας υπολογίζετε. Να λέει στους αντιπάλους.
0: Και όχι μόνο η Αυστρία το πάλεψε, έτσι. Δεν μπορεί να πεις ότι το έριξε λευκή πετσέτα.
3: Αυτό λέω. Δεν είναι κάποια ομάδα που λες είτε παίζει είτε δεν παίζει ο Μέση, φοβόμαστε και τι θα γίνει. Είναι μια ομάδα που για την ώρα παίζεται. Δηλαδή μπορεί μια καλή ομάδα να την παίξει θα είσαι όπως είναι η Αυστρία. Όμως όταν έχεις το Μέση αντίπαλο, μισό λάθος να κάνεις, το εκμεταλλεύεται, σκοράρει, εκεί που έχεις ελπίδες. Διαλύονται.
0: Το γκολ του Μέση, το τελευταίο, ξεκίνησε από πάσα του Μέση.
3: Και βρέθηκε στη μικρή περιοχή, από κοντά, σκόραρε και βάλε τέλος όποια όνειρα είχαν εκεί τελευταία λεπτά οι Αυστριακοί.
0: Ναι, γιατί το πάλεψαν. Ναι, γιατί το πάλεψαν. Τώρα, για τον Εμπαπέ και τη Γαλλία, τι έχουμε να πούμε.
3: Εμπαπέ και η Γαλλία, εκεί νομίζω είναι μάλλον η καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω και η Αγγλία. Αλλά είναι η Γαλλία, η Αγγλία, έτσι, και θα δούμε και την Ισπανία, αλλά σίγουρα ως τώρα αυτές οι δύο εθνικές που είναι οι καλύτερες ως τώρα του θεσμού, με χωρές Εμπαπέ, εκεί είναι πάρα πολλοί παίζουν καλά, αλλά υπάρχει και αρχηγάρα, να μην επιτραθεί η εκφράση ο Εμπαπέ, που και αυτός δύο γκολ και μάλιστα σε ένα παιχνίδι που εδώ που τα λέμε έχουμε δει πολλά παράξενα στο Μουντιάλ, αλλά 2 ώρες υπάρχει διακοπή αγώνα. Το λέγα και το μεσημέρι, δεν είναι ότι θα διακοπεί το ρεύμα σε μια επιχείρηση, οπότε θα εκμεταλλευτούμε εγώ και εσύ αυτή την ευκαιρία και θα ράξουμε για 2 ώρες.
0: Ξέρω τι λες.
3: Οι αθλητές δεν μπορούν να είναι σε full ρυθμό τώρα και μετά σε 2 ώρες ξανά. Και να καταλάβουμε ή να δούμε πόσο δύσκολο είναι αυτό σε προχωρημένη φάση, σε έναν ημιτελικό, στους 8, στους 16, να γίνει όλο αυτό και να παίζουν την ιστορία σου. Και να υπάρχει αυτή η διακοπή.
0: Ναι.
3: Και να διαλυθείς. Αλλά αυτοί είναι οι κανονισμοί στην Αμερική, οπότε με αυτούς πορευόμαστε.
0: Να πάμε στα σημερινά παιχνίδια.
3: 5 λεπτά από τώρα, Πορτογαλία, Ουσμπέσμο.
0: Έχουμε πρόβλημα στη γραμμή πάλι. Να πάμε στα σημερινά παιχνίδια.
3: Το ρέμα και εί.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Το ρέμα ακούτε.
0: Ναι.
3: Ναι. Ναι, ναι, ωραία. Λέω ότι σε 5 λεπτά από τώρα έχουμε το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Εδώ ο Ρονάλντο και η παρέα θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να βάλει τέλος στην κάκιστη εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι. Στις 11 η ώρα Αγγλία-Γκάνα, έτσι σούπερ παιχνίδι, είναι καλή ομάδα και η Γκάνα, και να δούμε η Αγγλία αν όντως έτσι ο Χάρι Κέιν είναι η καλύτερη ομάδα. Και εδώ πολύ γρήγορα λέω ότι ένας φοβερός εισαγωγικά μάγος στην Γκάνα απέλεται ο Χάρι Κέιν ότι θα τον μαγέψει και θα μπορεί να αγωνιστεί. 2 η ώρα Παναμάς Κροατία και στα ξημερώματα Κολομβία Κονγκό, το τελευταίο παιχνίδι από την ΕΡΤ 1, όλα τα υπόλοιπα HBO Sport.
0: Τώρα για την ατμόσφαιρα στους δρόμους, Δημήτρη, πέρα από όσα βλέπουμε μέσα στα γήπεδα, είναι εντυπωσιακές οι εικόνες από τους δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού, Άγγλοι, Σκοτσέζοι, Νορβηγοί, Ολλανδοί και φυσικά από την Αργεντινή έχουν μετατρέψει τις πλατείες, τα μπαρ σε μικρές... Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, όλες οι φίλες του κόσμου είναι το ευτυχώς που υπάρχουν τα social media με τα κινητά που έχουν πλέον όλοι οι πολίτες, οπότε ωραία αυτά τα περιστατικά ανεβαίνουν και βλέπουμε πόσο όμορφα περνάνε οι πολίτες και εντός και εκτός γηπέδου και είτε κερδίζουν είτε χάνουν, δημιουργούν πολύ ωραία ατμόσφαιρα στους δρόμους Αμερικής, Μεξικό και Καναδά.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά και εμείς να περάσουμε ευθύς αμέσως στην Αναστασία Τυράσκη για τον αυριανό καιρό.
4: Ο καιρός.
5: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σάρης, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Στουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο καθρέφτης με τον Χρήστο.

0: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Υπάρχουν καλλιτέχνες που ακολουθούν τις τάσεις της εποχής τους και υπάρχουν και εκείνοι που χαράζουν τη δική τους ξεχωριστή πορεία. Ο Γιάννης Μιλιώκας ανήκε αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία, με λόγο αιχμηρό, χιούμορ, σαρκασμό, ευαισθησία και μια μοναδική μουσική ταυτότητα κατάφερε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Στη σημερινή εκπομπή θα θυμηθούμε σημαντικές στιγμές της διαδρομής του, θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια και θα γνωρίσουμε καλύτερα έναν δημιουργό που δεν έπαψε ποτέ να παρατηρεί και να σχολιάζει την κοινωνία μέσα από την τέχνη του. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, στην επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες.

ο γιος μου δεν θα τραβήξει τα ίδια με μένα, αφού στο μπέρδεμα αυτού του κόσμου

Ο Γιάννης Μιλιώκας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 23 Ιουνίου του 1950 και από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 άρχισε να ξεχωρίζει με το προσωπικό του ύφος και τους ευρηματικούς στίχους του. Τα τραγούδια του «Κακοσάλεση», «Για το καλό μου», «Ροζ», «Ποιμενικό ροκ» και «Γκρέκο μασκαρά» αγαπήθηκαν από το κοινό και παραμένουν μέχρι σήμερα διαχρονικά. Μέσα από το έργο του συνδύασε το ροκ στοιχείο με το κοινωνικό σχόλιο και την ποιητική ματιά.

Το 1986 κυκλοφόρησε ο δίσκος με τον τίτλο «Για το καλό μου», ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της δισκογραφικής πορείας του Γιάννη Μιλιώκα. Το μόνιμο τραγούδι, σε στίχους και μουσική του ίδιου, αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό και πέρασε στις μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, το έγραψε πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρων, χωρίς να φαντάζεται ότι θα γνώριζε τόσο μεγάλη απήχηση. Το τραγούδι βασίζεται σε προσωπικά βιώματα αλλά και σε εμπειρίες ανθρώπων γύρω του, μιλώντας για αποφάσεις που λαμβάνονται για το καλό μας συχνά με οδυνηρό τρόπο. Γι' αυτό και εξακολουθεί να συγκινεί ακροατές διαφορετικών γενεών. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

Στην δισκογραφία του Γιάννη Μιλιώκα συναντάμε σημαντικούς δίσκους. Παράλληλα συμμετείχε σε αρκετές δισκογραφικές δουλειές άλλων καλλιτεχνών, αφήνοντας το ιδιαίτερο στίγμα του. Η παρουσία του στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού υπήρξε σταθερή και δημιουργική, με τραγούδια που ξεχώρισαν για την αμεσότητα και την αυθεντικότητά τους. Μέσα από κάθε δισκογραφική του δουλειά επιβεβαίωνε τη μοναδική του καλλιτεχνική ταυτότητα.

ψηλά μια θέα με μπαλκόνι και νίκιασα αγάπη και αγκαλιά και βρέθηκα να κλαίω στο σαλόνι και να μιλάω στα χαλιά.

Ο Γιάννης Μιλιώκας απήχε για αρκετά χρόνια από τη δισκογραφική επικαιρότητα, χωρίς όμως ποτέ να ξεχαστεί από το κοινό που τον αγάπησε. Όταν επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις και στη δημιουργική δράση, απέδειξε ότι διατηρεί ατόφια τη δυναμική και την ευαισθησία του. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές και συναυλίες, σχολιάζοντας συχνά με τον δικό του καυστικό τρόπο την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Ξεχωριστή υπήρξε η συνεργασία του με τον Μανώλη Μητσιά και την Αφροδίτη Μάνο, με τους οποίους συνδέεται με βαθιά φιλία και αμοιβαία εκτίμηση. Μαζί παρουσίασαν μια παράσταση που συνδύαζε τραγούδια, εικόνες και σχόλια πάνω στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Ο Γιάννης Μπιλιόκας παρακολουθεί με ενδιαφέρον τους νέους δημιουργούς και πιστεύει ότι το ταλέντο υπάρχει άφθονο στη νέα γενιά, αρκεί να βρίσκει τις κατάλληλες ευκαιρίες για να αναδειχθεί. Αναγνωρίζει τις δυσκολίες της εποχής και την πίεση που βιώνουν πολλοί άνθρωποι, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στους στίχους του. Όταν τον ρωτούν γιατί τα τραγούδια του παραμένουν επίκαιρα, απαντά ότι πάντοτε επιδίωκε να γράφει στίχους με ουσία που να μιλούν στην καρδιά και να εκφράζουν αληθινά συναισθήματα. Η δημιουργία παραμένει για αυτόν μια συνεχής ανάγκη και τρόπος έκφρασης.

όρμησε μέσα στη λωρίδα μου και άπλωσε χέρια να μ' αρπάξει. Στο πίσω κάθισμα η πριγκίπισσα, δίπλα η βασίλισσα κοιμόταν. Και η ζωή μας η λιόλουστη κορώνα γράμματα πεζόταν. Είδα το χάρο με τα μάτια μου, βγήκε από δίπλα στα δυο μέτρα.

πάνω στο χαρό. Τρία αμάξια με ένας μπαρό. Πάω. Όπο καραβόλα.

μελανιές σ' όλο το σώμα. Τάγκο σε κόσμος, ποτηλιάρισμα. Εξπρες, τροχέα και φορεία. Στον ουρανό ένα ελικόπτερο. Πετυχημένη συναυλία.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Το 2010 ο Γιάννης Μιλιώκας εξέδωσε το βιβλίο «Με ανδρός η άγνωστη γυμναστική των αρχαίων Ελλήνων» από τις εκδόσεις Κάκτος, αποκαλύπτοντας ένα ακόμη πεδίο των ενδιαφερόντων του πέρα από τη μουσική. Η πολύπλευρη προσωπικότητά του δεν περιορίστηκε ποτέ αποκλειστικά στο τραγούδι, καθώς αναζητούσε διαρκώς νέους τρόπους έκφρασης και δημιουργίας. Παρ' όλα αυτά, για το ευρύ κοινό θα παραμένει πάντα ο δημιουργός τραγουδιών που αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν από χιλιάδες ανθρώπους. Επιτυχίες όπως το «Ροζ» και ο «Χαραμοφάης» εξακολουθούν να ακούγονται και να συγκινούν, αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα των τραγουδιών του.

Το άλμπουμ και άλλα πολλά εμπριμέ που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1988 από τη Μήνος αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές δισκογραφικές δουλειές του Γιάννη Μιλιώκα. Στον δίσκο αυτό ο δημιουργός συνδυάζει τον σαρκασμό, το χιούμορ και τον κοινωνικό σχολιασμό με τον λυρισμό και την ευαισθησία που διακρίνουν τα τραγούδια του. Ξεχωρίζει το τραγούδι «Ροζ» με τη συμμετοχή της Αφροδίτης Μάνου, το οποίο εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του. Τα τραγούδια του δίσκου αποτυπώνουν με καυστικό αλλά ανθρώπινο τρόπο τις σχέσεις, τις ανησυχίες και τις αντιφάσεις της ελληνικής κοινωνίας της εποχής. Σήμερα θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπημένους δίσκους της ελληνικής τραγουδοποιίας των τελών της δεκαετίας του 1980.

Ο δίσκος Γκρέκο Μασκαρά που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1990 επιβεβαίωσε τη δημιουργική ωριμότητα και την ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα του Γιάννη Μιλιώκα, με τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στον σαρκασμό, τη συγκίνηση και την κοινωνική παρατήρηση. Ο δημιουργός παρουσιάζει μια από τις πιο ολοκληρωμένες δουλειές του. Ξεχωρίζουν το ομώνυμο, το αγαπημένο «Μπαμπά μην τρέχεις» και το ντουέτο «Κάπου θα συναντηθούμε με τη Γλυκερία». Οι στίχοι του δίσκου συνδυάζουν χιούμορ και προβληματισμό, ενώ οι μελωδίες του διατηρούν τον χαρακτηριστικό ροκ και έντεχνο προσανατολισμό του Μιλιώκα.

που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπάνα και κρυφτό,

0: Ο δίσκος «Άκουσε λίγο το Γιάννη» που κυκλοφόρησε το 1993 από την EMI αποτελεί μια ακόμη χαρακτηριστική στιγμή στη δισκογραφική πορεία του Γιάννη Μιλιώκα. Με τον γνώριμο συνδυασμό ευαισθησίας, χιούμορ και αυτοσαρκασμού, ο δημιουργός καταθέτει τραγούδια που αγγίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις, τη μοναξιά και τις μικρές καθημερινές αλήθειες. Ξεχωρίζουν το ομώνυμο τραγούδι και το «Ζητώ συγγνώμη». Οι μελωδίες κινούνται ανάμεσα στο έντεχνο και το ροκ ύφος, διατηρώντας τη χαρακτηριστική προσωπική σφραγίδα του καλλιτέχνη. Πρόκειται για έναν δίσκο που αποκαλύπτει την πιο όρημη και εσωτερική πλευρά του Γιάννη Μιλιώκα. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος Χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».
1: Ένα τραγούδι θα σας πω σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και αντέχουνε ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πρώτα ταπεινά ζητώ συγγνώμη. Σ' ένα ιατρείο μικρό της γειτονιάς πήγα να βγάλω κάτι ακτινογραφίες, κι είδα ανθρώπους μιας παλιότερης γενιάς που περιμέναν του γιατρού τις οδηγίες. Είχε ησυχία, λες και μπήκα σε ιερό, κι είχανε όλοι του πατέρα μου τα χρόνια. Ο γέρος μου έχει πια πεθάνει από καιρό, μα είχε προλάβει να χαρεί τρία εγγόνια. Με τρόπο έριξα μια γρήγορη ματιά, τέτοιο κατάντημα

Ο ένας είχε τον απόδι του λειψό, άλλος το χέρι του δεμένο και πονούσε. Ο τρίτος φόραγε κολάρο στο λαιμό και ένας άλλος την κυρά του κουβαλούσε. Ο νους μου πήγε στον πατέρα μου ξανά, τότε που μου έλεγε τα βράδια ιστορίες. Σαν να είναι τώρα, τον θυμάμαι ένα πονά και να μιλάει για νεκρούς και τραυματίες. Και όλοι αυτοί για τη δική μου λευτεριά έζησαν χρόνια κατοχής και τυραννίας. Ήταν κορίτσια και αμούστακα παιδιά και πολεμούσαν στα βουνά της Αλβανίας. Μου είχαν χαρίσει μια ελεύθερη ζωή και ό,τι κι αν ήμουν σε εκείνους το χρωστούσα. Κι ήτανε μέσα στα γερατιά τους τόσο απλή, ούτε παράσημα φορούσαν ούτε λούσα. Πρόσωπα τίμια χωρίς εγωισμό, κι αν μες στον πόλεμο τα πάντα είχαν χάσει, με ένα χαμόγελο και λίγο σεβασμό, όλα όσα τράβηξαν θα τα είχαν ξεχάσει. Ένιωσα ξάφνου μια τεράστια ντροπή, έσκυψα κάτω και είχα χάσει τη μιλιά μου. Μου ήρθανε δάκρυα και κρατήθηκα πολύ, και ευτυχώς είχα μαζί μου τα γυαλιά μου. Ένα τραγούδι θα σας πω, σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και πολεμούν ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πάλι ταπεινά ζητώ συγγνώμη.

με την Ελένη Δήμου. Μέσα από τις συνθέσεις του, ο Μιλιώκας ισορροπεί ανάμεσα στη μελαγχολία, τον λυρισμό και τον σαρκασμό που τον καθιέρωσε. Το νομίζω αποτελεί μια όρημη δισκογραφική κατάθεση που επιβεβαιώνει με τη συνέπεια και την διαχρονικότητα του έργου του.

Φίλες και φίλοι, κάπως έτσι ολοκληρώνεται το σημερινό αφιέρωμα στον Γιάννη Μιλιόκα, έναν δημιουργό που κατάφερε να συνδυάσει τη μουσική, την ποίηση, το χιούμορ και τον κοινωνικό προβληματισμό με έναν εντελώς προσωπικό τρόπο. Τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας συντροφεύουν, να μας προβληματίζουν, να μας συγκινούν και πολλές φορές να μας κάνουν να χαμογελάμε. Τον ευχαριστούμε για τις στιγμές που μας χάρισε και του ευχόμαστε υγεία και δημιουργική συνέχεια. Από όλους εμάς στη Φωνή της Ελλάδας και στον ασύμμετρο χρόνο, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια στο πρόγραμμά μας.

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου, που βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, θα ακούσουμε τραγούδια καλοκαιρινά, γιατί το καλοκαίρι έφτασε και αυτό αρκεί για να μας φτιάξει τη διάθεση. Γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια εποχή. Είναι εικόνες, μυρωδιές, ταξίδια, έρωτες, παρέες, νύχτες δίπλα στη θάλασσα και τραγούδια που μας ακολουθούν χρόνια ολόκληρα. Το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, έχει τραγουδηθεί όσο καμία άλλη εποχή. Από το ροκ μέχρι το έντεχνο, από το λαϊκό μέχρι την pop, από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο μέχρι τις σύγχρονες μπαλάντες και τα μελοποιημένα ποίηματα. Κάθε είδος μουσικής έχει δώσει την δική του καλοκαιρινή ιστορία. Το ελληνικό καλοκαίρι όμως έχει και κάτι ακόμη πιο ξεχωριστό. Είναι η εποχή που ανοίγουν ξανά οι αγκαλιές, που εσείς, οι Έλληνες της Διασποράς, που ζείτε μακριά στα ξένα, έχεστε κοντά μας για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, για να συναντήσετε τους γονείς, τα αδέλφια, τους φίλους και όσους αγαπάτε. Γιατί όσες θάλασσες κι αν μας χωρίζουν, η μουσική και το ελληνικό καλοκαίρι μας ενώνουν. Το καλοκαίρι ξανασμίγουν οι οικογένειες, γεμίζουν τα χωριά και τα νησιά με παιδικές φωνές και γέλια. Απόψε λοιπόν, μαζί με την Έφη, διαλέξαμε τραγούδια καλοκαιρινά. Πάμε να ακούσουμε για ένα καλοκαιρινό ραντεβού, όχι στις δυτικές συνοικίες, αλλά από τις δυτικές συνοικίες.

Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Όλο το ελληνικό καλοκαίρι σε ένα τραγούδι. Και όταν η ζωή μας πηγαίνει καλά, τότε όλα μοιάζουν με καλοκαίρι. Θα μας τραγουδήσουν οι μέλισσες.

καλοκαίρι έχει μια παράξενη δύναμη. Ακόμα και οι πιο μικρές στιγμές το καλοκαίρι αποκτούν σημασία. Μια διαδρομή με το αυτοκίνητο με ανοιχτά παράθυρα και το ραδιόφωνο να παίζει τραγούδια καλοκαιρινά σαν αυτή τη στιγμή καλή ώρα. Μια βόλτα στην ακρογιαλιά, μια νύχτα με φεγγάρι. Και κάπως έτσι γεννιούνται εκείνα τα καλοκαίρια που θυμόμαστε για χρόνια. Μεγάλες μέρες, φωτεινές νύχτες και συναισθήματα που δύσκολα χωράνε σε λέξεις. Για ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι που μας τραβά από το χέρι, θα μας τραγουδήσει ο Μανώλης Φάμελος και θα ξεχάσουμε ό,τι μας στεναχωρεί.

Οι καλοκαιρινές νύχτες, αν και μικρές, δεν φτιάχτηκαν για ύπνο. Φτιάχτηκαν για κουβέντες μέχρι το ξημέρωμα, για μουσικές στην παραλία, για παρέες που προτιμούν να μην κοιμηθούν και να πάνε κατευθείαν για δουλειά.

Κάποιες στιγμές θα θέλαμε να κρατήσουν για πάντα. Τα καλοκαίρια θα θέλαμε να κρατήσουν για πάντα. Γιατί ακόμα και όταν αλλάζουν οι εποχές, ακόμα και όταν έρχεται ο χειμώνας, υπάρχουν οι καλοκαιρινές αναμνήσεις που μας συντροφεύουν. Και οι Vegas μας συμβουλεύουν να αφήνουμε την καρδιά να μας ταξιδεύει, να κλείνουμε τα μάτια και να ονειρευόμαστε ταξίδια με το νου και τη σκέψη.

Και από τους Βέγκας στη Μαρίζα Ρίζου, που μας θυμίζει ότι όταν αισθάνεσαι ότι τα όνειρά σου σφήνωσαν στη γη, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το καλοκαίρι τα άχει στο σπίτι τα αφήνει και σε πηγαίνει σε πόλη, σε νησιά και σε μικρά χωριά για να θυμηθείς πώς είναι να ζεις κανονικά.

Το ελληνικό καλοκαίρι έχει ρυθμό, έχει χορό, παρέες, δυνατή μουσική και σχέδια της τελευταίας στιγμής. Έχει μια ανεμελιά που δύσκολα συναντά στον υπόλοιπο χρόνο. Και όταν η μουσική συναντά τη θάλασσα, τότε όλα γίνονται πιο ξέγνιαστα. Αποκτούν ρυθμό και ένταση. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε και εμείς λίγο την ένταση με Λοκομόντο και Ονειράμα.

Υπάρχουν τραγούδια που οι νότες, η μουσική και οι στίχοι τους σε ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Σου μεταφέρουν εικόνες με άδειους δρόμους στις μεγάλες πόλεις τον Αύγουστο. Νησιά γεμάτα κόσμο και νύχτες με τζιτζίκια και ζεστό αέρα. Και ο Διονύσης Αβόπουλος μας περιγράφει μέσα από τους στίχους του και το τραγούδι του αυτές τις εικόνες στο δικό του καλοκαίρι. Με μισόκλειστες γρίλες το μεσημέρι, με καρεκλάκια πετονιές μες στο πανέρι και φυσικά με τη φέτα το καρπούζι στο χέρι.

Και τι θα ήταν το ελληνικό καλοκαίρι χωρίς τη θάλασσα? Την θάλασσα που είναι πάντα εκεί, χειμώνα καλοκαίρι. Γιατί η θάλασσα στην Ελλάδα είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι μόνο καλοκαίρι, είναι ταξίδια, σιωπές και έρωτες. Και οι Pix Lux το λένε απλά, αληθινά και ξεκάθαρα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει.

0: Η θάλασσα πάντα σε καλεί να φύγεις λίγο πιο μακριά. Να μπεις σε ένα πλοίο χωρίς να σε νοιάζει ο προορισμός. Να πάρεις το μετρό για Πειραιά και να μπεις στο πρώτο πλοίο που θα σαλπάρει και να αφήσεις τις σκέψεις να πετάξουν σαν πουλιά.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Το Αιγαίο με τον ήλιο του και τα λευκά του σπίτια δεν λείπει από τα καλοκαιρινά τραγούδια. Γιατί το Αιγαίο έχει τον δικό του ρυθμό. Άλλοτε χαρούμενο, άλλοτε νοσταλγικό, σαν blues καλοκαιρινό.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής καλοκαιρινής εκπομπής μας. Ταξιδέψαμε σε παραλίες, σε λιμάνια, σε αυγουστιάτικες νύχτες, σε έρωτες και αναμνήσεις. Γιατί τελικά το ελληνικό καλοκαίρι μπορεί να βρίσκεται στα νησιά και στη θάλασσα. Βρίσκεται όμως και στα τραγούδια που ακούμε ξανά και ξανά κάθε χρόνο. Ελπίζουμε φίλες και φίλοι να σας κρατήσαμε συντροφιά και να σας θυμίσαμε κάποια δική σας καλοκαιρινή ανάμνηση. Και επειδή κάθε καλοκαίρι κρύβει και λίγη νοσταλγία, στην επόμενη εκπομπή μας θα συνεχίσουμε με αγαπημένες ελληνικές καλοκαιρινές μπαλάντες. Τραγούδια πιο ερωτικά, πιο νυχτερίνα, πιο μελωδικά. Τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Στην κονσόλα του ήχου ήταν η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο και στην μουσική επιμέλεια η Σταυρούλα Καραλή. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα να είστε όλοι καλά. Και για το τέλος επιλέξαμε έναν σύγχρονο μπάλο, ένα τραγούδι με νησιώτικο αιγαιοπελαγίτικο ρυθμό, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Κώστα Λιβαδά, η επιμονή σου. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ!

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και της Αέρα Λάρισας, 98,3 στα FM για όλη τη Θεσσαλία, στην ιστοσελίδα μας AirTeco στο διαδίκτυο, στο ειδικό application της φωνής της Ελλάδας στο κινητό σας τηλέφωνο και φυσικά από την ψηφιακή τηλεόραση. Η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece, σήμερα από το στούντιο Epsilon της ελληνικής ραδιοφωνίας, με το Μιχάλη Σιλέτο ηχολήπτη μας, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής και της παραγωγής, με το συγκρότημα Παραθήν Αλός. Ένα συγκρότημα που θα μας ταξιδέψει στο Αιγαίο με υπέροχα ακούσματα νησιώτικα, και ξεκινήσαμε με μια γαμήλια πατινάδα και η νησιώτικη ζυγιά που την αποτέλεσαν ήταν ο Κωνσταντίνος ο Κίκυλης στο βιολί και ο Γιώργος Παπαϊωάννου στο λαούτο. Μαζί τους στο σχήμα η Βασιλική και Αγγελική Κίκυλη και ο Παναγιώτης Κίκυλης που θα τους ακούσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε όλους που ήρθατε εδώ σήμερα για τα εξωτικά της παράδοσης. Θα συνεχίσουμε και θα ακούσουμε ένα θερμιώτικο με τη φωνή της Αγγελικής Κίκυλη.

0: Ακούσαμε ένα θερμιώτικο με τη φωνή της Αγγελικής Κίκυλη και αμέσως μετά μπάλος μαστίχα με τη φωνή της Βασιλικής Κίκυλη, ο Κωνσταντίνος Κίκυλης στο βιολί και ο Γιώργος Παπαϊωάννου στο λαούτο. Θα έπρεπε να ξεκινήσουμε ιεραρχικά από εσάς, κύριε Παναγιώτη, ηλικιακά, αλλά και επειδή εσείς μεταδώσατε όλη αυτή την αγάπη για αυτό το τραγούδι στα παιδιά σας και στην οικογένειά σας, αλλά θα μου επιτρέψετε, επειδή ξεκινήσαμε με ένα θερμιώτικο, να πω στο λαουτιέρι, αν δεν σας πειράζει.
1: Πολύ σωστά.
0: Καλωσορίζω τον Γιώργο Παπαϊωάννου από την Κύθνο, ανιψιό του μεγάλου λαουτιέρι Γιώργη Βρετού Μαρτίνου, από τον οποίο διδάχτηκε και την τέχνη του αιγιοπελαγίτικου λαούτου. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Για πείτε μου λίγο για αυτό το θερμιώτικο. Είναι, θεωρείται κάτι έτσι, ο σημαντικότερος χορός τραγούδι σε αυτό το...
2: Λέγεται θερμιώτικος και ειδικά λέγεται μπασμπάνικος, σιρτός. Ο σιρτός χορεύεται λίγο πιο αργά από τον μπάλο. Και μετά πάμε στον μπάλο. Δηλαδή ο χορός ξεκινάει με σιρτό και μετά πάμε στον μπάλο. Στο πιο γρήγορο, με τις φούρλες που λένε, με τις βόλτες.
0: Θέλεις να μου πεις λίγο πώς έγινε αυτή η εκμάθηση του λαού του, φαντάζομαι σε μικρή ηλικία.
2: Εγώ γεννήθηκα με μια σκούπα στο χέρι, που λένε. Είχα πάρει τη σκούπα της μάνας μου και την έκανα λαούτο. Και έπαιζα από μικρός.
0: Όπως κάνουν τα μικρά την κιθάρα.
2: Και μία ήταν η δική μου. Μεγαλώνοντας μου πήραν τα λαούτο και είχα και τη φλέβα την καλλιτεχνική από το ΣΟΗ. Αδέρφια και μπαρμπάδες και τέτοια. Και βγήκαμε μουσική. Αλλά στο παραδοσιακό παίξιμο. Η Κίθνος δεν μπορεί να παίξει άλλα πράγματα. Μόνο παραδοσιακά παίξιμο. Ή το βιολί και το λαούτο.
0: Αλλά όχι μόνο από την Κίθνο και γενικότερα.
2: Γενικά, ναι. Γενικότερα.
0: Από τα γύρω
2: νησιά. Αλλά η Κίθνος δεν μπορεί να παίξει τίποτα άλλο, μόνο παρουσιακά.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες τώρα. Γιατί σε πολλά νησιά έχει λίγο παραποιηθεί.
2: Ναι, έχει άλλη γεύση που λένε, το παρουσιακό.
0: Ναι.
2: Ύφος και ήχος, όλα μαζί.
0: Είμαι σίγουρη εδώ ότι θέλει να πει κάτι ο Παναγιώτης ο Κικυλής, τον οποίο θέλω να καλωσορίσω.
3: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και είναι τιμή μας και χαρά μας στην ωραία εκπομπή που κάνετε τόσα χρόνια και που ακούμε πολλά στοιχεία. Έχουμε πάρει πολλά στοιχεία έτσι και που μας αναπαύουν την ψυχή μας εκεί στην εκπομπή σας, γιατί είμαστε εραστές της γνήσιας παραδοσιακής μουσικής. Και αυτό πραγματικά να πούμε για τον Γιώργο, ότι είναι από τους τελευταίους λαουτιέριδες που παίζουν το ανοιχτό λαούτο, όχι κοπανιαμέντα δηλαδή, όχι κιθάρα. Δυστυχώς στην Αθήνα οι περισσότεροι λαουτιέριδες, οι οποίοι διδάσκουν κιόλας, έχουν διδαχθεί κιθάρα κλασική και μετά περάσανε στο έντεχνο ελληνικό, ξέρω εγώ, στα ροκ και σε διάφορα άλλα, και όταν ανακαλύψαν την παράδοση, όπως ο περισσότερος κόσμος από τη δεκαετία του 70-80 και μετά, εστράφηκαν στο λαούτο γιατί ήταν το πιο συγγενές προς την κιθάρα που γνωρίζαν και παίζουν πάρα πολύ συχνά, συνήθως δηλαδή, παίζουν κοπανιαμέντα, ματζόρε μινόρε. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στην ελληνική παράδοση. Αυτό είναι καινούριο πράγμα. Η ελληνική παράδοση είναι στα χνάρια του ταμπουρά. Δηλαδή και σολάρι και κομπανιάρι, όμως με τέταρτες, με πέμπτες, με διάφορες αρμονίες που ταιριάζουν στη βυζαντινή μουσική και στην αρχαία ελληνική μουσική, δηλαδή από την οποία προέρχονται όλες οι μουσικές στην Ελλάδα.
0: Εσείς αυτό... έχετε διδαχτεί τη βυζαντινή μουσική.
3: Ναι.
0: Και παίζετε και λαούτο.
3: Ναι. Γι' αυτό μπορώ να πω ότι το άκουσμα έχει τεράστια διαφορά και στο ήθος πιο πολύ, όχι μόνο στον ήχο, ο οποίος ήχος βέβαια είναι και αυτός που φανερώνει το ήθος, αλλά το ήθος που βγαίνει από τη μουσική αυτή, την δικιά μας την ελληνική μουσική, την αρχαία ελληνική μουσική, η οποία έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα ανώθευτη από αυτούς που τη συνεχίζουν, όχι από όλους, γιατί βγαίνουν όλοι και εμείς παίζουμε παράδοση και ακούς πάνω στον ηλεκτρικό ενισχυτή με βάθια χανόμαστε εκεί.
0: Και ο τρόπος βέβαια, ναι, που παίζουν το βιολί, έτσι, και αυτό.
3: Και το βιολί. Ηλεκτρικό βιολί με αναστενάγματα, με τούρκικες συγκύφτικες και τέτοια πράγματα, εναλλαγές, τα οποία δεν είναι στην ελληνική παράδοση. Άμα ακούσει κανείς τις παλιές ηχογραφήσεις, ακόμα και του Κωνιτόπουλου, που είναι καταπληκτικές, ας πούμε, με την συγχωρεμένη την Ειρήνη Κωνιτόπουλου. Αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα. Σου σηκώνει τη τρίχα. Και σήμερα πας και ακούς πράγματα τα οποία είναι σκυλάδικα, καθαρά, για να το πούμε δηλαδή με τη λέξη που αρμόζει.
0: Το Στάθη το Κουκουλάρι.
3: Το Στάθη το Κουκουλάρι, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε εκμαυλεί στη μουσική και είναι πραγματικά προς τιμή του Γιώργου που την κρατάει, αλλά ο Γιώργος είναι βράχος, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Αλλά λοιπόν, από ό,τι λέει όμως είναι το νησί. Σε αυτή τη...
3: Και το νησί, όπως και η Σύφνος, είναι προς τιμή της, η Αμοργός, η Κάλυμνος, καταπληκτικούς λαουτιέριδες, οικός, είχε μέχρι πρότινος. Όλοι πάνε τώρα να το γυρίσουν στο γενικό τάχα μου αιγαιοπελαγίτικο, το οποίο δεν είναι αιγαιοπελαγίτικο. Αυτό είναι σκυλάδικο. Το λέω με τα πάσης, με τα λόγου γνώσεως, το υπογράφω. Και επιμένουν, και άμα τους πεις και τίποτα, γίνεσαι και εχθρός. Ενώ πρέπει όλοι αυτοί να μαθητεύσουν στην ελληνική παράδοση και να παίξουν τα ωραία πράγματα που ακούσαν, αυτά που ακούσαμε και που θα ακούσουμε. Η προσπάθεια του σχήματος είναι να επαναφέρει την ισιώτικη μουσική στη γνήσια της μορφή. Όχι ως ένα μουσιακό είδος, αλλά ως μια ζωντανή παράδοση η οποία μιλάει στην ψυχή του ανθρώπου. Ο οποίος είναι κουρασμένος, έχει κουραστεί. Πας σε γάμους και ακούς τάχα μου νησιώτικα, ας πούμε, στις 1 η ώρα το βράδυ που αρχίζει η μουσική, γιατί μέχρι να κάτσεις να έρθουν τα γκαρσόνια, να σε σερβίρουν και να κόψουν την τούρτα και δεν ξέρω και εγώ τι, τελικά φτάνει 1 η ώρα. Είσαι τελειωμένος, την άλλη μέρα δουλεύεις και θέλεις να ακούσεις μια μουσική να σε ξεκουράσει και ακούς αυτά τα σκυλάδικα, ας πούμε. Και τρελαίνεσαι. Ο άνθρωπος χρειάζεται το ήθος της μουσικής. Το πρώτο πράγμα που έχει είναι ήθος. Λεβεντιά, καθαρότητα, χαρά, αισιοδοξία. Δεν τη δίνουν δυστυχώς τα σύγχρονα παίξηματα. Ούτε τα βιολιά με τους αναστεναγμούς και τα γκλισάντα συνέχεια στα νησιώτικα, ούτε τα λαούτα. Και βάζουν βέβαια μέσα και τύμπανα, ντραμς, αρμόνια, κοντραμπάσα και δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό δεν είναι ορχήστρα νησιώτικη. Ιδέα δεν είχαν οι νησιώτες από αυτά τα πράγματα.
0: Νομίζω είναι στο χέρι το δικό σας, των μουσικών, αλλά και το δικό μας, του ραδιοφώνου, να κουρδίσουμε τα αυτιά των ακροατών σε άλλου τύπου παίξηματα, σε άλλες δονήσεις, όπως θέλετε πείτε το, αλλά είναι δική μας δουλειά να το κάνουμε αυτό, γιατί ο ακροατής αυτό που του δίνεις, αυτό ακούει και όταν συνηθίζει να το ακούει, πλέον κουρδίζει εκεί και δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό έχει εκπέσει, αυτό που λέτε εσείς. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι έχετε και αυτές τις αντιπαλότητες.
3: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Αυτό που προσπαθεί το σχήμα είναι όπου το καλούν να παίζουμε την καλή μουσική και να χαίρεται ο κόσμος. Πραγματικά να χαίρεται όμως, με χαρά άδολη. Όχι με πρόσκαιρες χαμηλού επίπεδου, ας πούμε, εξάρσεις.
0: Θα συνεχίσουμε και θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο νησί, την Αμορχό, που έχει κρατήσει έτσι νομίζω καλά την παράδοση, να ακούσουμε το αμοριανό μου πέραμα και Νικεντρέ με το σχήμα Παραθυναλός.

0: τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο Ε με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο και καλεσμένους το σχήμα Παραθυναλός. Ακούσαμε το αμοριανό μου πέραμα ή αλλιώς την Καταπολιανή και νικεντρέ ένας κατεξοχήν σκοπός από την Αμοργό που χορεύεται ιδίως στις απόκριες. Να καλωσορίσω και τη Βασιλική.
1: Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ.
0: Βασιλική, έχει σπουδές. Βυζαντινή μουσική, κανονάκι και ταμπουρά, πτυχίουχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Βυζαντινή Μουσικολογία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχεις και πτυχία αρμονίας, αντίστοιξης, φούγκας κτλ. Είσαι και δασκάλα, από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Όλες αυτές οι σπουδές χρειαστήκαν τελικά για το παραδοσιακό τραγούδι?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας συνδυασμός, θα έλεγα. Αυτό που προέχει είναι το βίωμα για την παραδοσιακή μουσική. Πρέπει κάποιος να βουτυχτεί ολόκληρος, θα λέγαμε, στα ακούσματα αυτής της μουσικής. Και φυσικά οι σπουδές και στην ευρωπαϊκή μουσική αλλά και στη βυζαντινή μουσική βοηθούν να αντιληφθείς κάποια πράγματα ίσως πιο επιστημονικά, να το πω, αλλά δεν στερούν από κάποιο μουσικό βιωματικό τη γνώση του.
0: Μπορεί δηλαδή κάποιος και χωρίς να έχει αυτές τις σπουδές βιωματικά να ασχοληθεί με το παραδοσιακό τραγούδι?
1: Ναι, θεωρώ ότι το βίωμα είναι το σημαντικότερο.
0: Και εσύ το είχες αυτό το βίωμα από πολύ μικρή?
1: Στάθηκα τυχερή λόγω του πατέρα μας εδώ, ο οποίος αγάπησε πάρα πολύ την παραδοσιακή μουσική και από μικρή ηλικία μας έπαιρνε μαζί σε πανηγύρια και ακούγαμε πολύ μουσική στο σπίτι επίσης. Από καταγραφές, όχι μόνο δηλαδή τις τέλειες ηχογραφήσεις. Μπορεί να ήταν και κάτι το οποίο φαντάζεσαι στα αυτιά μας λίγο δύσκολο να το δεχτούμε. Ακούγαμε όμως και τέτοιες ηχογραφήσεις. Και ήμουν τυχερή σε αυτό.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε να παίξουμε το Θεραπιανό. Θα τραγουδήσει η Βασιλική Κίκυλη και βιολί παίζει ο Κωνσταντίνος Κίκυλης. Μαζί του στη ζυγιά ο Γιώργος Παπαϊωάννου.

0: Ακούσαμε το Θαραπιανό, μας το τραγούδισε η Βασιλική Κίκυλη και αμέσως μετά ένας μπάλος από τη Σύφνο. Και λέω να γνωρίσουμε και τον Κωνσταντίνο Κίκυλη, ο οποίος μας έχει ξαναέρθει εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, ευχαριστώ που ήρθες με όλη την οικογένεια σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ που ήρθαμε, είναι η χαρά μας.
0: Σε έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα στα Ηπειρώτικα, ένα μέρος της δικής σου καταγωγής, να πω ένα μέρος από τα ακούσματά σου, και το άλλο είναι αυτό που είναι από την Κάλυμνο, που έχει ζήσει και εκεί πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου μαζί με την οικογένειά σου.
1: Βέβαια. Η Ήπειρος βέβαια είναι καταγωγή του παππού μου, αλλά η Κάλυμνος είναι, θα έλεγα, το μέρος που μπήκαμε στην παράδοση που μας έβαλε ο πατέρας μας. Στην παράδοση με τον τρόπο τον παλιό. Δηλαδή γνωρίσαμε τους ανθρώπους και εμείς νιώθαμε λες και είμαστε ντόπιοι, δεν ξεχωρίζαμε. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αξιωθήκαμε και εμείς να πάρουμε κάτι από αυτό.
0: Πρόλαβες να γνωρίσεις κάποιους από τους μεγάλους οργανωπαίχτες στην Κάλυμνο?
1: Στην Κάλυμνο, εγώ ήμουν παιδί βέβαια, αλλά το ένιμα, το λεγόμενο Μικές Τσουνιάς, ήταν το κυρίαρχο βιολί για δεκαετίες ολόκληρες εκεί, μεγάλης αξίας μουσικός, ο οποίος είχε όλες τις προϋποθέσεις για να κρατήσει την παράδοση. Ο ίδιος δεν είχε την έννοια «κρατάω την παράδοση», διότι δεν υπήρχε κάτι άλλο για να κάνει, δηλαδή δεν υπήρχε εναλλακτική για αυτόν, αλλά ήταν ο ίδιος παράδοση, δηλαδή ήξερε ψαλτική, είχε ακούσει όλα τα παλιά βιολιά, είχε το θείο του βιολί, ήταν σπουδαίος άνθρωπος ο ίδιος, είχε θυσιαστεί και για τη γυναίκα του, η οποία ήταν κατάκητη, και τα παιδιά του τα φρόντιζε ενώ ήταν η γυναίκα του κατάκητη.
0: Ήταν σπουδαίος μουσικός, αλλά είχε και ήθος.
1: Είχε και ήθος, αυτό θέλω να πω, ναι, ναι.
0: Από τους σύγχρονους βιολάτορες, ποιον θα ξεχώριζες?
1: Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί τεχνίτες, πάρα πολύ, και σε πληθυσμό πολύ, και πολύ σε τέχνη. Δεν θα ήθελα να πω ονόματα, γιατί κάποιους θα πω, κάποιους θα ξεχάσω.
0: Εντάξει.
1: Και είναι και συνάδελφοί μας.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Με ποιον μαθητεύσες δίπλα?
1: Παρακολούθησα δίπλα στο ένιμα, χωρίς να είναι δάσκαλός μου με την έννοια αυτή που ξέρουμε του οδείου. Απλά πήγαινα κοντά και έβλεπα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά βιολί έμαθα κλασικό εγώ από τον δάσκαλό μου, τον Πρόδρομο Τσορούκουλου, ο οποίος ήταν στην κρατική ορχήστρα.
0: Και έχεις κάνει βέβαια και βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ωραία, να πάμε λοιπόν στην Κάλυμνο.
1: Βεβαίως.
0: Να ακούσουμε ένα γυάλα, θα το τραγουδήσετε όλοι μαζί, ο Παναγιώτης ο Κίκυλης, η Βασιλική και η Αγγελική Κίκυλη.

τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο Έψιλον με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο. Ακούσαμε Γιάλα και αμέσως μετά Ίσως και Σούστα από τους αγαπημένους Σκοπούς εκεί στην Κάλυμνο. Το βιολί που μιμείται τη τζαμπούνα το ακούσαμε χαρακτηριστικά εδώ από τον Κωνσταντίνο τον Κίκυλη. Πάμε να ακούσουμε και ένα ροδυτικό, παιδιά.

0: Θέλω να γνωρίσουμε και την μικρότερη της παρέας, την Αγγελική.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εσύ έχεις, εννοείται, πολύ μεγάλη αγάπη για το παραδοσιακό τραγούδι, αλλά έχεις και εσύ σπουδές, έχεις διδαχτεί σαντούρι από την Αγγελίνα Τκάσιεβα.
1: Τκάσιεβα, ναι. Είχα διδαχτεί σαντούρι από την κυρία Αγγελίνα. Εγώ νομίζω η αγάπη μου για την παραδοσιακή μουσική ήταν κάπως αναπόφευκτη, καθότι την άκουγα κυριολεκτικά την κοιλιά της μαμάς μου. Ήταν κάτι το οποίο αβίαστα ακολούθησα, λέτε, στην πορεία, δεν με ανάγκασε κανείς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά καλοκαίρι στην Κάλυμνο, μετά από γλέντι, 5 ώρα το πρωί, να με παρακαλάνε να πάω να κοιμηθώ και εγώ να μην θέλω, μην και χάσω λίγο το γλέντι. Ήταν μεγάλη αγάπη μου και συνεχίζει να είναι.
0: Ωραία. Πηγαίνεις βέβαια εδώ με το σχήμα και σε γάμους και
1: βέβαια.
0: Σε πανηγύρια. Υπάρχει κάποια περιοχή έτσι που σου αρέσει περισσότερο?
1: Εμένα η αγάπη μου είναι κυρίως η Βόρεια Ελλάδα και ο Πόντος. Το να τα ακούω κάπως μου γαλινεύουν την ψυχή.
0: Ωραία, λοιπόν, στην κατάλληλη στιγμή θα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα. Σαμοθράκη, εκπληκτικό νησί.
1: Βέβαια.
0: Φαντάζομαι έχεις πάει.
1: Δεν έχω πάει, δεν έχεις πάει ακόμα.
0: Ωραία, να πας, γιατί είναι εμπειρία να πας Σαμοθράκη. Λοιπόν, θα πάμε Σαμοθράκη, ως και τα παραθύρια σου. Γαμήλια Πατινάδα, Αγγελική και Βασιλική Κίκυλη, μαζί στο τραγούδι. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, από το στούντιο Ε.

0: ως και τα παραθύρια σου. Αμέσως μετά ένας πλατανίσιος συρτός και σκοπός γιαριάρ από το νησί της Αμοθράκης. Κάθε φορά που αλλάζουμε περιοχή, Κωνσταντίνε Κίκυλη, αλλάζουμε και κούρτισμα.
1: Ναι, χρειάζεται αυτό. Πιστεύω ότι το χρώμα κάθε περιοχής βασίζεται πολύ στην αρμονία που έχει το κάθε χρώμα. Αρμονία είναι το λαούτο κυρίως, αλλά και το βιολί, κάποιες συγχορδίες που κάνει. Πρέπει να έχει κάποιες ανοιχτές χορδές συγκεκριμένες για να τις κάνει αυτές τις συγχορδίες και βγαίνει και άλλο ηχόχρωμα, άλλη χρειά από το όργανο. Οπότε θυμίζει την τάδε περιοχή, θυμίζει την άλλη. Το ηχόχρωμα του οργάνου, το ίδιο το όργανο, όταν αλλάζει κούρδισμα, αλλάζουν κάποιες συχνότητες, ας πούμε. Αυτό χωρίς να το καταλαβαίνει ο Κροατής, τον ταξιδεύει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα CD από το Μελωδικό Καράβι, διπλός ψηφιακός δίσκος, μουσικό ταξίδι στην Κάλυμνο, με όλη την οικογένεια Κίκυλη. Και μαζί σας βέβαια και στο CD, όπως και στο σχήμα Παραθύναλος, είναι και ο Γιώργος Παπαϊωάννου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Η Βασιλική, η Αγγελική Κίκυλη και ο Παναγιώτης Κίκυλης στο τραγούδι, ο Κωνσταντίνος Κίκυλης στο βιολί, ο Γιώργος Παπαϊωάννου στο λαούτο. Κύριε Παναγιώτη, θα κλείσουμε έτσι όπως κλείνουν πάντα τα πανηγύρια και οι γάμοι στα Δωδεκάνησα, πρωί-πρωί με το ξημέρωμα, έτσι σκοπός αυγής.
2: Μέρα μέρος σε ακριτικό τραγούδι του 10ου αιώνα, το οποίο έχει μείνει μέχρι σήμερα, ο άγουρος και η κόρη είναι ουσιαστικά. Ο στρατιώτης που παντρεύεται και πρωί-πρωί πρέπει να φύγει για τον πόλεμο. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό άσμα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Είναι το «Τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια» που τραγουδάνε στη Στεριά, σε πλάγιο δεύτερο, ο χρωματικό. Εδώ τραγουδιέται στον πρώτο ήχο και είναι κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Είναι το άκουσμα και η αίσθηση που αφήνει. Αργό άσμα του τραπεζιού, βέβαια, δεν χορεύεται. Και είναι όλοι στο τέλος. Όσοι μένουν στο γλέντι, τραγουδάνε. Και παράφωνοι και όλοι.
0: Και μεθυσμένοι.
2: Πιθανε και μεθυσμένοι, βέβαια. Θα μας συγχωρήσουν τις φωνές αν ακουστούν λίγο περίεργα, αλλά θα το πούμε. Όπως βγαίνει, όπως έρχεται.
0: Σε ποια σελίδα σας βρίσκουμε?
3: Στη σελίδα aegeanmusic.gr.
0: Ωραία, για πληροφορίες σε σχέση με το συγκρότημά σας και για όσους βέβαια θέλουν να σας καλέσουν να παίξετε στους γάμους, στα διάφορα πανηγύρια.
2: Βεβαίως. Υπάρχουν και οι σελίδες οι προσωπικές του Κωνσταντίνου Κίκυλη, του Παναγιώτη Κίκυλη και της Βασιλικής. Μπορούν να επικοινωνήσουν, να αφήσουν ένα τηλέφωνο ή να θα δώσουν ένα μήνυμα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ο Μιχάλης Ιγλέτος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά, καλά ταξίδια και καλά πανηγύρια. Να έχουμε και καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστούμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα, καλημέρα, λέμε σε όλους εσάς όπου σας συναντούμε. Είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

Να θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το ipsychogios@ert.gr. ipsychogios@ert.gr.

Νύχτα στην πατρίδα, ενδεχομένως κάποιο άλλο σημείο του 24ωρου εκεί όπου σας συναντούμε, εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη φωνή της Ελλάδας, στη συχνότητα των Ελλήνων. Μείνετε εδώ, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τη μία.

ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, άλλο ένα που έρχεται και άλλο ένα μέχρι να φτάσουμε στο κλείσιμο και της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η φωνή της Ελλάδας, ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Πρωινό στο Ναύπλιο. Ατμοσφαιρικό μουσικό θέμα του Γιάννη Μαρκόπουλου στα μέσα της δεκαετίας του 1960 για την κινηματογραφική ταινία του Γιώργου Σκαλενάκη «Ντάμα Σπαθή». Είναι η πρώιμη εποχή του συνθέτη, εποχή εξαιρετικά παραγωγική, με μουσικές του μέσα στη δεκαετία του 60 να επενδύουν 16 κινηματογραφικές ταινίες. Να αναφέρουμε τις μικρές Αφροδίτες του Νίκου Κούνδουρου, το διωγμό του Γρηγόρη Γρηγορίου, το κατηγορό του Ανθρώπους και το Κοινωνία ώρα 0 του Ντίνου Δημόπουλου, την επιχείρηση Απόλλων του Γιώργου Σκαλενάκη. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Για τις επόμενες δύο ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια και για αυτή τη νύχτα ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου, και αυτό γεννημένο για κινηματογραφική του δουλειά, είναι το «Πέρα από τη θάλασσα» σε στίχους του σκηνοθέτη Ερίκου Θαλασσινού, που είχε ερμηνεύσει τόσο όμορφα η Βίκη Μοσχολιού.

Γρηγόρης Μπηθηκότσης σε μια ακόμη μεγάλη ερμηνεία του στο «Φέρτε μου τη θάλασσα» του Μίκη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου από τον δίσκο «Θαλασσινά φεγγάρια». Πρόκειται για ένα αριστουργηματικό κύκλο τραγουδιών με έντονη λυρική διάθεση και με πολύ δυνατούς στίχους. Ο Γκάτσος χαρακτήριζε αυτά τα τραγούδια σαν αρωμαλαία μυρολόγια με νησίδες αισιοδοξίας. Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Νίκος Γκάτσος συνεργάστηκαν σε αρκετά τραγούδια. Ίσως, κατά τη γνώμη μου, κορυφαίο από όλα αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Έσπειρα στον κήπο σου χορτάρι, να έρχονται το βράδυ τα πουλιά. Τώρα ποιο φεγγάρι σε έχει πάρει κι άδειασε του κόσμου η αγκαλιά. Στις νύχτας στο μπαλκόνι παγώνει ο ουρανός, κι είναι η αγάπη σκόνη και το όνειρο καπνός.

Όνειρο καπνός, Μαρία Φεραντούρη, Νίκης Θεοδωράκης, Νίκος Γκάτσος. Τώρα ποιο φεγγάρι σε έχει πάρει? Το φεγγάρι με τη λάμψη του, έμπνευση αμέτρητων ποιητών, στιχουργών, έργων μουσικών, αλλά και γενικά στην τέχνη. Το φεγγάρι που γίνεται μάρτυρας του έρωτα, της μοναξιάς, της μνήμης, του όνειρου.

Reaching for the Moon. Τραγούδι του 1930 γραμμένο από τον Irving Berlin για την ομότιτλη ταινία του Edmund Gugdlin. Η ερμηνεία από την Ella Fitzgerald. Μια ερμηνεία που μας δείχνει τον τρόπο που ήξερε να μεταμορφώνει ένα απλό τραγούδι σε κάτι βαθύτερο, χωρίς ερμηνευτικές υπερβολές. Δίπλα στο Reaching for the Moon, το δικό μας χάρτινο το φεγγαράκι του Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη με τη Μελίνα.

Χάρτινο το φεγγαράκι. Το αιώνια έφηβο ελληνικό τραγούδι. Γράφτηκε το 1948-49 από τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο για το θεατρικό του Tennessee Williams Λεωφορείων ο Πόθος, με την Μελίνα Μερκούρη στο ρόλο της Blanche Dubois και τον Βασίλη Διαμαντόπουλο στο ρόλο του Stanley Kowalski. Στα τραγούδια το φεγγάρι συμβολίζει κάτι που βρίσκεται ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα.

0: Hijo de la Luna, τραγούδισε η καταλανή σοπράνο Μονσεράτ Καμπαγέ. Το τραγούδι είχε γράψει ο Χωσέ Μαρία Κάνο, σαν ένα σκοτεινό παραμύθι ή θρύλο. Μια νεαρή τσιγκάνα παρακαλεί το φεγγάρι να της χαρίσει τον άντρα που αγαπά. Το φεγγάρι δέχεται, αλλά ζητά ως αντάλλαγμα το πρώτο παιδί που θα γεννηθεί από αυτόν τον γάμο. Η γυναίκα συμφωνεί. Όταν γεννιέται το παιδί, είναι πολύ λευκό, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους γονείς του. Ο άντρας πιστεύει ότι η γυναίκα του τον απάτησε, τη σκοτώνει και εγκαταλείπει το παιδί. Τότε η Σελήνη το παίρνει κοντά της και το μεγαλώνει ως δικό της. Η ιστορία θυμίζει αρχαίο μύθο, αρχαία ελληνική τραγωδία.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Πλάνο Διασύνει Μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Επικοινωνείτε μαζί μας και με Viber, πληκτρολογώντας εκεί με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε τον σχολιασμό σας, το μήνυμά σας. Αυτό το δεύτερο ημίωρο ξεκίνησε με μουσική της Αμαθίας Ρεμπούτσικα, ήταν το Καρουσέλ. Το καρουσέλ, τα περιστρεφόμενα λογάκια στα Λούνα Πάρκ, η παιδική χαρά ανάμεσα σε πολύχρωμα λαμπιόνια, και τα λογάκια να ανεβοκατεβαίνουν στο ρυθμό των τριών τετάρτων, όπως ακούσαμε από τη μουσική της Ρεμπούτσικα. Πριν από λίγα χρόνια, θυμάμαι, είχε στηθεί στις χριστουγεννιάτικες μέρες ένα μεγάλο καρουσέλ στο Σύνταγμα, όπου εκεί είχα δει να ανεβαίνουν πιο πολύ μεγάλοι παρά τα παιδιά. Ο Άντζελο Μπραντουάρντι είχε συνθέσει το Λατζιόστρα. Λατζιόστρα στην ιταλική γλώσσα σημαίνει το καρουζέλ. Είναι από τα πιο τρυφερά του τραγούδια. Περιγράφει ένα πάρκο μια ελιόλουστη μέρα. Παιδιά παίζουν, παίζουν και γελούν, ηλικιωμένοι που απολαμβάνουν τον ήλιο. Και μια μπάντα παίζει παλιά ερωτικά τραγούδια. Και στο βάθος ένα καρουζέλ γυρίζει ασταμάτητα.

La Giostra από τον Άντζελο Μπραντουάρντι. Στο Καρουσέλ αναφέρεται σε τραγούδι του και ο Στάθης Δρογώσης, εδώ το τραγουδάει με τη μικρή του κόρη Ανδριάνα, σε στίχους της Μαρίτας Αλιμίση.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ακούσαμε τα παιδικά παιχνίδια, Γιώργος Μαρίνος, αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του.

του Ζαν-Πιέρ Ζενέ, εκεί που πρωταγωνιστούσε η Οντρέ Τοτού, ιδανική για αυτόν τον ρόλο της Αμελή Πουλέν. Ρομαντισμός με φόντο το Παρίσι. Ένα περιπετειώδες ταξίδι προς την ευτυχία, γεμάτο από διασκεδαστικά εμπόδια. Η μουσική του Γιάν Τιερσέν από τους πρωταγωνιστές της ταινίας. Η ορχήστρα με ηχοχρώματα πιάνου, ακορντεών, μελόντικας, τσέμπαλου, μεταλόφωνου. Η Αμελή δε, έχω την αίσθηση ότι δεν θα ήταν η ίδια ταινία αν έλειπε αυτή η μουσική του Τιερσέν. Ανέδειξε και έντυσε αρμονικά το ρομαντισμό και την αθωότητα του κινηματογραφικού παραμυθιού του Ζαν-Ζακ Ζενέ.

Να που λέ, αυτό είναι τραγούδι του Πίνο Ντανιέλε. Ακούστηκε και στην ταινία του Παόλο Σορεντίνο, Το Χέρι του Θεού, πριν από 5 χρόνια. Ταινία βραβευμένη με τον Αργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Αυτή η ταινία είναι αυτοβιογραφική για τον σκηνοθέτη. Η ιστορία εκτυλίσσεται στην Νάπολη της δεκαετίας του 80. Ο Σορεντίνο αποτείει φόρο τιμή στο Μαραντόνα και μιλά για ένα τραυματικό περιστατικό που τον στιγμάτισε για πάντα. Στο φινάλε της ταινίας ο σκηνοθέτης επέλεξε αυτό το τραγούδι του Ντανιέλε που είναι παλιό και ακούγεται ενώ μέσα σε ένα τρένο εγκαταλείπει την Νάπολη ο πρωταγωνιστής. Το Νάπουλε κατά κάποιο τρόπο είναι ύμνος.

Ήταν η Τανιά Τσανακλίδου σε αυτό το τραγούδι του Νότι Μαυρούδη και του Τάσου Σαμαρτζή, «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια», με ηχογράφηση από το αρχαίο ρωμαϊκό δίο της Πάτρας και με τη συνοδεία της ορχήστρας νυχτών εγχόρδων της Πάτρας που διεύθυνε ο αξεχαστός φίλος Θανάσης Τσιπινάκης.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. The show must go on. Αυτός ήταν ο τίτλος του ορχιστρικού που ακούσαμε. Μουσική για ορχήστρα δωματίου, θα έλεγα. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Το βιολοντσέλο με την φλογέρα και μαζί σύνολο εγχόρδων σε μελωδία με παρόκ καταβολές. Αυτή ήταν η Nirvana. Nirvana, group που είχε δημιουργηθεί στο Λονδίνο το 1966 από τον Ιρλανδό Patrick Camber και τον Έλληνα Άλεξ Σπυρόπουλο. Η Nirvana συνδύαζαν rock, pop, jazz, latin, αλλά και μοτίβα κυρίως της εποχής του μπαρόκ. Τη δεκαετία του 1980 είχαν εμφανιστεί με το ίδιο όνομα η Nirvana, το γνωστό rock group. Αυτό το γεγονός έκανε τα μέλη του παλιού συγκροτήματος κάπως πιο πλούσιος, αφού μετά από μια αγωγή σε σχέση με το όνομα δικαιώθηκαν και αποζημιώθηκαν.

Λεστάκα, από τον Καταλανό Λουίς Λιάκ. Είναι από τα σημαντικότερα πολιτικά τραγούδια της Ευρώπης στον 20ο αιώνα. Γράφτηκε το 1968 μέσα στη δικτατορία του Φράγκο στην Ισπανία και έγινε σύμβολο της αντίστασης και της ελευθερίας. Μεταφράστηκε σε δεκάδες γλώσσες και χρησιμοποιήθηκε σε κινήματα ελευθερίας επίσης σε πολλές χώρες. Στη χώρα μας το 1979 το τραγούδισε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου με στίχους του Πάνου Φαλάρα. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή, όπως και τώρα που είναι δίσεκτη η καιρή.

0: Αυτή ήταν η εκτέλεση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο τραγούδι του Λουίς Λιάκ. Τώρα σε στίχους του Πανφαλάρα. Να πούμε ότι ο Καταλανός τροβαδούρος, ο Λουίς Λιάκ, στην καριέρα του έχει μελοποιήσει και 2 ή 3 ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Το ένα βέβαια ήταν η Ιθάκη, που είναι και δισκογραφημένα. Και ο Μίλτος Πασχαλίδης πριν από μερικά χρόνια μελοποίησε ποιητικό κείμενο του Μάνου Ελευθερίου στη χώρα των αθώων.
1: Στο πέτσι μας με γράμματα.

πως να σου γράψω το λοιπόν βιογραφία, αφού οι λέξεις μου είναι μόνο της βροχής. Ποτέ το μπλε δεν το χωρά δικογραφία, θυμίζει σύλληψη και εκτέλεση εποχής. Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία, μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία. E questo fiore nel partigiano

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Είναι αναγνωρίσιμο το ύφος των τραγουδιών του Λέοναρντ Κόεν. Ποιητικό κείμενο, βαθιά στοχαστικό, φωνή βαθιά. Μελωδίες απλές γίνονται δικές μας από την πρώτη κιόλας ακρόαση.

Who by Fire. Αυτό ήταν ο Leonard Cohen. Και εδώ η ηχογράφηση από συναυλία του. Η συνέχεια. Άλκης Αλκαίος. Ο ποιητής που άμβλυνε την απόσταση στο τραγούδι μεταξύ στίχου και ποίησης. Συντάρτα. Η μελωδία του Θάνου Μικρούτσικου που το ερμηνεύει κιόλας.

η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μ' άρωμα ψέμα μου ποτί.

σονάτα για πιάνο αριθμός 14 σε ντο δίες η Ελάσσονα του Ludwig van Beethoven είναι από τα δημοφιλέστερα έργα του πιανιστικού ρεπερτορίου. Υπότιτλος του έργου «Με τον τρόπο της φαντασίας». Η ονομασία σονάτα του Σελινόφωτος δόθηκε από τον γερμανό μουσικοκριτικό και ποιητή Ludwig Rellstab, ο οποίος το 1832 έγραψε ότι η σονάτα του θύμιζε το φεγγαρόφωτο που λάμπει πάνω από τη λίμνη της Λουκέρνης. Ακούσαμε σήμερα μια φλαμέγκο διασκευή από τον Αργεντίνο κιθαριστή Κουστάβο Μοντεσάνο, τον συνόδευσε η Royal Philharmonic Orchestra που διεύθυνε ο Κάρλος Γκόμεζ. Πλανόδιας είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου.

20 años, 20 χρόνια. Είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια της κουβανέζικης μουσικής. Γράφτηκε από την Μαρία Τερέζα Βέρα και την Γκογερμίνα Αραμπούρου γύρω στα 1935. Μιλάει για έναν έρωτα που πέρασε οριστικά στον χρόνο. Το ακούσαμε από τον τραγουδιστή των Φλαμέγκο Diego El Cigala και στο πιάνο ένας θρύλος της κουβανικής μουσικής, ο Μπέμπο Βαλτέζ. Είναι τραγούδι με πάρα πολλές επανεκτελέσεις και ανήκει στη μεγάλη παράδοση των μπολερό.

εσύ μου αγάπη αν ήξερες τι μέλι είσαι για μένα. Τα μπουμπουκάκια τα όμορφα, τα μοσχομυρισμένα και τα γεράκια που φυσούν σαν λιποθυμισμένα δεν έχουν το βάσανο που έχεις εσύ για μένα. Αυτή ήταν η πρώτη στροφή από το ποίημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη σαν αεράκι. Μελοποίησε από τον σπουδαίο σολίστα του μπουζουκιού Μανώλη Πάπο και την φωνή την καταλάβατε της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Και το ποίημα «Υπόγειο» της Ρίτας Μπούμη Παπά, έτσι όπως μας το έδωσαν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας.

Εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Πλανόδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια μας εδώ δεν σταματούν ποτέ. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος της έρευνας για τους θανάτους στα γήπεδα. Σε διεθνές επίπεδο, γιατί έχουμε κάνει μια παρόμοια έρευνα και την έχουμε παρουσιάσει και στα ελληνικά γήπεδα, δυστυχώς με πολλές ιστορίες που είναι συγκλονιστικές. Έτσι είναι και αυτές που θα σας πούμε σήμερα. Μερικές, επειδή το πάμε χρονολογικά και πλησιάζουμε όσο και πιο κοντά στις σημερινές εποχές, ενδεχομένως να τις έχετε ακούσει, να τις έχετε δει ζωντανά, να τις έχετε βιώσει. Θα πάμε στο 2006 για να ξεκινήσουμε με τον Ματ Γκάτζι, έναν ποδοσφαιριστή από την Αγγλία, ο οποίος έκανε το μεγαλύτερο κομμάτι